0: Κινδύνου. Υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, αν και απομένει δρόμος, δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Μπέρτ Λάνκε, νέος γύρος συνομιλιών στις 19 Μαΐου στο Στρασβούργο. 15χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από δύσβατο σημείο περίπου 50 μέτρων στον ρυθμό της Κορίνθου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη βγήκε μόνη της από το νερό με τη βοήθεια περαστικών πριν φτάσουν οι διασώστες. Αναμένεται η διακομιδή της στο Παίδων στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Για λίγες σταγόνες ευτυχίας επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Είπαμε μαζί μας τα πλήχτρα είναι ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στα Καμένα Βούρλα. Μετά τους παιδες εντάξει, να μην πάμε και μια βόλτα, μια και αναφέραμε για την Πάτρα προηγουμένως, εκεί στα παιδιά από την Πάτρα, όταν αυτοί παίζανε τότε που ξεκινάγαν μάλλον στην Πάτρα, εγώ ήμουν φαντάρος εκεί. Τι γινόταν ρε παιδιά, τον Καρελά με την παρέα του. Βελικούρας και τα λοιπά. Μου λένε να μην κλαίω. Θα μου πεις αξίζει να κλαίσεις για κανέναν. Μα τι να κάνω από σένα που σε χάνω.

Και ο φίλος μας ο Γέλαδο Αρμέχτης ή κατά το Γίδα Αρμέχτης από τη Θεσσαλονίκη μου λέει, λέει να τα πεις έτσι όπως τα λέω, φοράω το Walkman και σ' ακούω και αρμέγω τις αγελάδες. Μιλάμε, χορεύω μαζί, μαζί με την αγελάδα. Λοιπόν, φίλε μου, να περνάς καλά και χαίρομαι που βοηθάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να βγαίνει το νυχτέρι σου και το νυχτοκάματο έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει. Ακούνε μόνο την Μπενιά και ο νους τους ταξιδεύει.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Μπακαλιό, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία τακτικά, λέει, αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και Earth News Radio. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε με το επόμενο. Βασίλης Καράς με το Σταύρο του Κωνσταντίνου. Στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα. Αυτό είναι το 10.

αγγέλους να λυπήσω. Δυο λόγια έχω για να πω, με φεμπτικά στο χαρό. Απ' έξω θέλω τες αυτό τραγούδι.

0: Στα δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

και ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Καβάλα. Το επόμενο αφιερωμένο λέει σε όλους όσους βρίσκονται στον Άγιο Σύλλα. Μανώλη Σιώτης, Μέρι Λίντα. Πω πως και λαϊδάει το μπουζούκι. Θέλω να φύγω.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

ντροπή βέβαια να πατάω το στέλιο, αλλά δεν μπορώ, μου ήρθε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, λέει, που είναι συντονισμένοι στα Λαϊκά Μονοπάτια, μαζί μας πάντα, με τη ζεστή του φωνή και την αγάπη του για το καλό λαϊκό τραγούδι, ο Γιάννης Ευθυμίου, ένας άνθρωπος που μας κρατά συντροφιά και δίνει χρώμα στις νύχτες μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές, τη μουσική και την παρέα που μας προσφέρει καθημερινά. Και τώρα το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε και από κοντά και από μακριά, και σε όσους ταξιδεύουν, δουλεύουν ή απλώς κρατούν συντροφιά σε αγαπημένα πρόσωπα, λέει, με τα λαϊκά τραγούδια. Να είστε όλοι καλά και να συνεχίζουμε μαζί αυτό το όμορφο μουσικό ταξίδι, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Να σε καλά, φίλε μου, καλό υπόλοιπο. Πάρε το δρόμο, ξαναγύρισε, λέει η Χαρούλα. Καλημέρα στην Εφθαλία που μας ακούει στον Τροκαντερό.

Λοιπόν, χάθηκα με τα τραγούδια του Νικολόπουλου. Αυτό είναι Νικολόπουλος Παπαδόπουλος βεβαίως, με τη Χαρούλα. Και θα, να πω ότι θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές σας, το Βασίλη, το Γιάννη και τον Νίκο. Ο Μιχάλης λέει από την εξωτική Παιανία. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι που περνάς καλά μαζί μας και βγαίνει το νυχτοκάματο. Πάμε να συνεχίσουμε τη Χαρούλα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα έρθει, η ελπίδα είναι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι τρεις θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Καναρίων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. Δύο Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα, ενώ το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Για πολύ πιθανή επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς όπως είπε η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της χώρας μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού χωρίς όρους, καθώς και να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζητούν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ από αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρητού για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα μήνα. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής αναφορικά με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λίβανο και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικουμενικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αναμένονται οι ομιλίες των Προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου Νεκτάριου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Η Ευρώπη, την οποία χαρακτηρίζει κολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών, και η αριστερά στο στόχαστρο της εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ο δικαστής λοιπόν, ξεκινήσαμε στράτο, την τρίτη ώρα, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος είναι στα πλήκτρα, είπαμε, μαζί μας, και για τη συνέχεια ένα τραγούδι που αγαπά πάρα πολύ, βέβαια δεν έχει ακουστεί, δεν το έχουν ακούσει πολλοί, ή τέλος πάντων η κυρία Έλενα Γιαννακάκη είπε «Για μένα ποιος».

Για μένα ποιος λοιπόν, και τώρα κάτι εντελώς δικό μου, ενώντας σε τραγούδι όπου τη μουσική έβαλε ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Κορδατζής, στους στίχους βέβαια είναι αφεντού μου Τσουνάρα μου, και ο Χρήστος ο Καρόπουλος λέει «Κυνηγημένος», αφιερωμένο σε μια ψυχούλα που σε 3 μέρες έχει 3 χρόνια που έφυγε από κοντά μας.

Και όταν ο Μανώλης Χιώτης έγραφε τους στίχους και τη μουσική στο επόμενο τραγούδι, δίνοντάς το στον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, γινόταν επιτυχία. Αλλά όμως εδώ είναι επανεκτέλεση, το έχω πει. Απλά μου αρέσει πολύ η φωνή της κυρίας που το λέει, γιατί είναι πολύ αισθαντική. Κατερίνα Σκορδαλάκης, Κάρτες ή Ζαριές.

Όταν ο Άκης Πάνου έγραφε τραγούδια, όλοι έλεγαν «Παναγία μου, τι στίχος είναι αυτός, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα». Κυρία Γιώτα Λίδια, όπως και το επόμενο που για άλλον προοριζόταν, άλλος το είπε.

Καλησπέρα, λέει, και καλημέρα. Ο φίλος μας ο Σπύρος από Τυχείο κάνει μια αφιέρωση. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα των Χανίων. Προφανώς τον ξέχασα και γι' αυτό με πήρε δεύτερη φορά άνθρωπος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το επόμενο είναι και αυτό Άκης Πάνου. Το 68 νομίζω ήταν η πρώτη φορά. Γράφτηκε για τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι, ο οποίος βεβαίως το είπε, αλλά το τραγούδι ποτέ δεν παίχθηκε γιατί απαγορεύτηκε λόγω των στίχων από την Επιτροπή Λογοκρισίας. Ωραία. Οπότε το απέστειρε ο Άκης Πάνου, άλλαξε λίγο το στίχο και το 71 περίπου το έδωσε στη Βίκη Μοσχολιού και το απογείωσε. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει.

Και εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, λέει ο Μάκαρος με τη λιτσάρα. Όπο τι γινόταν με αυτό τότε. Τραγουδούσαν και όλα μαζί στην Εράιδα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ κόσμο γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Σου είπε έτσι πρέπει για χάρη. Και εσύ δακρύζεις.

Φωτεινή Βελεσιώτου λοιπόν, κομματιασμένη μου ζωή. Αλλάξαμε και πάρθενα στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Νικολάκη, κολλάς απευθείας και μιλάω πάνω.

Λοιπόν, ο Μαυρεδόπουλος λέει ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Οπότε βάλαμε Μπιθικότσι, βάλαμε Νταλάρα, βάλαμε Πετροναγνωστάκι και Στράτο Διονυσίου να κλείσουν την ώρα. Δελτίο ειδήσεων, ο Νίκος Σουμπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και τη συνέχεια του προγράμματος ήταν τα λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Στα πλήκτρα για την τελευταία ώρα ήταν ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι τρεις θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. Δύο Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει σήμερα στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της χώρας μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού χωρίς όρους. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζητούν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού για πρώτη φορά μετά από σχεδόν ένα μήνα. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικούς στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα πραγματοποιηθεί σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναμένονται ομιλίες των Προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου νεκτάριου στο Ναμουδάρα Ερακλείο. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνεργεία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινώτη, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Δεν είναι καταπληκτικό πόσο όμορφα περιγράφει το τραγούδι του Λευτέρη Μαχαιρίτσα, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, την κατάσταση που βιώνουμε όλα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Πέμπτης, 7 του μήνα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, με τον Νίκο Μαυριδόπουλο να βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου και την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Δεν προλάβαμε λοιπόν να χαρούμε με τις πληροφορίες ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και έρχεται νέα φραστική σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον μετά την ανακοίνωση του πρόεδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, για την προσωρινή αναστολή του σχεδίου Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Η Ιρανική πλευρά απάντησε απόψε με ειρωνικά σχόλια, ενώ ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα στην εβδομάδα. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαργκέρ Γκαλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με ανάρτηση που είχε σαρκαστικό τόνο. Η επιχείρηση εμπιστεύσιμου αδελφέ απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, έγραψε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία. Μια δήλωση που, όπως καταλαβαίνετε, έμοιαζε με παγωμένο νερό στις πλάτες εκατομμυρίων ανθρώπων που είχαν εμπιστέψει ότι ίσως και να πλησιάζουμε προς μια κάποια λύση στην πολεμική αναμέτρηση. Κυρίως όχι γιατί το δήλωναν οι πρωταγωνιστές ή το έλεγαν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά γιατί η αγορά φαίνεται να το είχε πιστέψει. Πίσω στην Ελλάδα, η κατάσταση φαίνεται να χειροτρεύει όλο και περισσότερο με την ενεργειακή κρίση, που μοιάζει να μας πλησιάζει με απειλητικούς ρυθμούς. Η κυβέρνηση εξετάζει πλέον πώς θα αξιοποιήσει τα τελευταία διαθέσιμα 200 εκατομμύρια ευρώ, καθώς καύσιμα, πληθωρισμός και ενεργειακό κόστος εντείνουν την πίεση. Ο εφιάλτης βεβαίως για το οικονομικό επιτελείο είναι πάντα ένας, είναι η κρίση που λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή να έχει διάρκεια. Και τώρα φαίνεται πως αυτός ο εφιάλτης ζωντανεύει. Στο μπουκί της κυβέρνησης, οι διαθέσιμοι πόροι εξακολουθούν να παραμένουν ένα ποσό περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ και οι συζητήσεις πώς θα αξιοποιηθεί έχουν ήδη ξεκινήσει. Αιτία πολύ υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή και αναμένεται να τρομάξει, όπως επίσης και τα προβλήματα στην αγορά που διωγγώνονται. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στην υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα του πολέμου, έχει φτάσει σε μέσο όρο σε όλη την ελληνική επικράτεια στα 2,10 ευρώ το λίτρο. Και βέβαια η ανησυχία για την επίπτωση από τα κλειστά στενά του Ορμούς σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες εντείνεται. Έρχονται ανατιμήσεις στα υλικά συσκευασίας που βεβαίως παρασύρουν τις τιμές λιανικής σε όλα τα συσκευασμένα προϊόντα, περικοπές αεροπορικών δρομολογίων που θα επηρεάσουν τα έσοδα του τουρισμού. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ένδειξη από την Ευρώπη ότι θα δοθούν περιθώρια δημοσιονομικής χαλάρωσης. Θα μου πείτε τώρα, με αυτά τα 200 εκατομμύρια μπορεί να γίνει κάτι ουσιαστικό? Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ προφανώς και είναι λίγα για να μειωθεί η ζημιά που προκαλείται από το κύμα των ανατιμήσεων στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και βέβαια οι επιπτώσεις στην οικονομία φαίνεται και από τα ομόλογα που έχουν ανεβάσει κατακόρυφα το κόστος δανεισμού για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία δανείζεται με πολυετές υψηλό στα 3,05%, το Ηνωμένο Βασίλειο έσπασε ρεκόρ 28 ετών, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φλερτάρουν με 4,43%, ενώ στο 3,7-3,8 κινούνται οι εκτεθειμένες λόγω του ύψους των χρεών χώρες του Νότου, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει το οικονομικό επιτελείο με αυτό το ποσό? Η απόφαση είναι να χρησιμοποιηθεί για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για όσο χρειαστεί. Προς το παρόν είναι εξασφαλισμένη η μείωση της τιμής λιανικής κατά 20 λεπτά το λίτρο μέχρι το τέλος Μαΐου. Για να εφαρμοστεί το μέτρο και τον Ιούνιο θα χρειαστούν ακόμη 50 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, αν κάνουν τους υπολογισμούς, τα 200 εκατομμύρια ευρώ αρκούν για ενίσχυση μέχρι το Σεπτέμβριο. Και γιατί επιλέγει το οικονομικό επιτελείο το πετρέλαιο κίνησης? Το επιλέγει διότι συνδέεται με το κόστος μεταφοράς των προϊόντων
που η υψηλή τιμή του προκαλεί πολλαπλά πληθωριστικά κύματα. Και όσον αφορά τώρα το Fuel Pass και για όλους τους υπόλοιπους, δεν θα υπάρξει άλλος γύρος, επισημαίνουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, τουλάχιστον προς το παρόν, με δεδομένη τη δημοσιονομική στενότητα, και δεν είναι προτεραιότητα να διατεθούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθούν οι οδηγοί, παρά το γεγονός ότι πλέον πληρώνουν πολύ ακριβότερα την αμόλυβδη βενζίνη συγκριτικά με την περίοδο διάθεσης του δίζελ. Τώρα, ένα πουλάκι που γνωρίζει καλά τι γίνεται όμως στο κρατικό ταμείο, έλεγε πως τα αυξημένα έσοδα από τα καύσιμα μετά και τη διάθεση και του Fuel Pass αλλά και τις επιδοτήσεις στο δίζελ είναι σχεδόν ίδια, είναι ουσιαστικά σαν να μην δόθηκε καμία βοήθεια, είναι ελάχιστη η διαφορά μεταξύ των χρημάτων που έχουν εισρεύσει τα κρατικά ταμεία από τα χρήματα που διέθεσε το οικονομικό επιτελείο. Την ίδια ώρα πάντως, ατελείωτα είναι τα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται σε απάτες μέσω των τηλεφώνων με πρόσχημα ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ. Χθες είχαμε την εξάθρωση ενός ακόμη κυκλώματος. Μέχρι στιγμής συνέχουν συλληφθεί 7 άτομα από περιοχές της Δυτικής Αττικής, ενώ οι αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Τα μέλη λοιπόν αυτής της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων στο ΔΔΕ και αποσπούσαν χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατούντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Είναι ένα κόλπο που έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας, όπως λένε από τις αρχές, καθώς αστυνομικές πηγές λένε ότι η Σπύρα είχε επιχειρησιακές ομάδες που κινούνταν στο λεκανοπέδιο προκειμένου να πηγαίνουν να εισπράττουν τα χρήματα από τους ανυποψίαστους πολίτες που είχαν πέσει την παγίδα τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η Σπύρα άλλαζαν κάθε 2 ημέρες, ενώ πάνω από 1000 κάρτες κινητές τηλεφωνίες ήταν δηλωμένες σε ονόματα μεταναστών. Το εντυπωσιακότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι μόνο ένα άτομο είχε δηλώσει πάνω από 500 κάρτες. Στο θέμα αναφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος φαίνεται να γνωρίζει την ένταση από τη δράση αυτών των κυκλωμάτων, ωστόσο δεν ήταν έτοιμος ακόμα να ανακοινώσει κάποιο μέτρο που θα σταματήσει αυτή την παράνομη δράση τους, φυστώντας βεβαίως την προσοχή στους πολίτες, καθώς παρότι έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα αυτή η ιστορία με τους ανθρώπους αυτούς που τηλεφωνούν και παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και ζητούν να προστατεύσουν κάποιοι τα χρήματά τους και τα κοσμήματά τους βάζοντάς τα σε μία σακούλα, δυστυχώς μέχρι τώρα συνεχίζονται καθημερινά τα κρούσματα. 18 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Σήμερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, ενώ στις νότιες περιοχές η μέρα θα έχει μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και ένταση είναι πιθανό να σημειωθούν στην ηπειρωτική χώρα, όπου η συννεφιά θα είναι κατά διαστήματα αυξημένη, ενώ πιθανό να βρέξει ασθενώς στις Ποράδες και στην Εύβοια. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 22 με 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, τοπικά στα ηπειρωτικά τμήματα έως 26. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις αρχικά, που θα είναι αυξημένες μέχρι το απόγευμα, θα ψυχαλίσει, θα βρέξει λίγο τοπικά τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κοιτώντας αυτή την ώρα, είναι σε όλες τις περιοχές διψήφιος αριθμός στη θερμοκρασία. Στην Αθήνα 14 βαθμούς, 16 βαθμούς συγχωρείτε, Θεσσαλονίκη 12, Πάτρα 10, Ηράκλειο 14, Χαλκίδα 12, Κόρυφος 12, Καβάλα 10, Καλαμάτα 11, Λάρισα 11, Ιωάννα 10. Έτσι βλέπουμε πως μέσα σε μία εβδομάδα, από εκεί που είχαμε μονοψήφια και πολύ κοντά στο 0, φτάσαμε τέτοια ώρα να έχουμε κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου μέσο όρο σχεδόν σε όλη τη χώρα.
Λοιπόν, είναι 5η 7 Μαΐου, γιορτάζει ο Νείλος, χρόνια του πολλά. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες αεροπορία στρατού. Είναι και η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Νομίζω από τις ημέρες που θα τις θυμούνται όλοι, καθώς βασανιζόμαστε όλοι με αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης ή τους κωδικούς ασφαλείας. Σαν σήμερα το 558, ο Θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824 είναι η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν που κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Ενώ το 1915 το γερμανικό υποβρύχιο τροπιλίζει και βυθίζει βρετανικό κρουαζιρόπλιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους, ενώ το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 158.500 υπαλλήλους. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ. Το πουλί και το παιδί είναι η σύνθεση. Ενώ η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού. Μάθημα σολφέζ, το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Ενώ το 1833 γεννιέται ο Johannes Brahms, ο Γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1919 η Εβίτα Περόν, σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Μακλιόν Κόρμακ, νότιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 ο Σέβε Μπαλεστέρος, ο διάσημος Ισπανός γκόλφερ.

Αυτή ήταν η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 49 χρόνια πριν. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό. Καλημέρα σε όλους εσάς που καθημερινά μας στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα εδώ σε αυτή την πολύ πρωινή παρέα. Λοιπόν, χθες στα αθλητικά είχαμε ένα μέρα σε όλους εσάς που καθημερινά μας στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα εδώ σε αυτή την πολύ πρωινή παρέα. Λοιπόν, χθες στα αθλητικά.

Πέστη, τον τελικό του Champions League, εκεί που θα κυνηγήσει την επανάληψη, δηλαδή ήταν και πέρσι η Παρί, απέναντι στην Arsenal στις 30 Μαΐου. Ήταν ανώτερη σε όλο το μάτς η Παρί, είχε τις περισσότερες ή τις πιο καθαρές ευκαιρίες και μάλιστα μπορούσε να δώσει και διαστάσεις τριάμβου στην πρόκρισή της. Συνεχίστηκε λοιπόν η κατάρα της Bayern, η οποία θέλει να μην προκρίνεται στις 10 από τις 11 φορές που έχει χάσει το πρώτο μάτς των ημιτελικών του Champions League. Από την άλλη, βεβαίως, ήταν έντονα και δικαιολογημένα τα παράπονα των Γερμανών για τη διαιτησία του Πινέιρο, καθώς ο Πορτογάλος έκλεισε τα μάτια του σε πεντακάθαρη αποβολή του Μέντες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και σε χέρι του Ζωάο Νέβες εντός της περιοχής. Λοιπόν, η Πάρη λοιπόν θα αντιμετωπίσει στην Πούσκας Αρένα την Arsenal με στόχο το δεύτερο τρόπαιό της στο θεσμό και μάλιστα μια συνεχόμενη επικράτηση. Τώρα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν τα κατάφερε χθες. Έχασε την πρώτη του ευκαιρία η ομάδα του Εγκίνα Ταμάν. Δεν παρουσιάστηκε εξίσου καλό αγωνιστικό πρόσωπο όπως τα δύο μάτς της Ισπανίας. Ιτήθηκε με σκορ 91-87 στο κατάμεστο Telecom Center από τη Βαλένθια, η οποία μείωσε σε 2-1 τη σειρά των play-offs. Στα 3,5 δεκάλεπτα οι ανανεωμένοι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ, φτάνοντας μάλιστα τη διαφορά ακόμη και στο συν 19. Ο Παναθηναϊκός πήρε μπρος τα τελευταία 5 λεπτά και κόντεψε να πετύχει μια ασύλληπτη ανατροπή. Όμως δύο συνεχόμενα σούτ από τον Νίκο Ραγκαβόπουλο δεν κατέληξαν στο καλάθι αλλά στο σίδερο και έτσι η Βαλένθια άντεξε. Τώρα οι πράσινοι θα πρέπει να πάρουν το επόμενο μάτς για να ουσιαστικά να τσεκάρουν το εισιτήριό τους για το Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο γήπεδό τους. Η επόμενη ανάμετρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στις 9 και 4 ξανά στο Telecom Center. Απόψε βέβαια έχουμε την μεγάλη μάχη της ΑΕΚ στην Ισπανία, η ΑΕΚ η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον ημιτελικό με την Ουνικά Χαμάλαγα, με τον Νάναλη να μετέχει χωρίς πρόβλημα στην προπόνηση και προετοιμάζεται για την απόψινη σπουδαία αναμέτρηση με στόχο όχι μόνο την πρόκριση στον τελικό αλλά και μια άτυπη ρεβάνς, καθώς οι Ανδαλουσιανοί τους είχαν αποκλείσει πέρσι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Αμερικανό φόργορ της Ένωσης, συμμετείχε στο πρόγραμμα και στο φινάλε έκατσε μάλιστα και έκανε και έξτρα προπόνηση. Ας ελπίσουμε τα νέα να είναι καλά το βράδυ. Στις 10 το βράδυ είναι αυτός ο αγώνας για την βασίλισσα του ελληνικού μπάσκετ. Φεύγουμε και πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στο πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε, όπως σας είπα στην εισαγωγή, μια νέα φραστική σύγκρουση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική πλευρά απάντησε με ειρωνικά σχόλια, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και έχει σημασία η αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όπως λένε οι διεθνείς αναλυτές, δεν θα ήθελε να πάει στην επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μην έχοντας στις αποσκευές του μια συμφωνία που θα έδινε λύση στην πολεμική αναμέτρηση. Ο πρόεδρος πάντως του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Καλιμπάφ, αντέδρασε στην ανακοίνωση Τραμπ με σαρκαστικό τρόπο. Είπε ότι η επιχείρηση «Εμπιστέψου μου αδερφέ» απέτυχε, τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στα social media, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία. Τώρα, ουδής γνωρίζει αν ο κ. Καλιμπάφ με αυτή του την ανάρτηση μετέχει στο επίπεδο, στο σχέδιο της προπαγάνδας που υπάρχουν από το Ιρανικό καθεστώς. Είναι υποχρεωμένος από τους φρουρούς της Επανάστασης. Τα βρήκανε με τους φρουρούς της Επανάστασης. Θυμίζω ότι εδώ και αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, βρίσκεται σε διάσταση απόψεων τόσο αυτός όσο και ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσκιάν. Ο κ. Πεζεσκιάν, μάλιστα ο πρόεδρος, διαμαρτυρήθηκε πρόσφατα διότι δεν είχε ενημερωθεί για τα χτυπήματα που έκαναν οι φρουροί της Επανάστασης και δεν γνώριζε και έκανε διαφορετικές ανακοινώσεις. Τώρα, από την πλευρά των ΗΠΑ και σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο δίκτυο εκτίμησε

Είπε ότι θα απαιτηθεί περίπου μία εβδομάδα για την επίτευξη συμφωνίας. Όταν ρωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονοδιάγραμμα, είπε λακωνικά μία εβδομάδα. Αργότερα βεβαίως, μιλώντας από το ΟΒΑΛ γραφείο, επανήλθε στο θέμα του Ιράν, είπε θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία. Αναφέρθηκε στο ναυτικό και στις στρατιωτικές δραστηριότητες της Τεχεράνης, είπε ότι είχε ναυτικό με 159 πλοία και τώρα κάθε πλοίο έχει καταστραφεί και βρίσκεται στο βυθό. Ο ίδιος είπε ότι κατά την άποψή του οι ΗΠΑ έχουν επικρατήσει στρατηγικά. Νομίζω ότι κερδίσαμε. Αν αποχωρούσαμε τώρα, θα χρειαζόταν 20 χρόνια να ανασυγκροτηθούν. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και ότι ο ίδιος θα ήθελε να αποτραπεί οποιαδήποτε πυρηνική δυνατότητα της Τεχεράνης. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συμφωνηθούν σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Το θυμάστε αυτό το μνημόνιο κατανόησης που είχε στοιχειώσει την Ελλάδα. Το μνημόνιο κατανόησης που σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα είναι μια σελίδας και θα περιέχει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου και τον καθορισμό ενός πλαισίου για τις πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τα πυρηνικά, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και πηγές από τα διεθνή μέσα. Οι ΗΠΑ, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων και καθώς τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, αλλά τα μέρη, λέει, βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε μια συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Αν τα πράγματα πάνε καλά και θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, δηλαδή το μνημόνιο των 14 σημείων που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ, του Στίβ Γουίτκοφ και του Τζαρντ Κούσνερ και των Ιρανών αξιωματούχων, τότε θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις 30 ημερών. 30 ημερών ώστε να επιτευχθεί μια πιο λεπτομερή συμφωνία για το άνοιγμα του στενού, τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος, την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Τώρα κάθε πλευρά βάζει τις δικές της λεπτομέρειες σε αυτή τη συμφωνία, βάζει τους δικούς της όρους και περιμένουν να καταφέρουν να τα βρουν σε κάποιο σημείο, αν και πολλοί από τους διεθνείς αναλυτές διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, θεωρούν ότι είναι η τακτική του καθεστώτος του Ιράν να κερδίσει χρόνο με στόχο την εξάντληση της παγκόσμιας οικονομίας. Τώρα, αν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν, τότε οι αμερικανικές δυνάμεις θα πρέπει να επαναφέρουν τον αποκλεισμό ή και να συνεχίσουν τη στρατιωτική δράση. Κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό ουδής μπορεί να το γνωρίζει με ασφάλεια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Επιδίωξη των Αμερικανών είναι πάντως το Ιράν να δεσμευτεί να μην επιδιώξει πυρηνικό όπλο ούτε να διεξαγάγει δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Συζητούν μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία το Ιράν θα δεσμεύεται να μην λειτουργεί και υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες ότι τα πλήγματα στο πυρηνικό πλωστάσιο του Ιράν είναι πολύ μικρότερα από αυτά που θεωρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Πάντως, το άκουσμα μιας πιθανής συμφωνίας έφερε ισχυρές απώλειες άνω του 10% για τον Brent θες, αλλά ενισχύθηκαν οι προσδοκίες λοιπόν για μια επικείμενη συμφωνία, έπεσαν οι τιμές στα καύσιμα. Θα δούμε σήμερα ποια θα είναι η αντίδραση μετά την απάντηση από το Ιράν. Και βεβαίως τις πληροφορίες, καθώς όπως λέγεται ο Τραμπ επιμένει και με νεότερες δηλώσεις του, δηλώσεις που έκανε πριν από λίγα λεπτά, ότι είναι κοντά στη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, αυτά λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς μπορεί να είναι και μια δήλωση για να διατηρηθεί αυτό το θετικό momentum των απολειών στα καύσιμα, δηλαδή να διατηρηθούν χαμηλότερα οι τιμές, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε συμπληρώσει δύο και πλέον εβδομάδες που το βαρέλι του πετρέλαιο ήταν πάνω από τα $100.
Στο μεγάλο θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα παραμένει βαρύ το κλίμα στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά την εμψυχρό δολοφονία του 29χρονου από τον 54χρονο το απόγευμα της Τρίτης. Οι άνθρωποι στο περιβάλλον του 29χρονου περιέγραψαν μια οικογένεια που ζούσε εδώ και καιρό με το φόβο μετά το τροχαίο δυστύχημα του 2023, όταν είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου δράστη. Οι συγγενείς του θέματος είχαν προχωρήσει και στην τοποθέτηση καμερών και άλλων μέτρων ασφαλείας, είχαν απευθυνθεί στις αρχές, είχαν κινηθεί νομικά, χωρίς να καταφέρουν να αποβάλουν το φόβο ότι θα συμβεί το κακό και κυρίως χωρίς να μπορέσουν τελικά να προστατεύσουν τον 29χρονο. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βάρη. Σήμερα είναι και η κηδεία. Ο 54χρονος στην προανακριτική του απολογία δήλωσε ότι η ζωή του είχε σταματήσει το 2023, απέδωσε την πράξη του στην ψυχική του κατάρρευση από το θάνατο του παιδιού του και ο ίδιος φαίνεται να δήλωσε ότι έκανε λόγο για βαρύ πένθος που βίωνε από μόνος και έντονη απογοήτευση για την πορεία της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου, όπως αναφέρουν τα κριτικά μέσα. Η σύζυγος του 54χρονου προσπάθησε να τον αποτρέψει, ωστόσο δεν τα κατάφερε και η ίδια κατηγορείται τώρα ότι βοήθησε σε αυτήν την δολοφονία. Οι δικαστικές εξελίξεις πάντως αναμένονται σύντομα, καθώς οι εισαγγελές και ανακρίτρια έχουν προχωρήσει ήδη στην άσκηση των ποινικών διώξεων και έχουν καθορίσει την προθεσμία για τις απολογίες του ζευγαριού. Τραγική ειρωνία στην όλη υπόθεση είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κοπέλα του 29χρονου παρακολούθησε την εκτέλεσή του μέσα από το Viber, καθώς εκείνη την ώρα συνομιλούσαν οι δυο τους και αυτή ήταν που ειδοποίησε την αστυνομία. Σκεφτείτε όλη αυτή την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ και μήνες η οικογένεια τον πίεζε να φύγει από το νησί επειδή γνώριζε ότι κινδύνευε. Ο ίδιος, επειδή αγαπούσε την οικογένειά του, επειδή είχε φτιάξει τη ζωή του στην Κρήτη, δεν ήθελε να φύγει παρά τις συνεχείς προτροπές από τα μέλη της οικογένειάς του και φίλους να φύγει από την Κρήτη για να μην γίνει το κακό. Δεν μετακόμισε στην Αθήνα όπως τον προέτρεπαν, επέμενε να ζήσει τη ζωή του στην Κρήτη και το αποτέλεσμα είναι ότι δολοφονήθηκε την ημέρα των γενεθλίων του. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής με μια ευχάριστη είδηση, καθώς η λίμνη του Μόρνου φαίνεται ότι έχει πάρει μια σημαντική ανάσα από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Η εικόνα δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για την υδροδότηση της πρωτεύουσας, χωρίς ωστόσο βεβαίως να εξαφανίζει τις ανησυχίες που υπάρχει στους ειδικούς για τη λειψιδρία και τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Πέρσι τέτοιο καιρό η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική, καθώς το βυθισμένο χωριό Κάλιο αναδυόταν όλο και περισσότερο εξαιτίας της πτώσης της στάθμης του νερού. Θυμίζω, το Κάλιο είναι ένα χωριό το οποίο συνδέεται με την υδροδότηση της Αττικής. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τον οικισμό ώστε να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του φράγματος του Μόρνου, το οποίο σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές για την υδροδότηση της Αττικής. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία της ΕΙΔΑΠ, στις 6 Απριλίου ο όγκος του νερού στη λίμνη ανερχόταν στα 487.261 κυβικά μέτρα, ενώ ένα μήνα μετά, στις 6 Μαΐου, έφτασε στα 525.585.000 κυβικά. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν καταγράφηκε σημαντική αύξηση, η οποία αποδίδεται στις συνεχείς βροχοπτώσεις της άνοιξης. Και αυτό φαίνεται ότι μπορεί και να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετά χιόνια στα ορεινά. Θυμίζω ότι η διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι εμφανής. Πέρσι τα αποθέματα είχαν περιοριστεί στις 419.832.000 κυβικά μέτρα νερού.

Λοιπόν, έχουμε το θρίλερ στη Μέση Ανατολή, έχουμε θρίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες και με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες. Το Πεντάγωνο, με μια ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένα ενεργειακά όπλα για άμυνα και δικαίωσε φαινομενικά τους ερευνητές που προειδοποιούσαν εδώ και καιρό για τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Η ανακοίνωση ήρθε μέσω της ανάρτησης στο X από τον επικεφαλής τεχνολογίας του Υπουργείου Πολέμου την ημέρα της 4 Μαΐου, ημέρα που είναι γνωστή ως Εθνική ημέρα του Star Wars. Τα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο οπλοστάσιο μας, έγραψε το κείμενο, το οποίο συνόδευσε μια φωτογραφία του εν λόγω οπλισμού να εκτοξεύει μια δέσμη λέιζερ και ένα στρατιώτη να κρατά το κεφάλι του. Σύμφωνα με την ανάρτηση, αυτές οι δέσμες αποτελούνται από συγκεντρωμένη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ή ατομικά και υποατομικά σωματίδια. Λοιπόν, κάποιες από τις προσωπικότητες οι οποίες έκουραν τον κόδωνα του κινδύνου ήταν η εκλοιπούσα επιστήμονας Άμι Έσκριτζ, 34 ετών. Θεωρείται ότι η συγκεκριμένη επιστήμονας συμμετείχε σε εκτεταμένη έρευνα για την τεχνολογία αντιβαρύτητας, τα UFO και την εξωγήινη ζωή. Η συγκεκριμένη επιστήμονας φαίνεται να πέθανε από αυτό τραυματισμό με ένα τέτοιο όπλο, καθώς είχε ισχυριστεί ότι δέχτηκε επίθεση μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Αλαμπάμπα λίγο πριν το θάνατό της, σύμφωνα με την Daily Mail. Η θεωρία της υποστηρίχθηκε από ένα συνταξιούχο Βρετανό αξιωματικό πληροφοριών, τον οποίο είχε προσλάβει για να ερευνήσει την παρενόχληση που δεχόταν αφού απείλησε να αποκαλύψει πληροφορίες για τα θέματα της έρευνάς της. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η ερευνήτρια στοχοποιήθηκε από ένα όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας που προκάλεσε εγκάβματα στο σώμα της με μικροκύματα. Έτσι λοιπόν, σταδιακά είχαμε αυτή τη θεωρία για τους 11 εξαφανισμένους, για τις επιθέσεις, για αυτά τα καινούργια όπλα λοιπόν. Αυτές οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις κρίθηκαν ως θέμα επίγουσας εθνικής σημασίας, όπως επέμεινε την περασμένη Παρασκευή ένα μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. Ο βουλευτής λοιπόν, ο Έρικ Μπούρλισον, ρεπουμπλικάνος από το Μιζούρι, δήλωσε ότι το γραφείο του ερευνούσε ήδη κάποιες από τις υπερβολικά συμπτωματικές εξαφανίσεις ένα χρόνο προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους μόλις την Πέμπτη ότι διέταξε έρευνα. Ο πολιτικός υποστήριξε ότι η τύχη του συνδέεται ασφαλώς με την πρόσβαση που είχαν ορισμένοι σε διαβαθμισμένες πληροφορίες αεροδιαστημικής άμυνας και UFO και θα μπορούσε ακόμα να εμπλέκει κακόβουλες οντότητες από την Κίνα, τη Ρωσία ή το Ιράν. Θρίλερ στο θρίλερ δηλαδή. Βεβαίως αυτά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ιταλία ένα χωριό, η Πούντα Μαρίνα, έχει χωριστεί στα δύο εξαιτίας των παγωνιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή, με τους κατοίκους να διαφωνούν έντονα για την παρουσία τους. Το θέμα προβλήθηκε σε ρεπορτάζ Ιταλικής Δημόσιας Τηλεόρασης και από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν τα παγόνια σύμβολο του χωριού και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας, και από την άλλη οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τις δυνατές κραυγές τους τη νύχτα, αλλά και για ζημιές σε κήπους και αυλές. Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε, έλεγαν χαρακτηριστικά κάποιοι που ζητούσαν από το Δήμο να λάβει μέτρα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δήμος εξετάζει ακόμη και το δεχόμενο μεταφοράς των πτηνών για λόγους καθαριότητας και δημόσιας υγιεινής, την ώρα που φιλοζωικές οργανώσεις λένε ότι θα πρέπει να παραμείνουν στην Πούντα Μαρίνα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο εξωτερικό. Είναι νομίζω όμως η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust on Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Χαραμάδες ειρηνευτικών συγκλήσεων διανοίγονται πλέον μετά τις τελευταίες μεταστροφές του Αμερικανού πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος ανέστειλε την επιχείρηση ελευθερία στα στενά. Εξαθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Λοιπόν, τα επιχειρησιακά κέντρα βρίσκονταν στο Ζεφύρι, στα Νολιώσα και το Μενίδη. Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων σε σχέση με το 2019, στον κλάδο του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και της παροχής συμβουλών και αναζήτησης προσωπικού, καταγράφεται μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων. Ο Χαταϊός στοιχιώνει το κουράζι αερόπλιο με μια φωτογραφία εδώ καταπληκτική, όπου όλοι οι οποίοι είναι, που επιβαίνουν στο πλοίο που θα πάει προς το κουράζι αερόπλιο είναι ντυμένοι με ειδικές στολές. Θυμίζει τις στολές που είχαμε την περίοδο του κορονοϊού.
Αμερικανή ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέρως Βενιζέλος και Τραμπ. Και η μεγάλη γιορτή της καινοτομίας επιστρέφει, αντίστροφη μέτρηση για τα Παναθήναια. Έφυγε ο ρομαντιστής του CNN, ο Τεντ Τέρνερ, 1938-2026. Πάμε στα νέα. Λύση Μεσοπεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγτσή στην επικείμενη επισκέψη του πρόεδρου των ΗΠΑ στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Τεχεράνη? Γιατί Γουίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί και αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Άλλα θέματα από τα νέα. Παλιές κλήσεις λόγω κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίσουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια. Ο ΠΚΕΠΕ, σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Έγινε αυτό το λάθος. Κάποιοι βουλευτές από αυτούς που έχει αρθεί η ασυλία τους πήραν, ενώ κατηγορούνται για πλημέλημα, πήραν κλήση για κακούργημα. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Πολιτικό παρασκήνιο, πώς ένωσε ο Βενιζέλος την όλη Νέα Δημοκρατία και πώς ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Χθες είχαμε το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης άκουσε κάποια στελέχη να του λένε ότι το καταστατικό ισχύει για όλους, όχι μόνο θα πρέπει να ισχύει για αυτούς που είναι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, υπονοώντας για παράδειγμα ότι όπως ο κ. Καστανίδης δεν μπορούσε να έχει καινούργια θητεία στη Βουλή που ήταν στο ΠΑΣΟΚ και έφυγε, έτσι δεν μπορεί να έχει και η κυρία Τζάκρη που ενδεχομένως να θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί παραμένει ο Γολγοθάς στη διαδικασία μεταβιβάσει ακινήτων σε 213 ημέρες. Πάμε στην απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο ΠΚΕΠΕ. Έστειλαν κλήση για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών χρεών ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως προανήγγειλε χθες ο Κυριάκος Πυρακάκης, και 250.000 νέες συντάξεις ως τα τέλη του 2026 και αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού. Λοιπόν, είχαμε μια γκάφα ολικής, όπως γράφει το ρεπορτάζ της απογευματινής, και που έφερει και σοβαρά ερωτήματα, καθώς η κλήση που έστειλε σε 11 γαλάζιους βουλευτές, των οποίων η ασυλία ήρθε προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου, ανέφεραν πως θα ελεγχθούν για κακούργημα. Οι περισσότεροι όμως εξ αυτών, 9 συγκεκριμένα τον αριθμό, αντιμετωπίζουν πλημεληματική και όχι κακουργηματική κατηγορία. Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη, έκπληκτοι γαλάζιοι βουλευτές μέσω των δικηγόρων τους ήρθαν σε επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από όπου τους μεταφέρθηκε ως δικαιολογία ότι το λάθος και η γενική σύγχυση οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος. Αυτά από το ρεπορτάζ της απογευματινής. Τώρα, βουλευτές οι οποίοι της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι αυτό το λάθος τους δίνει το δικαίωμα να αναρωτιούνται μήπως έχει γίνει λάθος και στη δικογραφία, γιατί κάποιες από τις υποθέσεις θεωρούν ότι δεν μπορούν να στηριχτούν δικαστικά. Πάμε στο πρώτο σελίδο του Ελεύθερου Τύπου. Τάξη SOS για τις αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα? Στο 130% του ΑΕΠ το 2027 το χρέος, νέα πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο. Αναλυτικός οδηγός, οι 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Τα κόλπα της Ryanair σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη για τα τέλη αεροδρομίων. Στα λόγια, ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμιά υιοθελής παράδοση όπλων στην Ελλάς μετά τα βορίζια. Θυμάστε τότε, είχε ανακοινώσει ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα γινόταν εθελοντική παράδοση. Φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή. Δημοκρατία, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, η ίσταθη κραυγή των απελπισμένων, ξεπέρασαν τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ είχαν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Τορπίλη στον τουρισμό, η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη απόφαση εταιρείας να καταλήψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο πόδι επιμελητήρια και φορείς Βορείου Ελλάδος για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Και αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα, μετασχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ. Ρίζος Πάστης,
Με κομμουνιστικό κόμμα ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Το ποντίκι, πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Η πραγματική στόχη της σύγκλησης για τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Τι αποκαλύπτει το μανιφέστο για τη στρατηγική του πρώην Πρωθυπουργού. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα. 2025 αυξημένη φόρη λόγω της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα, ΕΦΚΑ, μειωμένες δαπάνες. Στο 44% του υπερπλεονάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία.

0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
1: Θα πάρει σε ρόλο να παίξει λίγο ρε παιδί μου. Νακ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραίο συγκρότημα. Ένα τραγούδι βγάλω. Αυτό.
0: Αυτό. Έγινε μεγάλη επιτυχία. Παίζετε τόσε δεκαετίε.
1: Παίζετε ακόμα, βγάζουν χρηματάκια μια χαρά.
0: Λοιπόν, πιάσαμε τώρα την κουβέντα εδώ με τον κύριο Χατζημιχάλη, ο οποίος έχει πολύ ωραίες πληροφορίες για αυτά τα όπλα που σας έλεγα προηγουμένως, αλλά βεβαίως υπάρχουν και τα πολιτικά. Είχαμε ένα τρολάρισμα από ό,τι μαθαίνω της κυρίας Μπακογιάννη στον κύριο Νότι Μηταράκη. Ξέρετε, ο κύριος Νότι Μηταράκης είναι επικεφαλής σε όλους αυτούς που κάνουν τα, που κάνουν τα τραπέζα, τα τραπεζώματα. Σήμερα έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη με την είσοδο του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ολομέλεια της Βουλής είδε τον κύριο Μηταράκη, του τον τρόλαρε λίγο, του είπε «Εμένα γιατί δεν με καλείς στα τραπέζια που κάνεις?» Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξαν έτσι πολλά χαμόγελα. Την επόμενη Τετάρτη θα είναι το επόμενο τραπέζωμα του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος διοργανώνει σχεδόν κάθε μήνα ένα τραπέζι σε γνωστό εστιατόριο του Ψυχικού, καλώντας πολλούς συναδέλφους του. Στο επόμενο ραντεβού λοιπόν έχει καλέσει 20 βουλευτές για ποτό, φαγητό και κυρίως πολιτική κουβέντα. Κατά καιρούς έχουν δώσει το παρόν Πλακιωτάκης, Γιωργαντάς, Μακάριος Λαζαρίδης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Σοφία Βούλτεψη, Ζέτα Μακρύ, Μαρία Αντωνίου, Μίλτος Χρυσομάλης, Γιάννης Παπάς και Θανάσης Σταυρόπουλος. Θα δούμε τώρα σήμερα τι θα γίνει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι θα μιλήσουν πολύ, θα πούνε πολλά, θα ακουστούν. Ο Πρωθυπουργός έχει πάρει το μπλοκάκι του, θα σημειώσει πράγματα και θα δώσει απαντήσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το κλίμα, όπως είναι γνωστό, δεν ήταν πολύ καλό τις τελευταίες ημέρες. Όμως υποστηρίζουν ότι από αυτή την συνεδρίαση θα βγουν ενωμένοι και πιο δυνατοί από αυτή τη δοκιμασία που περνάει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία και κυρίως για όλα αυτά που έχουν γίνει με τους βουλευτές και το ρόλο των βουλευτών. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και με κορυφαία πρόσωπα όπως κορυφαία στελέχη του κόμματος, όπως ο κύριος Μάκης Βορύδης ή ο κύριος Γεωργιάδης. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα είναι εδώ ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανησυχία προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος τέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί σε κρουαζιερό πλοίο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπαφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενό πλοίο υπό Ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούς μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν χθες Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας το πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερο τέλεχος της Χεζμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού. Δεν επιβεβαιώνει η Σιητική Οργάνωση. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφθεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Άραμπατζή αναφορικά με τον ΕΠΚΕΠΕ. Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα μιλήσουν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νεκτάριου στον Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του. Η Ευρώπη και η αριστερά στο στόχαστρο της εθνικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λούλα ντα Σίλβα, με την ασφάλεια και τις επενδύσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει μεγαλύτερη επενδυτική πρόσβαση στον στρατηγικά σημαντικό εφοδιασμό ορυκτών της Βραζιλίας. Συνάντηση με τον Παπαλέοντα θα έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιδιώκοντας να αμβλύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βατικανού.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά. Ανεμινότη στο Ιόνιο 7 Μποφόρ. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Υπέρταση. Σιωπηλή απειλή για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία. Νέα φάρμακα, ξεπερασμένες θεραπείες. Κάθε ασθενής ιδιαίτερη περίπτωση. Η σωστή πίεση σε κάθε ηλικία. Πώς τη μειώνουμε χωρίς φάρμακα. Μαζί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης. Η ζωή και τα θαύματά του. Συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόκτες που έζησαν το έργο του. Και κυπουρική. Μεταμορφώστε τον μπαλκόνι σας σε ένα κήπο όνειρο. Οδηγός για αρχάριους. Πρακτικές συμβουλές για προχωρημένους. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
3: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνεδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πολλές άλλες συνότητες ανά την Ελλάδα. Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει αυτό που θα πω, αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο, το προτιμώ πειραγμένο. Το προτιμώ λίγο πειραγμένο. Με έχει κουράσει τον Europe, να σας πω την αλήθεια. Το έχω ακούσει τόσες πολλές φορές από το 87 και μετά που δεν το αντέχω άλλο. Ο Νίκος Ιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης μόνος και πάλι στα μικρόφωνα. Την έπιασε για τα καλά της αιρέτη αυτή η ίωση. Να έχετε το νου σας, κυρίες και κύριοι, σας το έλεγα από χθες. Κυκλοφορούν πάρα πολλές ιώσεις, το λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ. Το οποίο το νομίζεις για κρυωματάκι, γιατί είναι και αυτές οι εναλλαγές του καιρού. Τη μία στο ένα πεζοδρόμιο, το έχουμε πει, στο ένα πεζοδρόμιο κάνει ζέση, στο άλλο πεζοδρόμιο απέναντι κάνει κρύο. Άμα δεν το βλέπει ο ήλιος, σε πιάνει, βγάζεις το μπουφάν στο ένα, πας στο επόμενο, αρπάζεις την πούντα που λέγαμε εμείς, και μετά μπορεί να το μπερδέψεις με κάποια ίωση, με κάτι άλλο, να μην προσέξεις, να μην κάνεις αυτά που πρέπει. Είναι και οι γιατροί διχασμένοι, τι να κάνουμε, δίνουμε αντιβίωση, δεν δίνουμε αντιβίωση. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε εδώ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Πού σας περιμένουμε? Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, η απασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας, είτε στο Messenger αυτό καθ' αυτό, είτε μέσω Facebook. Μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Viber. Earth News Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις. Κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό Radio. Έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά, όπως κάθε μέρα. Να ξεκινήσουμε όμως από τα τυπικά. Λοιπόν, τι καιρό περιμένουμε σήμερα? Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως τα ορεινά, και τοπικούς όμβρους περιμένουμε για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6, αλλά και τοπικά, πάλι στο Ιόνιο, 7 μποφόρ. Αυτοί οι νοτιάδες είναι που ευνοούν και τη μεταφορά της σκόνης που σας λέγαμε χθες, που μας είχαν προειδοποιήσει του Atmo Hub οι ειδικοί, ότι έρχεται από την Αλγερία, παρακαλώ. Και αύριο περιμένουμε νέο επεισόδιο, λίγο πιο έντονο. Μάλλον αύριο θα είναι λίγο πιο αισθητό, θα έχει κατέβει λίγο πιο κάτω στην ατμόσφαιρα και άρα θα είναι πιο αισθητό και πιο ορατό. Αλλά θα το δούμε και αυτό, αν θα ισχύσει ή όχι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τον καιρό. Να ξέρετε πως η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 βαθμούς, κατά τόπου στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Να είναι καλά, χρόνια του πολλά. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Είναι παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, ημέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία προς τιμήν του φυσικού Αλεξάνδρ Ποπόφ, που θεωρείται από τους Ρώσους ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου. Έχουν άλλο εφευρέτη αυτοί, ο υπόλοιπος κόσμος έχει άλλους, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί, λέει, ετήσια εορτή που έχει καθιερωθεί από το Κογκρέσο το 1952, παρακαλώ, και διοργανώνεται από τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας την 1η 5η του Μαΐου. Σκοπός της είναι οι προκαθημένοι από διαφορετικές θρησκείες να προσευχηθούν από κοινού με στόχο την πνευματική στήριξη του έθνους και των ηγεντών του. Την ημέρα που είναι Εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ταυτόχρονα και Εθνική ημέρα λογικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πια σταυγό και κούρευτο. Κάποιος θα έλεγε, έτσι από αυτούς τους που τα αφισβητούν όλα, ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι συγκρόμενα, αντικρουόμενα, πώς το λένε. Τέλος πάντων, και η Εθνική ημέρα λογικής γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η 5η του Μαΐου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης Ανθρωπιστών. Συσπυρώνει όλους τους άθεους, τους ανθρωπιστές και τους εκοσμικευμένους, λέξη και αυτή, οι οποίοι αντιτίθενται στην Εθνική ημέρα προσευχής. Καταλάβατε, δηλαδή βγήκε η Εθνική ημέρα προσευχής και βγήκαν οι άλλοι και κάναν την Εθνική ημέρα λογικής. Καλά έλεγα ότι είναι αντικρουόμενα, για να τη σπάσουν στους άλλους. Είναι πώς κάνουν οι άλλοι τη Μεγάλη Παρασκευή που τρώνε κρέας, αυτό.
Είναι η μέρα της νίκης στο Ντιέ Μπιεν Φου. Οι Βιετναμέζοι γιορτάζουν την επέτειο της ομώνυμης μάχης. Έγινε στις 13, όχι, ξεκίνησε στις 13 Τρίτου, αλλά κορυφώθηκε και τελείωσε στις 7 Πέμπτου του 1954. Σηματοδότησε το τέλος της γαλλικής απεικιοκρατίας στην Ινδοκίνα. Και είναι και Εθνική ημέρα του δασκάλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Το 1824, σαν σήμερα, η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20, U-20, δεν ξέρω πώς το λένε στα γερμανικά, τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κουραζερόπλιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου φυσικά. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο, προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή ως Sony, απασχολεί 112.300 υπαλλήλους, η Sony. Το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, KIP, η οποία στην δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΙΠ. Το 1977, σαν σήμερα, διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μιριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα Σολφέζ», το οποίο καταλαμβάνει την 5η θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Καλή επιτυχία στον Ακύλα. Άσχετο. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1833 ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, βραβεύτηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913, επαναλαμβάνω το όνομα, Ραμπιντρανάθ. Το 1919 γεννιόταν η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής, Χουάν Περόν. Το 1941 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος». Διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Δεν έχω διαβάσει 12 τόμους, έχω διαβάσει μια περίληψή τους, πάντως φεύγει το κεφάλι με το πόσες ομοιότητες υπάρχουν ανάμεσα στις θρησκείες και τα σύμβολά τους. Το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Και το 2011 πέθανε ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Δεν τον ήξερα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 11 βαθμούς. Ανεβαίνει. Α, όχι, χθες είχε 12. Εντάξει. Τη Γιάννα και το Σάβα που επίσης έχει 11 στην Κοζάνη. Την φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 14 παρακαλώ. Την Μαρία, καλημέρα να έχετε, από την Κέφαλο, στην ΚΟ. Τον κύριο Κώστα, τον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 14 βαθμούς έχει εκεί. Περαστικά εύχεται στην Κατερίνα. Καλημερίζουμε επίσης τον Σολομώντα, το φίλο μας, που αυτή την ώρα κάνει τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 7,5 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, περαστικά και σιδερένια να είναι. Επίσης, στις Αφίδνες, κοντά στα Διόνδια, παρεμβάλλει για μερικά δευτερόλεπτα ένας άλλος σταθμός.
σε όλους τους σταθμούς γίνεται αυτό δυστυχώς, κύριε Δημήτρη, μας έλεγε νωρίτερα σε άλλο μήνυμά του ότι στην περιοχή Ανατολή της Νέας Μάκρης παρεμβάνονται άλλοι σταθμοί στη συχνότητά μας. Το ακούει ο τεχνικός μας, θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στις επικαιρότητες. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό που, από εκεί που τα αφήσαμε χθες. Σας λέγαμε χθες ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται στην Μέση Ανατολή με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι σταματάει αυτή μετά από μόλις 48 ώρες, 50 τις έχουν υπολογίσει κάποιοι, που ανακοίνωσε αυτή την επιχείρηση ειρήνη, επιχείρηση ελευθερία, η οποία υποτίθεται ότι θα προστάτευε πλοία για να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ με στρατιωτική δύναμη, δηλαδή με τη συνοδεία πλοίων ή με τη συνοδεία ελικοπτέρων κτλ. Μία που την ανακοίνωσε αυτήν την επιχείρηση, μία που την ακύρωσε την ίδια επιχείρηση. Λένε τώρα κάποιοι αναλυτές ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχουν παρασκηνιακές συνομιλίες, διεργασίες, διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν σε αυτό που μάθαμε αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, χθες δηλαδή, ότι υπάρχει στα σκαριά ένα μνημόνιο συνεργασίας, και εδώ μνημόνιο, MOU, μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει, λέει, υποτίθεται 14 σημεία. Εν τω μεταξύ, από χθες το μεσημέρι που κυκλοφόρησε, τι ώρα κυκλοφόρησε αυτό το ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας, έχουν βγει διάφοροι αναλυτές που τα έχουν δει τα μνημόνια αυτά και λένε ότι, παιδιά, συγγνώμη, δεν υπάρχει ένα μνημόνιο. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του ίδιου. Μια κεντρική ιδέα, κατάπαυση του πυρός και κάποια συγκεκριμένα άρθρα τα οποία είναι κοινά σε όλα, άρση του αποκλεισμού για παράδειγμα κτλ. Αλλά κάθε πλευρά έχει το δικό της, τη δική της έκδοση. Και αυτή παζαρεύει, αυτή διαπραγματεύεται. Αυτό λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έλα όμως που υπάρχει και άλλη μια εκδοχή. Γι' αυτό σας λέμε, τα πράγματα πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι και να τα βλέπουμε από πολλές οπτικές γωνίες, γιατί δεν έχουν μόνο μια ανάγνωση. Βγήκε το NBC News και λέει κάτι άλλο, βάζει άλλη μια παράμετρο, άλλον έναν παράγοντα σε αυτή την εξίσωση. Δεν σταμάτησε ο Τραμπ την επιχείρηση ελευθερία, Project Freedom, δεν το σταμάτησε επειδή υπάρχουν στα σκαριά οι συνομιλίες και ίσως υπάρχουν σημεία σύγκλησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, αλλά τη σταμάτησε γιατί δεν μπορούσε να την υποστηρίξει. Λέει το NBC News ότι τη σταμάτησε αυτήν την επιχείρηση και άρα οδηγείται στο να κάνει κάποιες άλλες διαπραγματεύσεις και συνομιλίες, διότι η Σαουδική Αραβία διαμήνυσε στον Τραμπ ότι δεν σας διαθέτουμε τις δικές μας βάσεις όπου υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Δεν μας ρωτήσατε, την ανακοινώσατε ευνηδιαστικά, βάζετε σε κίνδυνο τις χώρες της περιοχής, δεν σας παρέχουμε τις βάσεις για να στηρίξετε αυτήν την επιχείρηση. Λέει, επαναλαμβάνω, το NBC News. Προς το παρόν δεν έχει διαψευστεί ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από τη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρουμε αν θα διαψευστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς όμως σας το παραθέτουμε για να έχετε το πλήρες παζλ στη διάθεσή σας και να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα. Η ουσία είναι πως όλοι θέλουν να γίνει ειρήνη. Το βλέπετε αυτό και από το ξέσπασμα των αγορών. Δηλαδή, με το που ανακοινώθηκε ότι υπάρχει, για παράδειγμα, αυτή στα σκαριά μια συμφωνία, αυτό το μνημόνιο της μίας σελίδας με κάποιους 13-14 όρους ανάλογα με το ποια έκδοση έχει διαβάσει και έχει δει ο καθένας, αμέσως οι αγορές πανηγύρισαν. Τα χρηματιστήρια πήγαν 4-5% πάνω, τα πετρέλαια πέσαν 4-5% κάτω, μια χαρά. Για διαβολική σύμπτωση, ένας κύριος 70 λεπτά πριν διαρρεύσει στον ιστότοπο αξιός ότι υπάρχει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας και είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ στη λήξη του πολέμου κάτω στο Ιράν, είχε επενδύσει 170 εκατομμύρια, τα είχε ποντάρει επί της ουσίας στην πτώση των τιμών των καυσίμων. Αυτός ο κύριος έβγαλε σε 70 λεπτά πάρα πολλά εκατομμύρια. Να,
Μια τέτοια, τι θέλουμε, μια τέτοια πληροφορία θέλουμε. Δεν θέλουμε πολλά. Δεν ζητάμε, εκτός από παγκόσμια ειρήνη και όλα αυτά τα πράγματα, μια τέτοια πληροφορία θέλουμε την κατάλληλη στιγμή. Να βγάλεις μερικά εκατομμυριάκια και μετά να κάθεσαι που λέγει μια παλιά παροιμία. Τώρα να σας πω και κάτι, γιατί το άφησε ο Γιάννης ο Αργυρός και κάποιοι μας ακούτε, ακούτε και την εκπομπή του Αργυρού, ακούτε και τη δική μας. Έλεγε ο Γιάννης ο Αργυρός πριν από εδώ, σας πάμε σε άλλο θέμα τώρα, μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Έλεγε ότι υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη με 11 επιστήμονες Αμερικανούς οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Αυτό το θέμα είχε αρχίσει να το μοχλεύει ο Αμερικανικός τύπος. Υπήρχε σιγή ιχθύος από το Πεντάγωνο, η σιγή ιχθύος από το Λευκό Οίκο. Κάποια στιγμή όμως το έφεραν στην επικαιρότητα και κάποιοι γερουσιαστές, αλλά και ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να πει ότι γίνεται έρευνα κατεπίγουσα και υπό άκρα μυστικότητα. Αυτοί οι 11 επιστήμονες, λέει τώρα, ασχολούνταν και λίγο με τα εξωγήινα. Υπάρχει, δεν υπάρχει ζωή, έχουμε, δεν έχουμε μηνύματα, έχουμε τι τεχνολογία έχουν, τι τεχνολογία έχουμε και τέτοια πράγματα. Αλλά και με κάποια υπερόπλα που αναπτύσσει, λέει, που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας έλεγε για παράδειγμα πριν ο Γιάννης ο Αργυρός ότι μία από τις 11, μία από τους 11 επιστήμονες, σε πάση περιπτώσει, σας έλεγε για παράδειγμα πριν ο Γιάννης ο Αργυρός ότι μία από τους 11 επιστήμονες, σε πάση περιπτώσει,

εκεί που βρίσκεται. Αυτή λοιπόν έκανε έρευνες, θεωρητικά, η μία από τους 11, για τους κινδύνους που ενέχει αυτή η τεχνολογία. Και έλεγα στο Γιάννη μόλις τον είδα, ξέρεις ότι αυτή η τεχνολογία υπάρχει, δεν είναι επιστημονική φαντασία? Γιατί το ακούς και λες, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα ρε παιδιά. Κατά τους Αμερικανούς αναλυτές και αυτούς που ασχολούνται με τα αμυντικά θέματα και τα επιθετικά θέματα των Ηνωμένων Πολιτειών και την τεχνολογία, την αμυντική ή την πολεμική, εν πάση περιπτώσει, τεχνολογία, αυτού του είδους η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε στη Βενεζουέλα, λένε, όταν έγινε η εφόρμηση, η επιδρομή των Αμερικανικών δυνάμεων για την απαγωγή του Νίκολας Μαδούρο. Το θυμάστε αυτόν, το θυμάστε αυτό το θέμα? Όχι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν πήγαν για να απαγάγουν τον Μαδούρο, χρησιμοποίησαν τέτοιου είδους τεχνολογία και τέτοιου είδους όπλα για να παγώσουν, έτσι, να αποπροσανατολίσουν, να αποσυντονίσουν τις δυνάμεις που ήταν η φρουρά του Μαδούρο. Ως γνωστό, ο Μαδούρο είχε διάφορους φρουρούς από διάφορες χώρες με διαφορετικό οπλισμό κτλ. Όλους αυτούς τους ακινητοποίησαν, τους εξουδετέρωσαν. Πώς τους εξουδετέρωσαν, λένε κάποιοι που ασχολούνται με αυτού του είδους την τεχνολογία, μπορεί να είναι και παραμύθι, μπορεί και όχι. Εγώ σας το αναφέρω. Ότι χρησιμοποίησαν τέτοια τεχνολογία για να τους αποσυντονίσουν και να καταφέρουν να μπουκάρουν στο Προεδρικό Μέγαρο, να πάρουν τον Νίκολας Μαδούρο, να τον οδηγήσουν μέσα σε χρόνο ντετέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι και πάει λέγοντας. Να κάθεται τώρα στο κελί του κατηγορουμένου. 6:27 η ώρα. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επαναρχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο ΠΟΗ προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία. 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική και δύο Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, θέτοντας ως προσθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το

0: Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το CNN. Το ραδιομέρκαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και έρχονται οι ευχές για την Κατερίνα με περαστικά από το Θοδωρή, από την Κατερίνα, από την Κυριακή, φυσικά από την Καλαμάτα. Στην Λασσόνα έχει 14 βαθμούς αυτή την ώρα, να ξέρετε. Στα Κορέστια Καστοριάς που το πάει για βροχή, έχει ήδη φτάσει τους 10. Υπενθυμίζουμε ότι μόλις πριν από 2-3 μέρες είχε μείον 3 στα Κορέστια, σήμερα έχει 10. Ο κύριος Γιώργος, ο φίλος μας ο οδηγός, μας στέλνει μήνυμα. Πρέπει να είναι λάτρης των X-Men και να λέει ότι με αυτές τις ιστορίες που μας λες για τα κύματα και για τα όπλα, τα νέα οπλικά συστήματα που υπάρχουν, αυτά τα λέιζερ και τα λοιπά, θα πρέπει να κυκλοφορούμε σαν τον Μαγνήτο, με κάσκες στο κεφάλι. Ποτέ δεν ξέρεις. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί, τα περισσότερα πράγματα που έχουμε δει στις ταινίες έχουν ήδη ανακαλυφθεί και ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έστω και σε πειραματική. Λένε κάποιοι, δεν το λέω εγώ. Καλημέρα στις Σέρες, 11 βαθμούς, ηλιοφάνεια. Καλημέρα στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομο. Σε όλους τους αρτοποιούς, από το φούρνο του Δημητρίτη Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας λέει ο φίλος μας ο Ιερώνυμος. Καλημέρα και στο Γιάννη το φούρναρι από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου. Κράτα γερά μου, λέει, περαστικά στην Κατερίνα, και εγώ σήμερα συνήλθα από ίωση. Ναι, ρε παιδιά, κάνουν θράψη. Πάμε τώρα προς άλλες ειδήσεις. Μάλλον να συνεχίσουμε λίγο από εκεί που το είχαμε αφήσει με, η κατάσταση που υπάρχει στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέρας για αυτούς, επανέλαβε ότι είναι πάρα πολύ πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν. Έβαλε όμως καλού κακού και ένα τελεσίγραφο μιας εβδομάδας, ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, παιδιά, πρέπει να τα έχουμε βρει. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και δάχτυλος της Κίνας σε όλες αυτές τις ιστορίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρισκόταν, τουλάχιστον χθες, ο κύριος Αραχτσί στην Κίνα. Συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του, ο οποίος είπε ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Η Κίνα έχει και ίδιον συμφέρον, διότι σύν της άλλης από αυτήν την περιοχή παίρνει το 70, 80 έως και 90, σύμφωνα με υπολογισμούς, της ποσότητας του πετρελαίου που χρειάζεται για αυτήν την αλματώδη ανάπτυξη που παρουσιάζει κάθε χρόνο, και για φθηνό καύσιμο μιλάμε, γιατί μπορεί να βρει και από αλλού ακριβότερο, όπως για παράδειγμα από τη Ρωσία. Τώρα που είπα Ρωσία, πάμε στο άλλο θέμα της επικαιρότητας επίσης, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του. Θυμάστε που λέγαμε χθες και προχθές ότι είπε η Ρωσία ότι κάνουμε εκεχηρία 8-9 Μαΐου και κάνουμε εκεχηρία γιατί θέλουμε να κάνουμε την παρέλαση για την ημέρα της νίκης την 9η Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία. Έλεγε η Ουκρανία, εμείς κάνουμε από τις 5-6, 5η προς 6η Μαΐου, και θα την κρατήσουμε μέχρι τις 9, εκτός και αν δεχτούμε επίθεση. Φυσικά και δέχτηκε επίθεση, γιατί τι να κάνουμε, Ρωσία είναι αυτή. Οι οποίες επιθέσεις δεν είναι μόνο τώρα, δεν είναι καν σε στρατιωτικούς στόχους. Χθες χτυπήθηκε, για παράδειγμα, παιδικός σταθμός. Άδειος ήταν. Υπήρχαν μόνο μία γυναίκα η οποία ήταν προσωπικό ασφαλείας, η οποία και σκοτώθηκε, και άλλες δύο γυναίκες τραυματίστηκαν. Στο Σούμι έγινε αυτό. Λοιπόν, σε παιδικό σταθμό. Βομβαρδίστηκε παιδικό σταθμός. Κατά τα λοιπά, άδειος. Ευτυχώς δεν είχε μέσα παιδιά. Δεν ήταν η μόνη επίθεση. Σας λέγαμε και χθες το πρωί, για τους τακτικούς ακροατές της εκπομπής, ότι τουλάχιστον 24 νεκροί ήταν την προηγούμενη μέρα, δηλαδή προχθές, σε Ζαπορίζια, σε Χάρκοβο και σε διάφορες άλλες περιοχές της Ουκρανίας, από βλήματα και drones της Ρωσίας, τα οποία μάλιστα αυτή τη φορά έπεφταν μέρα μεσημέρι. Δεν περίμεναν νύχτα ή διάφορα τέτοια πράγματα. Μέρα μεσημέρι, την ώρα που ο κόσμος είναι στις δουλειές του ή είναι έξω στους δρόμους, ψωνίζει, κάνει τις δραστηριότητες του, εν πάση περιπτώσει, θεωρώντας ή θέλοντας να επιστρέψει σε κάποιο είδους κανονικότητα. Επειδή βγήκε χθες ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, και είπε «Οκ, έχουν σπάσει την εκεχηρία 1820 φορές την 6η Μαΐου, αφού τη σπάσανε αυτοί, θα δούμε κι εμείς τι θα κάνουμε. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την παρέλασή τους, εμείς ενδιαφερόμαστε για την προστασία των ανθρώπινων ζώων». Με το που είπε αυτό το πράγμα, βγήκε η κυρία Ζαχάροβα,
η οποία κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων της Ρωσίας, παρακαλώ, η οποία είπε: «Προειδοποιούμε το προσωπικό όλων των ξένων πρεσβειών που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι υπατμών, αν χρειαστεί, διότι εάν η Ουκρανία κάνει κάτι την 9η Μαΐου, την ημέρα της νίκης δηλαδή, δηλαδή κάνει κάποιο είδους επίθεση, εμείς θα απαντήσουμε βομβαρδίζοντας το Κίεβο. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι οι ξένοι διπλωμάτες υπατμών για να αναχωρήσουν ή να μπουν στα καταφύγια», είπε η κυρία Ζαχάροβα. Αυτό που ξέχασε να πει είναι ότι ήδη τουλάχιστον τρεις διπλωματικές αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κίεβο, έχουν ήδη βομβαρδιστεί από τους Ρώσους. Ο κύριος Ζελένσκι, απλά εμείς σας ενημερώνουμε γιατί πλησιάζει, κοντοζυγώνει η 9η Μαΐου, μεθαύριο είναι. Ο κύριος Ζελένσκι είπε το εξής: «Η Ρωσία έχει μετακινήσει τουλάχιστον 200 αντιαεροπορικά συστήματα γύρω από την Μόσχα για να προστατεύσει την παρέλαση, αυτή την κολοβή παρέλαση, σας είπαμε, δεν θα έχει οπλικά συστήματα, θα έχει μόνο στρατιώτες κτλ. Και μικρές, λίγες, ολιγομελείς αντιπροσωπείες και λίγων χωρών που θα παρευρεθούν». Λοιπόν, έχει μεταφέρει 200 αντιαεροπορικά συστήματα, λέει ο Ζελένσκι πάντα, γύρω από τη Μόσχα. Έτσι έχει αφήσει έκθετες άλλες περιοχές, οπότε εμείς θα δούμε που θα επιτεθούμε. Άρα κατά την Ουκρανία, αυτό βγάζω εγώ συμπέρασμα, δεν ξέρω αν εσείς βγάζετε διαφορετικό, κατά την Ουκρανία επιθέσεις στην 9η Μαΐου θα υπάρξουν. Πού θα υπάρξουν είναι ένα ζητούμενο. Για τους Ρώσους είναι και μεγάλο στοίχημα. Και υπάρχουν κάποιες αναλύσεις αυτό το διάστημα Ρώσων blogger, οι οποίοι λένε ότι εάν δεν έρθει ο πόλεμος μέσα στη Μόσχα ή στη γύρω περιοχή, υπάρχει μια περιοχή στη Ρωσία θεωρητικά, αυτά τα λένε Ρώσοι, τα γράφουν Ρώσοι, δεν τα λέω από το κεφάλι μου, υπάρχει μια περιοχή στο κέντρο της οποίας είναι η Μόσχα και τα επίνειά της, ας πούμε, να το πούμε έτσι, που θεωρείται το κέντρο, η καρδιά της Ρωσίας, και όλα τα άλλα λέγονται περιφέρεια. Όλη η υπόλοιπη Ρωσία είναι η περιφέρεια. Το κέντρο είναι αυτό, η καρδιά της Ρωσίας. Από την εποχή του Στάλιν που ήθελε να φτιάξει μια πρωτεύουσα η οποία θα είναι και κόσμημα κτλ. Αν δεν έρθει, λένε οι Ρώσοι bloggers, ο πόλεμος μέσα στην Ουκρανία, οι Ρώσοι δεν θα καταλάβουν, δεν καταλαβαίνουμε από πόλεμο. Δεν ξέρουμε αν γίνεται πόλεμο. Εκτός και αν έχουμε δικούς μας ανθρώπους που έχουν επιστρατευτεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, άλλοι δια της βίας, άλλοι κανονικά, άλλοι για τα χρήματα, και έχουν πάει να πολεμήσουν. Κάποιοι εξ αυτών, πολλοί εξ αυτών, έχουν μείνει στα πεδία των μαχών. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουν οι Ρώσοι. Έχω δει και δηλώσεις Ρώσων οι οποίοι βγαίνουν για τις παρελάσεις που γίνονται σε διάφορες πόλεις για να τιμήσουν την ημέρα της νίκης, οι οποίοι λένε: «Πόλεμος, ποιος πόλεμος?» Υπάρχουν και οι πουτινικοί, οι πουροι πουτινικοί, οι οποίοι λένε: «Δεν γίνεται κανένας πόλεμος, μια ειδική επιχείρηση γίνεται γιατί οι άλλοι είναι Ναζί». Αυτό ξέρουν, αυτό λένε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ποθητή από τη Σαντορίνη. Να πάμε ένα τραγουδάκι, λέω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επειδή συνηθίζουμε να σας λέμε και τις αθλητικές ειδήσεις, έτσι. Χθες είχαμε την ήττα του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα του από την Βαλένθια στο μπάσκετ για το Final Four. 87-91 έχασε στο τέλος με 4 πόντους. Έκανε το break, λένε, έτσι το λένε στην ορολογία, νομίζω. Η Βαλένθια μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έβλεπα κάποια tweets που έστελναν αθλητικοί ανταποκριτές από το γήπεδο που έγινε ο αγώνας, στην έδρα του Παναθηναϊκού δηλαδή, που έλεγαν ότι δύσκολα βρίσκεις άλλη έδρα στην Ευρώπη με τέτοιο κλίμα, βρε αδελφέ, από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, από τις διαρκείς ιαχές κτλ. Κάποιοι αναρωτιούνταν πώς είναι δυνατόν να συνεννοούνται οι προπονητές της ξένης ομάδας με τους παίκτες της ξένης ομάδας, της φιλοξενούμενης, να μην λέω ξένης, της φιλοξενούμενης ομάδας, με τόση φασαρία και τόση βαβούρα που γίνεται, αλλά σε κλίμα πανηγυρικό, όχι σε κλίμα, εν πάση περιπτώσει, όπως βλέπουμε, υβριστικό ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα, αν και ακούγονται και τέτοια συστήματα. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλοί από τους ανταποκριτές που έστειλαν τα άλλα μέσα για να καλύψουν αυτόν τον αγώνα αναρωτιούνται αν υπάρχει παρόμοια έδρα με του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρουμε, θυμόμαστε παλιά, όταν ασχολούμασταν με τον μπάσκετ, ότι υπήρχαν σκληρές έδρες. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στην Ιουγκοσλαβία, τότε η Ιουγκοσλαβία, υπήρχαν σκληρές έδρες με φανατικούς, πολύ φανατικούς οπαδούς και πάει λέγοντας. Το ίδιο ισχύει σε έναν βαθμό και στην Τουρκία με τις τουρκικές ομάδες. Αλλά αυτό το κλίμα φαίνεται ότι τους εξέπληξε. Τους έκανε εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, για να το σχολιάζουν πάρα πολύ. Όχι ένας και δύο, αρκετοί εκ των ανταποκριτών των ξένων μέσων στην Ελλάδα για την κάλυψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Υπενθυμίζουμε, 87-91. Διάβαζα πριν από λίγο στις ειδήσεις, το λέω και θα συνδεθούμε σε λίγο με την τηλεόραση, πως το πάλεψε ο Παναθηναϊκός, στο τέλος δηλαδή κόντεψε να κάνει την ανατροπή και να πάρει αυτό τη νίκη και έτσι να έχει το 3-0 και να περάσει και αυτός, όπως και ο Ολυμπιακός, με 3-0 στον επόμενο, στο Final Four, αλλά τελικά δεν έγινε, δεν τα κατάφερε. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την Ρωσία και για την Ουκρανία και για αυτά που συμβαίνουν εκεί, έρχεται μία πληροφορία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες πολυκατοικίες στη ρωσική πόλη Μπριάνσκ. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλοί άμαχοι. Άλλοτε γιατί είναι αυτός ο στόχος, οι άμαχοι, για να προκαλέσουν έναν τρόμο, εν πάση περιπτώσει, στους κατοίκους της πόλης και έναν φόβο. Υπάρχουν και κάποια άλλα. Διάβαζα μία ανάλυση ενός πολεμικού ανταποκριτή, ο οποίος έλεγε ότι πολλές φορές πυράβλοι ή σαχέντα, αυτά τα drones που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι, ή τα αντίστοιχα ουκρανικά, πολλές φορές φεύγουν από το στόχο τους, δηλαδή αλλού στοχεύουν, για αλλού έχουν ξεκινήσει και αλλού καταλήγουν, γιατί υπάρχουν και αυτά τα ηλεκτρονικά αντίμετρα. Ακούστε να δείτε τώρα που έχουμε φτάσει. Υπάρχουν οπλικά συστήματα τα οποία θέλουν να αποπροσανατολίσουν τα drones κυρίως, όχι τόσο τους πυράβλους, αλλά κυρίως τα drones, να τα αποπροσανατολίσουν και με κύματα που εκπέμπουν, πώς σας λέγαμε πριν για τα laser που έχουν οι Αμερικανοί, εκπέμπουν κύματα για να χάσουν το στόχο τους, να τυφλώσουν τροποντινά αυτά τα drones και να χάσουν το στόχο τους. Χάνουν το στόχο τους, αλλά εξακολουθούν και φέρουν εκρηκτική γόμωση, εξακολουθούν και φέρουν βλήματα, εξακολουθούν και έχουν όλα αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν ζημιά. Μπορεί να χάσουν τον δρόμο τους και αντί να πηγαίνουν, ας πούμε, να χτυπήσουν την X στρατιωτική βάση, λέω παράδειγμα, να ξοκύλουν και να χτυπάνε μία πολυκατοικία ή να χτυπάνε ένα νοσοκομείο ή να χτυπάνε κάτι άλλο. Υπάρχουν και αυτά που γίνονται μέσα στο παιχνίδι, δυστυχώς, του σύγχρονου πολέμου έχουν ενταχθεί. Έρχεται και ένα μήνυμα από τον κύριο Νίκο που μας λέει: καλημέρα, πρώτο θύμα η αλήθεια για τον πόλεμο και τις προεκλογικές περιόδους. Εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Κύριος Βασίλης που συνήθως είναι στη στενή Ευβίας. Δεν ξέρω αν ταξιδεύει αυτή την ώρα, πάντως είναι στη στενή Ευβίας τέτοια ώρα το πρωί. Υπέροχη φωτογραφία από την Σαντορίνη μας στέλνει η φίλη μας υποθητή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τώρα, επανερχόμαστε λίγο στα του Ιράν, γιατί έρχονται από εκεί διαρκώς πληροφορίες νέες. Χθες είχε κυκλοφορήσει ότι χτυπήθηκε. Όχι, προχθές είχε χτυπήσει. Α, θα βγούμε σε λίγο στην τηλεόραση, να το έχετε κατά νου. Αλλά συνεχίζω εγώ να λέω μέχρι να ολοκληρώσει ο Βιονής, γιατί έχει τον ατελείωτο. Γράφτηκε ότι δέχτηκε επίθεση ένα πλοίο νοτιοκορεατικών συμφερόντων. Μάλιστα, σας είχα πει ότι είπε ο Τραμπ, αν θέλει η Νότια Κορέα, να συμμετάσχει και αυτή στον πόλεμο, στην επίθεση κατά του Ιράν. Βγήκε και η Κορέα και είπε: ξανασκεφτόμαστε για τη συμμετοχή μας ή μη σε αυτήν την δύναμη που θα φτιαχτεί πριν ή μετά τον πόλεμο, είναι αδιευκρίνιστο, για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, για την ομαλή ναυσιπλοεία. Τώρα βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε: δεν πλήξαμε εμείς πλοίο της Νότιας Κορέας. Οι Ιρανοί το έχουν συνήθειο αυτό. Σας λέγαμε χθες για μια επίθεση που κάνανε το απόγευμα της Τρίτης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βγήκαν και είπαν: παιδιά, δεν χτυπήσαμε εμείς, κάποιοι άλλοι θα χτυπήσανε. Γίνεται εντωμεταξύ, το παίρνουν αυτό διάφοροι λογαριασμοί στα δίκτυα κοινωνικής ενημέρωσης και το τραβάνε από τα μαλλιά, βγάζουν τις δικές τους ερμηνείες. Άλλοι λένε ότι η Σαουδική Αραβία, γιατί δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ήταν που επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ή η Σαουδική Αραβία χτύπησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τους εκδικηθεί επειδή φεύγουν από τον ΟΠΕΚ, ή διάφορες τέτοιες θεωρίες. Δηλαδή γίνεται ένα περιστατικό, και από αυτό το περιστατικό μπορεί ο καθένας να βγάλει 15 διαφορετικές θεωρίες. Μπορώ να σας καρώσω 3-4 μέσα σε λίγα λεπτά. Γι' αυτό το συνδέαμε με αυτό που είπε ο κύριος Νίκος πριν, με το μήνυμα που έστειλε. Στον πόλεμο, στις εκλογές δεν ξέρω, αλλά στον πόλεμο έχω κάποια τέτοια δείγματα, βέβαια είναι αλήθεια. Αλλά στον πόλεμο να κρατάτε πάντα μικρό καλάθι για όσα διαβάζετε ή ακούτε.

0: Καλημέρα με τον κύριο Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας. Δεν ξέρω αν είναι σημερινή η φωτογραφία. Αν είναι σημερινή, είναι υπέροχη. Να ξέρετε ότι σήμερα για πρώτη μέρα, έτσι το λέω και το εκμυστηρεύομαι, ας πούμε, για πρώτη μέρα, φτάνοντας εδώ, ερχόμενος στη δουλειά, είδα κάπου στο βάθος να χαράζει, λίγο να σπάει η μαυρίλα της νύχτας. Αυτό μεγαλώνει η μέρα όλο και πιο πολύ. Θα έρθει τώρα ο Ιούνιος-Ιούλιος που όταν θα έρχομαι για δουλειά, για την εκπομπή δηλαδή, θα είναι πλέον, θα έχει ξημερώσει. Μέχρι να αρχίσει η αντίστροφη πορεία και να έρθει πάλι το φθινοποράκι.
1: Να, Radio,
0: τώρα θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Κατερίνα Δούκα, Κώστας Παπαχλημίτσος, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Διονύση, από χθες που σε διακόψαμε για να πούμε το Met Gala, έχω αγωνία τι έλεγες για τον ΝΑΤΟ και ποια είναι η δική σου αγωνία.
1: Α, το θυμάσαι εσύ.
2: Εννοείται, θυμάμαι.
1: Αυτό έλεγε.
0: Έλεγα πολλά για τον ΝΑΤΟ. Πρώτα έλεγα για την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ και των κυρίων Χέξεθ και Ρούμπιο που αποκάλυψε η πρέσβυρα των ΗΠΑ εδώ κατά την προσέλευσή της στην ΕΡΤ. Ότι θα έρθουν τον Ιούλιο. Δεν ξέρω για τον κύριο Τραμπ, μπορεί και αυτός να έρθει τον Ιούλιο, αλλά οι άλλοι δύο θα έρθουν τον Ιούλιο επειδή γίνεται η συνεδρία του ΝΑΤΟ. Και έλεγα
2: στην
0: εκεί.
2: Άγκυρα. Και
0: στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα. Θα περάσουν από εδώ. Ναι. Το ένα που έλεγα για τον ΝΑΤΟ είναι αυτό. Για τους δύο, για τον Ρούμπιο και για τον Χέξεθ, είναι σχεδόν λυμένο. Για τον κύριο Τραμπ δεν ξέρουμε αν θα
2: εκεί νομίζω δεν είναι σίγουρο. Ούτε για τον Ρούμπιο και Χέξεθ. Είναι εικαζόμενο.
0: Θα το δούμε.
2: Ενσύμω εικαζόμενο.
1: Γιατί εγώ το έχω δέσει.
0: Νομίζω.
2: Μην πα στο αεροδρόμιο σαν τον Καλινίκο με τα λουλούδια να περιμένει.
0: Νομίζω ότι η σύνοδο είναι 8 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, στην Άγκυρα εκεί.
0: Στην Άγκυρα και εκεί θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Με αφορμή αυτό εξέφρασα την εξής απορία. Χθες βγήκε η Τουρκία και ανακοίνωσε την, όχι χθες, προχθές, και ανακοίνωσε την κατασκευή ενός διεπειρωτικού πυράβλου. Η Τουρκία. Η οποία τι δουλειά έχει να κάνει διεπειρωτικό πυράβλο για να χτυπήσει
2: πού.
0: Υποτίθεται έχει 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές και εξέφραζε αυτή την απορία. Μου λύθηκε εν μέρη η απορία γιατί οι Τούρκοι, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας παρακαλώ, έβγαλε χθες ένα βίντεο και έδειχνε πού είναι ένας πιθανός στόχος αυτών των πυράβλων. Από κομπιούτερ φτιαγμένο βέβαια, γιατί δεν έχει δοκιμαστεί αυτός ο πυράβλος. Ναι. Παιδιά, οι άνθρωποι είχαν κάνει ένα γράφημα που χτυπούσε την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τράβηξαν άρον-άρον. Χτυπούσε δύο στόχους. Ένας ήταν η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και η δεύτερη ήταν η βάση Γκαρσία των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ινδικό.
2: Ναι.
0: Με το που το κατάλαβαν, το τράβηξαν πίσω. Αλλά έχει βεβαίως πολύ έτσι, πολλά αστέρια του Twitter. Το έχουν αποθηκεύσει το βίντεο και το δείχνουν από χθες διαρκώς. Δεν καταλαβαίνω η Τουρκία γιατί να φτιάξει διπυρωτικό πύραυλο και πού το πάει. Αυτό.
2: Νομίζω ότι είναι μέσα στα σχέδια του Ερντογάν να γίνει μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Αυτό δεν το κρύβει δηλαδή. Ότι να μην γίνεται τίποτα σε έναν άξονα ο οποίος είναι από την Ανατολική Μεσόγειο στην Μέση Ανατολή και πάνω πηγαίνοντας προς τον Κάφκασο σε τέτοια ζώνη, να μην γίνεται τίποτα χωρίς να ρωτάνε την Τουρκία.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι νομίζω είναι ο σχεδιασμός που ήδη υλοποιείται.
0: Εδώ υπάρχει και το επόμενο ερώτημα όμως. Οι περισσότερες χώρες που έχουν διεπειρωτικούς πυράβλους έχουν και πυρηνικές κεφαλές. Η Τουρκία δεν έχει. Έχει ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο φτιάχνουν Ρώσοι.
2: Για ενέργεια.
0: Κάποιος στο Ακούγιο. Κάποιος μπορεί να κάνει πολλούς συνειρμούς που το πάει η Τουρκία και πάει λέγοντας. Ειδικά υπό το πρίσμα ότι το τελευταίο διάστημα έχει αναγορεύσει ως υπαριθμόν έναν εχθρό, το Ισραήλ. Το οποίο Ισραήλ φέρεται να έχει και πυρηνικά όπλα. Και αυτό θα είναι το επόμενο στοίχημα, λέω, η επόμενη κόντρα. Εκεί έμπλεξα και τον ΝΑΤΟ και έκανα τέτοια κουβέντα χθες.
2: Σεβαστή λοιπόν.
0: Έχω τέτοιες αναζητήσεις.
2: Αυτό όχι. Σεβαστή και με έβαλες και εμένα σε προβληματισμό τώρα με όλα αυτά που λες. Ναι. Για την περιοχή μας, για το ΝΑΤΟ.
0: Και για το Met Gala καλό. Λέω, εντάξει.
1: Ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό ωραίο.
2: Αλλά πρέπει να μας απασχολεί και τι γίνεται στη γειτονιά μας.
1: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο.
2: Ήθελες να πεις το Met Gala. Τελεία στο Met Gala. Πάει. Μάθαμε πόσα λεφτά μάζεψε στο μουσείο.
1: Όχι.
2: Δεν μάθαμε αυτό. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Γι' αυτό γίνεται. Για να μαζέσεις λεφτά το μουσείο, να συντηρεί τα έργα τέχνης κλπ.
0: Ποτέ δεν το μαθαίνουμε αυτό. Μένουμε στα τι φόρεσε ποιος. Αυτό.
2: Εντάξει. Δεν πειράζει. Σε καλή μεριά στο μουσείο τα λεφτά. Λοιπόν,
0: χαιρετούμε. Να είμαστε καλά.
1: Χαίρετε.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Εσ' αύριο. Γεια σου Διονύση. Πάμε και εμείς ένα μικρό.
0: Λοιπόν, και εμείς πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα, όχι διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News όταν ρωτήθηκε σχετικά με το χρονικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Σε άλλη συνέντευξη, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση η βομβαρδία θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρσιναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό ανώτερος τέλεχος της Χεσμπολάχ από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού, δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Στα Κανάρια νησιά αναμένεται να καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος, εξαιρετικά σπάνιο, ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εγχώρια απειλή του ιού. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει στις 11 το πρωί η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νεκτάριου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρήγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 7 του μηνός, 5η, 7η Μαΐου του 2026. Και καλά όσα λέμε εμείς για τον πόλεμο. Μας λέει ο κύριος Παναγιώτης, μας βάζει άλλο πονοκέφαλο τώρα. Λέει καλημέρα από μένα. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ο Κιμ ξεκινάει δικό του πόλεμο. Γιατί δεν ξεκινήσει δικό του πόλεμο ο Κιμ? Αυτό μου έχει διαφύγει. Δεν έχω δει κάτι. Αυτό που είδα είναι ότι αφαιρεί από το σύνταγμα της χώρας τα περί επανένωσης με Νότια Κορέα. Δεν έχω δει κάτι για πόλεμο από τον Κιμ. Το ότι αυτός κάνει διάφορες δοκιμές κτλ. Οπλικών συστημάτων, το ότι κάποια από τα οπλικά του συστήματα τα βλέπουμε στη Ρωσία να τα χρησιμοποιεί εναντίον της Ουκρανίας, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και ένα δεδομένο, ένα γεγονός. Αλλά από εκεί μέχρι να ξεκινήσει πόλεμο ο Κιμ, δεν το μπορεί να μου έχει διαφύγει, δεν το έχω δει κάτι τέτοιο. Η ουσία όμως είναι άλλη, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να εμείς να λέμε τα διάφορα σενάρια για τον πόλεμο, τις διάφορες εκδοχές και τις διάφορες ερμηνείες για τα όσα συμβαίνουν ένθεν κακήθεν, αλλά η ουσία είναι ότι κακά μαντάτα για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο εκπέμπουν οι τιμοληψίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην αγορά, με το δείχτη να κινείται στην περιοχή του 4,9 με 5% από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό γράφει ο Κώστας ο Τσάβαλος σε ρεπορτάζ του που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στο earthnews.gr. Ήδη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο έκανε άλμα στο 4,6% από 3,4%, τροφοδοτούμενος κυρίως από τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους. Πόσο αυξήθηκε το ενεργειακό κόστος από μήνα σε μήνα? 21,9%. Όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Κώστα του Τσάβαλου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το 2026 θα διαμορφωθεί στο 3,5%, ενσωματώνοντας τους αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους. Θυμάστε που λέγανε όταν δόθηκε το τελευταίο πακέτο μέτρων ότι υπάρχει και ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εάν συνεχιστεί αυτή η αλματώδης αύξηση των τιμών, ακόμα και αυτά τα 200 εκατομμύρια θα είναι σταγόνα εν το ωκεανό σε γενικές γραμμές. Φυσικά οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι στα τρόφιμα, είναι στη στέγαση και φυσικά πάνω απ' όλα, κορονίδα, στα καύσιμα. Έτσι. Το πετρέλαιο θέρμανσης ανέβηκε 24,6%, το πετρέλαιο κίνησης 22,8%, η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 22%, διαβάζουμε στο ίδιο ρεπορτάζ στο earthnews.gr. Να μπαίνετε στο earthnews.gr, σας παρακαλώ. Θυμάμαι, έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς και σταθεροποιηθούν οι τιμές γύρω στα 110 με 115 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Τώρα υπάρχει κάμψη βέβαια, αλλά θα δούμε πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν κάπου. Θα δούμε συνέπειες ολέθριες στα καταναλωτικά αγαθά, λόγω εκτείναξης του κόστους μεταφοράς, αλλά όχι μόνο μεταφοράς, δηλαδή για παράδειγμα για τα λιπάσματα, πρώτη ύλη είναι και το πετρέλαιο, παράγωγα του πετρελαίου για παράδειγμα. Αν εκτοξευθούν τα λιπάσματα, αυτά θα συμπαρασύρουν όλη την παραγωγή του πρωτογένους τομέα. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι δουλεύει η αγορά, καλός και κακός. Θα μας επηρεάσει όλους με τον τρόπο ανάλογα με τι δυνατότητες έχει ο καθένας βέβαια. Αυτό είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος και αυτό είναι που δεν είναι τυχαίο ότι δεν επικαλούμε συχνά τις δημοσκοπήσεις, δεν τους δίνω και τόσο μεγάλη σημασία, τόσο όσο, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι υπαριθμούν ένα πρόβλημα σταθερά και αμετακίνητα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτου εταιρείας και λοιπά, αναλυτή και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το πρώτο πρόβλημα, είναι η οικονομία, όχι η οικονομία, είναι η τσέπη μου.
δεν πάνε να λένε διάφορα άλλα για το ένα, για το άλλο, για το παράλλο, για διάφορα θέματα της επικαιρότητας, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν καυγάδες, να υπάρχουν κόντρες κτλ. Κτλ. Να φαίνονται σαν πυροτεχνήματα στην τελική και για πράγματα τα οποία έχουν μικρό εύρος που θα απασχολούν εν πάση περιπτώσει την επικαιρότητα. Άιντε ένα 24ωρο, δύο 24ωρα, η κόντρα του τάδε με την τάδε και πάει λέγοντας. Αυτό που μένει όμως και φαίνεται ότι είναι διαρκές πρόβλημα είναι η όλο και μικρότερη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σε μία περίοδο μάλιστα που έχουμε και αυξήσεις μισθών και συλλογικές διαπραγματεύσεις και τέτοια πράγματα, ονομαστικά επαναλαμβάνω, έχουμε μεγαλύτερους μισθούς από ό,τι είχαμε πριν από 5 χρόνια. Λέω ένα παράδειγμα, για παράδειγμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ουσία είναι η αγοραστική δύναμη, έστω και με τα επιπλέον χρήματα που μπορεί να βάζουμε στην τσέπη μας, αν μένουν στην τσέπη μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και εκεί δεν ξέρω ποια απάντηση θα δοθεί, τουλάχιστον από το οικονομικό επιτελείο, το επόμενο διάστημα. Επειδή σας λέω για τα της οικονομίας, να σας πω και το εξής. Έχει σχέση με τον τουρισμό, άρα και με την οικονομία της χώρας. Θυμάστε, χθες μιλούσαμε με την κυρία Χατζηβασιλείου, την αντιπεριφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία για το θέμα της Ryanair, αν η Ryanair θα αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη τελικά ή όχι. Μέχρι χθες το πρωί, μας έλεγε η ίδια η κυρία Χατζηβασιλείου, δεν είχε ανακοινωθεί κάποια απόφαση της Ryanair. Το μόνο που ξέραμε και είχαμε ως δεδομένο είναι ότι η Fraport είχε πει πως εγώ δεν επιβάλλω ούτε νέα τέλη, ούτε αυξάνω τα τέλη που ήδη επιβάλλονται στις διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογητική βάση για οτιδήποτε κάνει η Ryanair, είναι δική της απόφαση ό,τι και αν κάνει. Τελικά ανακοινώθηκε με επιστολή που στάλθηκε στους εργαζόμενους της εταιρείας ότι αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη. Όχι ότι αυτό ξεδιάλυνε την κατάσταση. Ακόμη δεν ξέρουμε αν, για παράδειγμα, θα αποχωρήσουν τα 3 αεροσκάφη που έχει μόνιμα να σταθμεύουν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ή εάν θα κόψει και δρομολόγια. Αυτά δεν τα ξέρουμε ακόμα. Μένει να φανούν το επόμενο διάστημα. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Βόρεια Ελλάδα ολόκληρη, αλλά όχι μόνο αυτήν, και την υπόλοιπη χώρα, μιας και ο τουρισμός, επαναλαμβάνουμε, έστω και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είναι σχεδόν το 1/4 του παραγόμενου πλούτου που έχει κάθε χρόνο η χώρα. Το 1/4, το 25% περίπου, χοντρικά νομίζω έχει πέσει κατά το τελευταίο διάστημα, αλλά χοντρικά το 1/4 προέρχεται από τον τουρισμό.

Με ρωτάει ένας κύριος ακροατής, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος, αν έχω ακούσει ποτέ για κάτι εξοντοτικούς φόρους. Βεβαίως έχω ακούσει για εξοντοτικούς φόρους, κάτι για 100% προκαταβολή φόρων, για παράδειγμα, πριν από κάμποσα χρόνια κτλ. Λέει, όσο ανεβαίνουν οι τιμές, έτσι υποφελείται το κράτος. Αυτή είναι ένα δεκαδικό της αλήθειας, γιατί για παράδειγμα το κράτος ωφελείται και όταν ανεβαίνουν και οι μισθοί, γιατί αλλάζουν τα κλιμάκια και πάει λέγοντας. Το κράτος ωφελείται και όταν για παράδειγμα μειώνεται η ανεργία, γιατί έχει από περισσότερους εργαζόμενους να παίρνει και για το ασφαλιστικό και για το ένα και για το άλλο. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο γραμμικά τα πράγματα, ούτε τόσο εύκολα. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό ότι πατάνε πάρα πολύ ότι ενώ έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές σε διάφορους τομείς της φορολογίας, τα φορολογικά έσοδα ανεβαίνουν. Η ουσία ενός φορολογικού συστήματος είναι να παίρνεις λιγότερα από περισσότερους. Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για κυβερνήσεις, για συστήματα ιδεολογικοπολιτικά, μανιφέστα και οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, θέλω να πω. Αλλά για εξοδοτικούς φόρους, βεβαίως. Δεν έχουμε εμείς καμία ούτε ασυλία, ούτε κανένα φορολόγητο, αν νομίζετε. Τους έχουμε ζήσει τους διάφορους εξοδοτικούς φόρους στο πετσί μας. Τώρα, έχουμε καινούριο. Είναι τηλεγράφημα που μόλις έχει έρθει από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχουμε καινούριο beef που λέμε εδώ πέρα με την Κατερίνα, καινούργια κόντρα ανάμεσα στη Ρωσία και τη Γερμανία. Ξαφνικά. Ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία κατήγγειλε χθες τον παραλογισμό και τον κινησμό των βερολινέζικων αρχών κατά της απόφασης να απαγορεύσουν την επίδειξη της σημαίας και συμβόλων της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Ρωσίας και της Ρωσίας, συγγνώμη, την 8η και 9η Μαΐου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Κοντολογής. Η Ρωσία ήθελε στην πρεσβεία της να χρησιμοποιήσει σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης κατά την ημέρα αυτή της γιορτής της νίκης, έτσι, την 9η Μαΐου. Αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για την παρέλαση που θέλει να κάνει κτλ. Η Γερμανία, αστυνομία του Βερολίνου, είπε ότι μεταξύ άλλων οι στολές, οι σημαίες, τα σύμβολα ή τα στρατιωτικά εμβατήρια που συνδέονται με την Σοβιετική Ένωση απαγορεύεται να επιδεικνύονται ή να ανακρούονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες της γερμανικής κυβέρνησης. Είπε, αυτό ανακοίνωσε η αστυνομία. Η πρεσβεία από την άλλη λέει ότι τα μέτρα αυτά έχουν αποκλειστικό στόχο να στερήσουν από απογόνους απελευθερωτών σοβιετικών στρατιωτών, στρατευμένους πολίτες και επισκέπτες της πρωτεύουσας το δικαίωμα να τιμήσουν με αξιοπρέπεια την επέτειο της συντριβής του ναζισμού. Βρήκαν ευκαιρία. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η τελευταία. Για να έχουν μία κόντρα τώρα η Ρωσία με την Γερμανία εν όψιν της 9ης Μαΐου. Η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλές πόλεις του κόσμου το έχουμε δει να γίνεται, ακόμα και σε ευρωπαϊκές πόλεις, ακόμα και σε αμερικανικές πόλεις. Κάποιοι οι οποίοι είναι μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, από την νυν Ρωσία, να χρησιμοποιούν σύμβολα της Σοβιετικής Ένωσης εν όψη αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται για την ημέρα της νίκης σε διάφορες χώρες, να κάνουν και παρελάσεις με ντυμένοι όπως ήταν τότε ο κόκκινος στρατός, να έχουν πορτρέτα του Στάλιν και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν το κάνουν στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Τώρα, επειδή είπα για πρόσφυγες, μου ήρθε στο μυαλό άλλη μια ιστορία, και γιατί δεν έμειναν εκεί, εν πάση περιπτώσει, στη Ρωσία, που τόσο τους αρέσει. Υπάρχει το άλλο. Δεν ξέρω αν το είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στα κανάλια, δεν ξέρω καν αν το έδειξαν τα κανάλια.

από αυτούς που συνέλαβε ή προσήγαγε, τους έχει διώξει. Οι περισσότεροι μέσω της Ελλάδας έχουν φτάσει, έχουν επιστρέψει στις χώρες τους. Κάποιους, λίγους, τους έχουν κρατήσει οι Ισραηλινές αρχές, διότι κατηγορούνται για διάφορα αδικήματα σύμφωνα με το δικό τους δίκαιο. Δεν μπαίνω σε αυτή την ουσία, δεν ξέρω και το δικό τους δίκαιο ή τους δικούς τους νόμους. Ένας από αυτούς που κατηγορείται, που θεωρείται και ο εγκέφαλος όλης αυτής της εκστρατείας, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί, για παράδειγμα, να μετέχει στην κηδεία του ηγέτη της Χεσμπολάχ του Νασράλα στον Λίβανο. Δεν έτερον εκάτερον, απλά το αναφέρω παρενθετικά. Αυτός χθες εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου στο Ισραήλ. Ωραία. Είχε τα χέρια του πίσω από την πλάτη, ότι δήθεν ήταν σιδεροδέσμιος. Αν δεν ήταν. Δεν είχε ούτε χειροπέδες, ούτε καν αυτά τα πλαστικά που βάζουν ως χειροπέδες και τα λοιπά και τα λοιπά στα χέρια που τους δένουν πιστάγκωνα. Τίποτα. Ελεύθερα ήταν τα χέρια του. Αλλά τα κρατούσε πίσω για να τον πάρει η κάμερα ότι δήθεν είναι σιδεροδέσμιος. Δεν ξέρω αν σε κάποιους μετράνε αυτά τα κόλπα. Προφανώς για να τα κάνει, σε κάποιους μετράνε. Αλλά θέλω να πω πως ο πόλεμος της εικόνας, δηλαδή ο πόλεμος της προπαγάνδας, έχει μπει στο κάθε τι στη ζωή μας. Το λέω αυτό για να το έχουμε κατά νου, να φιλτράρουμε αυτά που ακούμε, βλέπουμε, διαβάζουμε κτλ. Τραγουδάκι. Τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιόδοξος για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε στο Fox News. Σήμερα αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το CNN. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανησυχία για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένος στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ θα επισκεφτεί σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ομιλία του Πρωθυπουργού αρχίζει στις 11 η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος και η σύζυγός.

0: Του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Διώκονται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια. Γενικά έθριος καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Αν θεωρώ προβοκατόρη και την ερώτησή του, λέει: καλημέρα, εσείς που το ξέρετε ότι δεν είχε χέρια δεμένα, αφού δεν φαινόντουσαν, σας το είπε η Ισραηλινή πρεσβεία. Θεωρώ λίγο προβοκατόρη και ελπίζω να είναι ειλικρινή η απορία. Θα σας πω: γιατί όταν το πλάνο άνοιξε, φάνηκε ότι δεν είχε τίποτα στα χέρια, όπως φάνηκε και κατά την ώρα που τον μεταφέραν στην δικαστική αίθουσα. Είναι τόσο απλή η απάντηση, δεν χρειάζεται να μου το πει καμία πρεσβεία, αλλά αν νομίζετε ότι μόνο οι μεν κατέχουν την τέχνη της προπαγάνδας, κάνετε λάθος. Οι Ισραηλοί είναι μανούλες στην τέχνη της προπαγάνδας επίσης. Πάμε παρακάτω. Είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε ασχοληθεί στο παρελθόν. Έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά για τους κατοίκους του νησιού και κυρίως για τους αγροτοκτηνοτρόφους του νησιού είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για την Λέσβο, μιλάμε για την ιστορία με τον αυτόδη πυρετό, μιλάμε για το ότι ήταν σε καραντίνα και δεν έφευγε τίποτα, με αποτέλεσμα να έχουμε και τις κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα κτλ. Τα έχουμε φιλοξενήσει, έχουμε μιλήσει και με κτηνοτρόφους από την περιοχή και για τα προβλήματα που είχαν και με δημοτικούς άρχοντες της περιοχής. Χθες είχαμε μία καινούργια εξέλιξη. Για πρώτη φορά διάβασα ότι μεταφέρθηκαν τα πρώτα προϊόντα αγροτοκτηνοτροφικά από το νησί προς τις αγορές της Ελλάδας με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας. Δεν διορθώθηκε το κακό, σταγόνα εν το ωκεανό είναι αυτή η ιστορία, αλλά είναι μια αρχή. Και επειδή είναι μια αρχή η οποία μου προκάλεσε το ενδιαφέρον, καλέσαμε τη Δήμητρα Τηλαχουρή, τη συνάδελφο στην Μυτιλήνη, να μας πει για τα πρώτα κτηνοτροφικά προϊόντα που έφυγαν από το νησί. Καλημέρα, Δήμητρα.
1: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ εύστοχα. Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Γιατί αφορά τις μεγάλες στυροκομικές επιχειρήσεις, τους μεγάλους στυροπαραγωγούς που ανήκουν στο Σύλλογο Στυροπαραγωγών Λέσβου, που είναι νομίζω 5 στον αριθμό. Σε αυτούς λοιπόν, κάτω από αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, από την παραγωγή έως την τυποποίηση και τη διακίνηση υπό την επίβλεψη και την επιτήρηση του ΕΦΕΤ, δόθηκε η δυνατότητα να εξάγουν τα τυριά τους εκτός Λέσβου. Απελευθερώθηκε δηλαδή η δυνατότητα εξαγωγής των τυριών. Είχαμε τα πρώτα φορτία που έφυγαν, ωστόσο όμως παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Μέχρι τώρα οι άνθρωποι είχαν καλλιεργήσει τις συγκεκριμένες αγορές στις οποίες απευθύνονταν οι επαγγελματίες στην αεροπαραγωγή. Ωστόσο όμως, όπως οι ίδιοι λένε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουμε χάσει ήδη τις αγορές μας.
0: Βέβαια, μεγάλο μερίδιο την αγορά έχει χαθεί, βέβαια, από τον ανταγωνισμό. Έχει καλυφθεί από τον ανταγωνισμό.
1: Ακριβώς. Πρέπει πάλι να τις ξανακερδίσουμε, όπως και να ξανακερδίσουμε και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Υπάρχουν όμως πάρα πολύ μικρά τυροκομεία, τα οποία είναι και τα πολυπληθέστερα στο νησί, τα οποία εφαρμόζουν την ανοιχτή παστερίωση, διαθέτουν ISO σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά σε αυτά ακόμα τα τυροκομεία δεν δόθηκε η δυνατότητα απελευθέρωσης των όριμων τυριών. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να δοθεί λύση και σε αυτό.
0: Προφανώς γιατί το ότι έγινε μία αρχή δεν σημαίνει, το είπαμε και εμείς και εσύ, ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα ίσα-ίσα, αλλά αυτό δεν πρέπει να δημιουργήσει και δύο ταχύτητες στο νησί, γιατί αυτό είναι και φαλκίδευση του ίδιου του ανταγωνισμού των μονάδων μεταξύ τους ούτως ή άλλως. Πρέπει όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πικρία στα μικρά τυροκομεία που δέχτηκαν όλο αυτό τον καιρό τον γάλα των κτηνοτρόφων. Αυτή τη στιγμή έχουν τυροκομίσει, κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδώσουν τα χρήματα στους κτηνοτρόφους. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους?
0: Είναι όλη η οικονομική αλυσίδα, βεβαίως, και φυσικά και καταλαβαίνουμε.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά, αν θέλετε να μάθουμε για τα κρούσματα, εχθές είχαμε το πρώτο κρούσμα σε ένα κατεξοχήν αγροτικό χωριό, σε ένα την Άγρα. Βρέθηκε σε εκτροφή που ασχολείται με την εμπορία των ζώων. Αυτό είναι, απευχόμασταν να βρεθεί σε αυτό το χωριό όπως και τη Βατούσα, δηλαδή κάποια στιγμή το κακό να σταματήσει. Τα κρούσματα έχουν οι εστίες, όταν λέμε κρούσματα εννοούμε εστίες, έτσι. Mm-hmm. Οι αιστείες έχουν ανέβει στις 76. Από την άλλη μεριά, οι πληγήσεις εκτροφές είναι 117 και υπάρχει μια δυσαρμονία στους αριθμούς, διότι πολλές φορές σε μια περιοχή είναι συστεγασμένες 2 και 3 εκτροφές. Οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Στο πεδίο, όπως ενημερώθηκα εχθές από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, επιχειρούν 20 εκτινοτρόφοι, 20 εκτινίατροι. Από την άλλη μεριά, το πάγιο αίτημα των φτηνοτρόφων της Λέσβου είναι να προχωρήσει ο εμβολιασμός, αλλά και ψάχνοντας το ρεπορτάζ, ο εμβολιασμός δεν είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Σημαίνει ότι θα έπρεπε το κράτος να έχει επενδύσει στον τομέα αυτό. Χρειάζεται πολύ μεγάλος αριθμός φτηνιάτρων, χρειάζονται σύγχρονα εργαστήρια, περισσότερα εργαστήρια από τα 2 που υπάρχουν τώρα. Χρειάζεται μια ολόκληρη διαδικασία. Είναι σε απόγνωση η φτηνοτρόφη. Γιατί βλέπουν από τη μια στιγμή στην άλλη το βιός τους να καταστρέφεται, η ζωή τους να καταστρέφεται, και από εκεί που ήταν νοικοκυρέοι βρέθηκαν να μην μπορούν καν να συντηρήσουν την οικογένεια. Και δεν είναι δραματικός ο τόνος ο οποίος σας μεταφέρω. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα ιδιαίτερα σκληρή. Υπάρχουν επίσης εκτροφείς οι οποίοι απαγορεύουν τη θανάτωση των ζώων τους, ευελπιστώντας σε αυτό τον πολυπόθητο εμβολιασμό με το εμβόλιο ΔΙΒΑ. Δεν θέλουν αυτές τις μαζικές θανατώσεις. Περίπου 19.000 με 20.000 ζώα έχουν θανατωθεί αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για ένα νησί. Ο αριθμός βέβαια των εγωπροβάτων είναι γύρω στις 480.000, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όμως και 20.000 ζώα τα οποία είναι θαμμένα στις εκτροφές για να διασφαλιστεί η αποφυγή της διασποράς του ιού. Στις εκτροφές όπου μέχρι πριν από λίγο οι κτηνοτρόφοι τα συντηρούσαν και τα τάιζαν, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι.
0: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πληρές από το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και από την Λέσβο. Επανερχόμαστε στο θέμα, γιατί μπορεί να αχνοφάνηκε μία αχτίδα. Δεν είναι αρκετή βέβαια να λύσει τα προβλήματα. Δεν είναι το πρόβλημα. Ακόμα υπάρχουν πολλές θεωρίες για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει μικρή σημασία. Έχει μεγάλη σημασία για να μην επαναληφθεί. Έχει μικρή σημασία όμως για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ανακουφιστούν. Και φυσικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα μέτρο μόνο για μία συγκεκριμένη μερίδα. Μπορεί να τηρεί άλλες προδιαγραφές κτλ. Αλλά δεν μπορεί μόνο μία μερίδα, το είπα και νωρίτερα, μόνο για παράδειγμα να επιτραπεί αυτό σε 5 θηροκομεία και όλοι οι υπόλοιποι να μην έχουν την ίδια δυνατότητα. Είναι και φαλκίδευση του ανταγωνισμού. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα. Με ηλιοφάνεια σήμερα η Πάτρα, να ξέρετε. Στην πολιτική επικαιρότητα θα μην σας πούμε, το ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων, μην ξεχάσουμε να σας πούμε, συγγνώμη, ότι συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι περιμένουν εκεί να υπάρχουν ενδεχομένως κόντρες, δεν ξέρω τι περιμένουμε, αλλά και την επιστολή των 5 βουλευτών στην εφημερίδα Τα Νέα πριν από λίγες ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που θα παρακολουθούμε εδώ από το Earth News και εσείς θα το παρακολουθείτε μέσω του Earth News, εφόσον σας ενδιαφέρει φυσικά το τι συμβαίνει στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Να αλλάξουμε εμείς τελείως κλίμα όμως. Διαβάσαμε χθες ένα τηλεγράφημα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υπέγραφε η συνάδελφος η Αναστασία Ιταλιανίδου, όπου μας έλεγε για τις ετοιμασίες που κάνουν οι ανθοπόλες στην Θεσσαλονίκη για τη γιορτή της μητέρας. Τι ετοιμασίες? Δέχονται ήδη προπαραγγελίες ή παραγγελίες για δώρα εν όψη της γιορτής της ημέρας, της γιορτής της μητέρας. Είναι κατά παράδοση η δεύτερη Κυριακή κάθε Μαΐου που γιορτάζεται η ημέρα της μητέρας, και αυτήν την ημέρα πάρα πολλοί διαλέγουν να την γιορτάσουν στέλνοντας στις μανούλες τους πηγαίνοντας και δίνοντάς τους λουλουλούδια. Όποιοι τυχεροί τις έχουν δίπλα τους και μπορούν να τις δώσουν από κοντά, το κάνουν. Υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι από το εξωτερικό, παρακαλώ, που κάνουν παραγγελίες διαδικτυακά για να πάνε τα λουλούδια στις μητέρες τους την ημέρα, την γιορτή της μητέρας, την ερχόμενη Κυριακή. Που τα διαβάσαμε, σας είπα πριν, στο ρεπορτάζ της Αναστασίας Τελιανίδου, και πηγή έχουν τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης Ανθοπολίου φυσικά, αλλά είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, για αυτή την κινητικότητα που υπάρχει. Διάβασα μάλιστα το ενδιαφέρον στοιχείο ότι την ημέρα της μητέρας πολλούνται ή διακινούνται περισσότερα λουλούδια ακόμη και από τη γιορτή του Βαλεντίνου. Είναι πρωταθλήτρια. Θα μου πεις, μπορεί όλοι να μην έχουν βρει τον έρωτα της ζωής τους για να στείλουν τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Μανούλα έχουν όλοι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζιβάνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιβάνη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά, στις προετοιμασίες.
0: Στο τρέξιμο. Στο τρέξιμο. Μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση αυτά που είπατε, ότι ακόμη και από το εξωτερικό υπάρχουν παραγγελίες.
2: Ναι, σε μεγάλο βαθμό. Ειδικά όσο έχει μπει η τεχνολογία στη ζωή μας, σε μεγάλο βαθμό έρχονται οι παραγγελίες από το εξωτερικό, και μπορώ να πω ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό έρχονται πρώτες. Ναι. Δηλαδή, ο γιος που θα στείλει τη μαμά του από το Λονδίνο στη Θεσσαλονίκη μπορεί να το έχει κανονίσει ήδη από τη Δευτέρα. Δηλαδή, το έχει προγραμματίσει πολύ, πολύ έγκαιρα.
0: Διάβαζα να λέτε ότι έχετε και έναν, υπάρχει ένας πελάτης, δεν ξέρω αν είναι δικό σας ή εν πάση περιπτώσει το έχετε ακούσει από συναδέλφους σας, από την Αυστραλία, που κάθε χρόνο στέλνει στην μητέρα του στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι δικός, ναι. Κάθε χρόνο, κάποτε ζούσε στα Εμιράτα, τώρα πλέον είναι στην Αυστραλία και στέλνει κάθε χρόνο, δεν την ξεχνάει. Φυσικά έρχεται και εδώ, εντάξει, το γνωρίζουμε πλέον, είναι πελάτης μας, έχει πολύ καλές σχέσεις, αλλά τα μηνύματα του είναι πάντα πολύ κέρια.
0: Αυτό είναι άλλο ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Δεν είναι ότι απλά στέλνουν λουλούδια. Σας υπαγορεύουν και μηνύματα για να τα σοκλείετε σε κάρτες κτλ. Για να πάνε. Βλέπετε δηλαδή εσείς από πρώτο χέρι και τη σχέση που έχει ο κάθε ένας ή η κάθε μία με τη μητέρα του. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι τα μηνύματα προς τη μητέρα ξεφεύγουν από τα τετριμένα. Με την έννοια ότι στις γιορτές του Αγίου Βαλεντίνου ή όταν στέλνει κάποιος σε κάποια γενέθλια, οι κάρτες που διαβάζουμε είναι λίγο πολύ ίδιες. Για τη μητέρα κάποιος θα κάτσει να γράψει κάτι ξεχωριστό πάντα.
0: Κάτι πιο προσωπικό, κάτι διαφορετικό. Μου έκανε εντύπωση ένα που εσείς υπενθυμίσατε: μαμά, είσαι η πρώτη πατρίδα της ψυχής μου. Εντάξει, είναι συγκινητικό, είναι πολύ συγκινητικό.
2: Είναι να σας πω. Συγκινητικό, ναι. Και το υιοθέτησα και εγώ, μάλιστα το είχαν βάσει τότε στο προφίλ μου. Ήταν,
0: ναι, ωραίο. Και καλά κάνετε, γιατί τα καλά πράγματα να μοιράζονται. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που προτιμάει κάποιος? Προτιμά μπουκέτα ή προτιμά γλάστρες, για παράδειγμα?
2: Η γιορτή της μητέρας είναι μια γιορτή κατεξοχήν που πουλάμε γλάστρες.
0: Γλάστρες, ναι.
2: Κυρίως εξωτερικού χώρου, άλλωστε είναι Μάιο, κυρίως ασχολείται κόσμος με τα μπαλκόνια.
0: Ναι, αλλά έχουν μπελά, θέλουν μεταφύτευση, θέλουν τέτοια πράγματα.
2: Αυτό είναι το boost που θα έλεγα πριν όσον αφορά την αγορά. Θα γίνει μια γιορτή με μεγάλο τζίρο, αλλά και η επόμενη εβδομάδα που έρχεται επιφέρει και αυτή τζίρο, γιατί όλοι όσοι δεχτούν τη γλάστρα θα πρέπει να τη μεταφυτεύσουν, να βάλουν χώμα, να πάρουν γλάστρα, πιάτα, λιπάσματα.
0: Ναι,
2: επιφέρει επιπλέον τζίρο και την επόμενη εβδομάδα.
0: Καλό είναι αυτό για τις δουλειές σας, είναι καλό, μια χαρά.
2: Ακριβώς,
0: δεν το συζητώ. Να ρωτήσω, τι είναι αυτά που προτιμάτε? Είπατε γλάστρες έναντι για τις ανθοδέσμες, προηγούνται ούτως ή άλλως.
2: Ναι,
0: αυτό που πουλάει περισσότερο? Πουλάει το χρώμα, πουλάει το άρωμα, πουλάει τι? Θα μου πει ότι ο καθένας έχει τις δικές του αναμνήσεις από την παιδική ηλικία και μπορεί να είναι αυτό το κριτήριο.
2: Ακριβώς. Τα κριτήρια είναι, δεν μπορείς να τα προσεγγίσεις ακριβώς. Κυρίως ο κόσμος προτιμάει, θα σας πω ονομαστικά, τη βιγόνια, που είναι ένα λουλούδι που βγαίνει σε διάφορους χρωματισμούς και είναι ελκυστικό και από την τιμή του και, και ως προς το μέγεθος.
0: Και είναι και σκληρό, είναι ανθεκτικό.
2: Ναι, είναι ανθεκτικό και πάρα πολύ όμορφο και μεγάλο και σε πολύ προσιτή τιμή. Μετά υπάρχουν ορτανσίες, ντάλιες, τριανταφυλιές, αν θέλει κάποιο εσωτερικού χώρου, ορχιδές. Είναι πολύ μεγάλη ποικιλία, μας βολεύει μάλιστα η εποχή, όπως είπα πριν.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι και δύσκολα. Δηλαδή, οι τριανταφυλιές, για παράδειγμα, θέλουν προσοχή. Οι ορχιδέες είναι. Εντάξει, εγώ έχω πάρει 5 και καμία δεν μου φτούρισε.
2: Ναι.
0: Θα μου πείτε, εγώ φταίω. Ναι, δεν φταίει η ορχιδέα, εγώ θα φταίω.
2: Εσάς θέλουμε. Εσάς θέλουμε εμείς.
0: Εμένα θέλετε πελάτη, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Έχει επίσης ενδιαφέρον. Λέτε στο ρεπορτάζ αυτό που διάβαζα χθες ότι οι αθοδέσμες συνήθως είναι εισαγωγής. Ενώ οι γλάστρες είναι από δικά μας φυτώρια, ελληνικά φυτώρια. Και άρα τζιράρει περισσότερο το χρήμα. Αληθεύει αυτό. Για πείτε μας λίγο στοιχεία.
2: Ακριβώς. Στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και στη γιορτή της γυναίκας, κυρίως δουλεύουμε το κομμένο λουλούδι. Ναι. Τρία ντάφυλλα, κρίνους, ζέρμπερες, ηλίανθους, τα οποία κατά 90% είναι εισαγωγή από την Ολλανδία. Ναι. Γιατί η παραγωγή στα κομμένα λουλούδια έχει εκλείψει, όχι τελείως, έχει μειωθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα, πόσο μάλλον τους χειμερινούς μήνες, που πρέπει να θερμαίνουν τα θερμοκήπια τους.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι εδώ πέρα μόνο τα γαρίφαλα για τα λουλουδάδικα στα κέντρα είναι, ναι, που θα έχουν παραγωγή μεγάλη.
2: Ακριβώς. Όσο αναφορά στο κομμάτι της γλάστρας, είναι Έλληνες η παραγωγή, αυτό είναι το ευχάριστο. Δηλαδή δεν είναι πέφτουν τα λεφτά στα ανθοπολία. Κινείται το χρήμα περισσότερο και στους φυτοριούχους, γιατί και αυτοί έχουν ανάγκη να αναπτυχθούν συνεχώς. Είναι δηλαδή πολύ δύσκολο το επάγγελμά τους που κάνουν, οπότε κυρίως η προμήθεια κατά 90% θα το αντιστρέψω τώρα γίνεται από Έλληνες παραγωγούς.
0: Από Έλληνες παραγωγούς. Έχετε υπολογίσει ποτέ την ημέρα της εν όψη της γιορτής, μάλλον να μην πω την ημέρα, γιατί φεύγουν και είπαμε προκαταβολικά με παραγγελίες κτλ. Τι τζίρος γίνεται ή τι ποσότητα, ας πούμε, λουλουδιών ή γλαστρών φεύγει? Έχετε υπολογίσει, έχετε κάποια στοιχεία?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προσεγγίσεις όλο αυτό. Ναι, δηλαδή, ειδικά εκείνη την ημέρα, προσπαθείς όσο μπορείς να κινηθείς σύμφωνα με τον περσινό σου τζίρο, να είσαι καλυμμένος. Προσπαθείς να προετοιμαστείς σίγουρα για να μην έχεις και μεγάλη αναμονή στον κόσμο, γιατί είναι πολύ, πολύ μεγάλη προσέλευση. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα πού θα κινηθεί το κάθε ανθοπολείο. Ναι. Καθένας είναι και με την κίνηση του πώς έχει.
0: Φυσικά.
2: Σίγουρο είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει μειωθεί η καταναλωτική δύναμη, ναι, του κόσμου, ναι, αλλά σε αυτή τη γιορτή όλοι προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό για τη μητέρα τους.
0: Αλίμονο, αν δεν το κάνανε, θα είχαμε χάσει και αυτό. Κύριε Τζιβάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τζιβάνης, ιδιοκτήτης Ανθοπολίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου Θεσσαλονίκης, για την προπαρασκευαστική, ας πούμε, κίνηση που υπάρχει εν όψη της γιορτής της μητέρας την ερχόμενη Κυριακή, για τις παραγγελίες που γίνονται ακόμη και από το εξωτερικό για να σταλούν λουλούδια ή γλάστρες στις μανάδες. Καλό, ωραίο.

Προσγειωνόμαστε πάλι στην επικαιρότητα και στην δημοσιογραφία. Χθες θα είχατε ακούσει τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ που έλεγε ότι περιμένουμε να δούμε ποιο στέλεχος για τον Χανταϊό, αυτόν τον περίφημο Χανταϊό που έχει προκαλέσει μια ανησυχία στον κόσμο. Δεν θα έλεγα πανικό ακόμα, αλλά μια ανησυχία ανά τον κόσμο. Μας έλεγε χθες το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, ότι αυτό που περιμένουμε να δούμε και ως πιθανότερη έτσι εξέλιξη είναι ότι προήλθε από τον ιό, τον μοναδικό, τη μοναδική παραλλαγή του ιού, του Χανταϊού, που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή από το στέλεχος των άνδειων των λεγόμενων. Επιβεβαιώθηκε, είχαμε εμείς μια αρχική πληροφορία ότι οι άνθρωποι, οι πρώτοι που προσβλήθηκαν, είχαν ταξιδέψει στη Χιλή, στην Αργεντινή και τα λοιπά, είχαν πάει μέχρι τις Άνδεις, και όντως επιβεβαιώθηκε ότι αυτό το στέλεχος είναι το επικίνδυνο. Χθες είχαμε και μία νόσηση στην Γαλλία. Υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις. Είναι στραμμένη η προσοχή όλης της υγειονομικής κοινότητας, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό και το πλοίο πηγαίνει, έρχεται μια στα Κανάρια νησιά, μια στην Τενερίφη κτλ. Αποβιβάστηκαν κάποιοι οι οποίοι είχαν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα υγείας, είχαν προσβληθεί δηλαδή και μεταφέρθηκαν και στην Γερμανία, νομίζω, ο ένας, ο άλλος, δεν θυμάμαι που έχει πάει. Πάντως είναι ένα θέμα που επίσης η επιστημονική κοινότητα προσέχει πάρα πολύ. Εμείς φυσικά το παρακολουθούμε για να σας ενημερώνουμε για όποια εξέλιξη. Γιατί θεωρούμε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα, ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι να υπάρξει πανικός και τρόμος στον κόσμο. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που τέτοια ώρα είναι στη διαδρομή στην Εγνατία και πηγαίνει από Ξάνθη προς τη ΔΕΙΑ Καβάλας. Λίγα σύννεφα έχει στο δρόμο, 15 βαθμούς θερμοκρασία και λίγη κίνηση. Και στέλνει τα φιλιά του στον αδελφό του και στη μαμά του. Καλημέρα, καλή συνέχεια και σε Γιώργο να έχεις. Καλή διαδρομή, να φτάσεις ασφαλώς στον προορισμό σου. Λοιπόν, σιγά σιγά φεύγουμε κι εμείς. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά, να έχετε μια χαρούμενη όσο το δυνατόν και καλή ημέρα. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μαθαίνετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιιτική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία. Ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ έως 25 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, καλημέρα σε όλους και όλες. Πολλές οι εκδηλώσεις και οι γιορτές καθώς πλησιάζει το Σαββατοκύριακο με κυρίαρχη την γιορτή της μητέρας. Γιορτάζουν όλες οι μανούλες, να χαιρόμαστε τα παιδιά μας να είναι πάντα καλά. Στην ειδησιογραφία της ημέρας, ΔΕΗ, καθυστερήσεις έργων του ενιαίου συστήματος τηλεθέρμασης από τη ΔΕΙΑ Κοζάνης. Γιάννης Κοκαλιάρης, δήμαρχος Κοζάνης, ούτε μια μέρα χωρίς τηλεθέρμανση Κοζάνη και με σταθερή τιμή. Η ενεργειακή επικαιρότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κοζάνης αύριο Παρασκευή, καταγγελία εργασιακού σωματείου ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα ξεκινά το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα και όχι μόνο από όλη την Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε στην Κοζάνη 100,2, στη Φλόρινα στους 96,6, στο μικρόφωνο η Τάσα Παπαντώνη, στην κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Κάτανος, στη Φλόρινα στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Δούγλας, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Καλή σας ημέρα, καλή ακρόαση.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή με τους καλύτερους Ιωνούς, θα έλεγα εγώ, και έτσι επειδή έχουμε κέφια και επειδή αύριο Παρασκευή ο Δήμος Ορδέας φιλοξενεί την καταξιωμένη ερμηνεύτρια Μελίνα Μποτέλη με αφορμή τη γιορτή της μητέρας και θα παρουσιάσει το θεατρικό μουσικό μονόλογο «Δύο γυμνά άσπρα χέρια». Κυρία Μποτέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στο νομού Κοζάνης. Καλημέρα στο Δήμο Εορδέας.
0: Κυρία Μποτέλη, πρόκειται για ένα θεατρικό μουσικό μονόλογο το οποίο έχετε γράψει εσείς και είναι σκηνοθετημένο από εσάς. Τι περιμένουμε να δει από εσάς το κοινό?
1: Ναι, αυτό έγινε η συγγραφή δηλαδή και σκηνοθεσία και πρώτη ερμηνεία έγινε πριν από 8 χρόνια. Και από τότε ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα, από το βορρά στο νότο, από την Ανατολή στη Δύση, με αυτό το μονόλογο και έρχομαι σε επικοινωνία με το κοινό της Ελλάδας. Ήθελα να σας πω όμως καταρχήν κάτι που το εξηγώ κιόλας στους θεατές στην έναρξη της παράστασης, ότι αυτός ο μονόλογός μου είναι εμπνευσμένος από αυτό που αγάπησα και αγαπώ πολύ στη ζωή μου. Και αυτό είναι το ραδιόφωνο. Δηλαδή είναι αφιερωμένο.
0: Έχουμε ένα κοινό σημείο, κυρία Μποτέλη.
1: Ναι.
0: Και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Ναι. Το ραδιόφωνο για τα δικά μου παιδικά χρόνια, τότε ακόμα, έτσι επειδή είμαι 600 ετών περίπου, τότε ήταν το περίφημο ΕΙΡ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, που μετά έγινε ΕΡΑ και ΕΡΤ και όλα αυτά. Όταν λοιπόν ακόμα δεν είχε μπει η εικόνα στη ζωή μας μέσω της τηλεόρασης, οι Έλληνες ερχόντουσαν σε επαφή με τα σπουδαία θεατρικά έργα αλλά και με λογοτεχνικά έργα ραδιοφώνου. Οι οικογένειες κάθε Τετάρτη και κάθε Κυριακή βράδυ μαζευόντουσαν για να ακούνε τα θεατρικά έργα του ραδιοφώνου. Μέσα από αυτά λοιπόν τα θεατρικά έργα αγαπήσαμε πάρα πολύ τις φωνές των σπουδαίων Ελλήνων ηθοποιών. Και όταν λέω σπουδαίων εννοώ το σπουδαίων που κάποιοι από αυτούς είχα την πολύ μεγάλη τύχη να τους έχω δασκάλους μου στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Έτσι ήρθαμε σε επαφή με σπουδαία έργα ερμηνευμένα από σπουδαίους ηθοποιούς σε σκηνοθεσία σπουδαίων σκηνοθετών και αυτό, ξέρετε, ήταν ένα τεράστιο πολιτιστικό μάθημα. Με το ραδιόφωνο είχαμε την τύχη να αναπτύξουμε πάρα πολύ έντονα τη φαντασία μας. Και αυτό θα κάνω και εγώ την Παρασκευή, όπου μέσα από τις διαφορετικές φωνές που εγώ η ίδια κάνω, συγχρόνως, γιατί είναι κάπου 8 φωνές διαφορετικών ανθρώπων που τις κάνω εγώ η ίδια εκείνη την ώρα χωρίς κανένα μηχάνημα να βοηθάει. Είναι η ίδια μου η φωνή. Είναι ένα παιχνίδι της φωνής μου, ένα παιχνίδι της ψυχής που αλλάζει εντελώς συναισθήματα, γιατί ο ένας ήρωας μπορεί να έχει ένα συναίσθημα, ο άλλος ήρωας να έχει άλλο. Αυτά λοιπόν αλλάζουν και νομίζω ότι αυτό είναι που όχι μόνο εντυπωσιάζει το κοινό, αλλά το ευαισθητοποιεί, γιατί ακούει την κατάσταση του κάθε ρόλου Και μέσα από αυτές τις διαφορετικές φωνές, ο κάθε θεατής, ακροατής του έργου μου, λάθει εικόνες.
0: Επιτρέψτε μου να ρωτήσω το εξής. Είναι αυτό που κρατάει αυτή τη φλόγα να μένει μετά από τόσες παραστάσεις και έχει εδώ και 8 χρόνια επιτυχία αυτό το έργο?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε παίζει και αυτό ρόλο. Τώρα, εγώ σαν ηθοποιός, ξέρετε, που είχα τη μεγάλη τύχη να δουλέψω σε εξαιρετικούς θεάσους και με εξαιρετικούς σκηνοθέτες. Κάποιοι από αυτούς ήταν κορυφές για το ελληνικό θέατρο και είναι. Μέσα λοιπόν από εκεί έμαθα ότι κάθε παράσταση, στην κάθε παράσταση πρέπει στην κυριολεξία να δίνεις τον εαυτό σου. Μας έχει συμβεί, ξέρετε, να παίξουμε και για 4 θεατές, γιατί χιόνιζε στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν έτσι μόνο 4 θεατές. Για αυτούς τους 4 λοιπόν που μέσα στο χιονιά ήρθαν να μας δουν, παίξαμε σαν να ήταν 4.000. Έτσι έμαθα και έτσι συνεχίζω μετά από τόσα χρόνια. Είναι 48 χρόνια τώρα που έχω αποφοιτήσει από την δραματική σχολή. Και συνολικά είναι 55 χρόνια που βρίσκομαι πάνω στη σκηνή, γιατί ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς. Ήμουνα μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου όταν πρωτοκόλλησα τα ένσημά μου σαν χορεύτρια της εθνικής λυρικής σκηνής. Έτσι λοιπόν για μένα κάθε παράσταση σε κάθε τόπο είναι πρεμιέρα. Για μένα αύριο στην Πτολεμαΐδα θα είναι η πρεμιέρα μου. Έχω το άγχος και το τρακ της πρεμιέρας. Και ας είμαι τόσο σίγουρη ότι το έργο μου αγγίζει πάρα πολύ τους θεατές, αρέσει πάρα πολύ στους θεατές, τους συγκινεί, τους κάνει να γελάνε, τους κάνει να κλαίνε, τους λυτρώνει στο τέλος. Δεν έχει σημασία το αν και πόσες χιλιάδες είδαν το έργο. Για μένα αύριο η παράστασή μου, το έργο μου ξαναρχίζει.
0: Κυρία Μποτέλη, να ρωτήσω, το έργο σας αυτό είναι ένας ύμνος στη μητέρα και την τέχνη?
1: Ακριβώς. Γιατί όλοι ξέρουμε, είτε είχαμε είτε δεν είχαμε, είτε ήταν καλή η μάνα μας, όπως είναι το 90%, είτε δεν πήραμε από τη μάνα μας αυτά που θέλαμε, όλοι ξέρουμε πόσο πολύ σημαντικό πρόσωπο είναι η μάνα στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο αυτή που συλλαμβάνει και εγκυμονεί και γεννάει. Είναι αυτή που μεγαλώνει, είναι αυτή που δίνει αγάπη, είναι αυτή που δίνει στήριξη στο παιδί της μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής της. Και επειδή εγώ ήμουνα ευλογημένη στην κυριολεξία και είχα μια μάνα που ήταν όλα αυτά, μια μάνα πολύ υψηλού πνευματικού επιπέδου και πολύ μεγάλης καλοσύνης, ενός σπάνιου ανθρώπου που με στήριξε σε όλη μου τη ζωή μέχρι σχεδόν πριν 20 χρόνια, οπότε και έφυγε. Για αυτήν λοιπόν τη μάνα θέλω να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια να ευχηθώ σε όλες τις γυναίκες να ζήσουν αυτό που λέγεται μητρικό ένστικτο, είτε γεννήσουν τα παιδιά τους, είτε τα παιδιά τους τα υιοθετήσουν, όμως να ζήσουν αυτή την αγάπη της μάνας προς το παιδί της.
0: Μάλιστα, κυρία Ποτέλη, αν κάνω κάπου λάθος να με διορθώσετε, το έργο αγγίζει τη θυσία της γυναίκας που μοιράζεται ανάμεσα στην οικογένεια και στη σκηνή. Να ρωτήσω, εσείς, κοιτώντας πίσω, νιώσατε ποτέ ότι έπρεπε να διαλέξετε?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα έπρεπε να διαλέξω. Σίγουρα έπρεπε να διαλέξω και διάλεξα αυτόν τον κορυφαίο νομίζω ρόλο που μπορεί να έχει μια γυναίκα στο πέρασμά της από τη γη, διάλεξα το ρόλο της μητέρας.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, άφησα μια άκρος επιτυχημένη καριέρα στην Αθήνα και θεατρικά και τηλεοπτικά για να βρεθώ το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου στην Μακεδονία, στη Δράμα συγκεκριμένα, και να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Και σήμερα να παίρνω τη χαρά τα παιδιά μου να γίνονται και αυτά γονείς και να έχω 3 εγγόνια.
0: Να τα χαίρεστε.
1: Αυτό, ξέρετε, ευχαριστώ. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά που παίρνεις, γιατί ό,τι δίνεις παίρνεις τελικά σε αυτή τη ζωή. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά του να έχεις έναν σπουδαίο σύντροφο που να είναι για εσένα, για εμένα συγκεκριμένα, ο σύζυγός μου Μαργαρίτης Τζίμας, να είναι πηγή έμπνευσης και πηγή δύναμης στον αγώνα τον καλλιτεχνικό, που βέβαια δεν σταμάτησα ποτέ. Μπορεί, ξέρετε, να μην είμαι ακόμα τουλάχιστον στην τηλεόραση και πάλι, μπορεί να μην είμαι στα αθηναϊκά θέατρα, όμως θεωρώ ότι η επαφή με το κοινό της περιφέρειας είναι πιο σημαντική ακόμα και από το να έρχεσαι σε επαφή με το κοινό της πρωτεύουσας. Mm-hmm. Που έτσι κι αλλιώς έρχομαι δηλαδή, γιατί υπάρχουν και οι δήμοι της Αττικής και οι δήμοι της Αθήνας και των προαστίων της μέσα στο πρόγραμμά μου και σε όσες παραστάσεις έχω δώσει. Αλλά κυρίως για μένα η μεγάλη χαρά είναι οι ακρίτες μας.
0: Και γι' αυτό η παρουσία σας σε περιοχές όπως στη Δυτική Μακεδονία έχετε έρθει και στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος, στα Γρεβενά ήσασταν. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καμπαλού.
1: Στα Γρεβενά ήμουνα στο Αμίντεο.
0: Στη Μακεδονία έχετε έρθει και στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος, στα Γρεβενά ήσασταν. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καμπαλού.
1: Στα Γρεβενά ήμουνα στο Αμίντεο.

0: την Ορεστιάδα με το σουφλί και κάτω στον νότο, δεν έχει σημασία. Για μένα είναι η αποστολή μου, όσο που λέει ο λόγος, με κρατάν τα πόδια μου και η δύναμή μου και η υγεία μου, δόξα τω Θεώ που την έχω, θέλω να έρχομαι σε επαφή με τους κατοίκους της περιφέρειας, με τους θεατές της περιφέρειας της ελληνικής.
1: Και το αποδεικνύεται έμπρακτα.
0: Θεωρώ, ναι, θεωρώ ότι αυτό είναι στόχος, είναι, πώς να το πω, εκεί είναι η μεγαλύτερη προσφορά ενός καλλιτέχνη.
1: Μάλιστα. Επειδή δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, κυρία Μποτέλη, να ρωτήσω αν η μουσική είναι ο πιο σύντομος δρόμος για να αγγίξετε την ψυχή του θεατή. Είστε και ερμηνεύτρια. Να μας πείτε δύο λόγια αυτό.
0: Σίγουρα, γιατί το κάθε τραγούδι είναι ένας μικρός μονόλογος, τρίλεπτος συνήθως. Και ξέρετε, μέσα σε αυτό το έργο υπάρχουν τραγούδια τα οποία τραγουδώ ακαπέλα, δηλαδή χωρίς συνοδεία, που είναι πολύ σημαντικές στιγμές αγγίγματος της ψυχής του θεατή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο, τον κύριο Πλακεντά, αλλά και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Ιωαννίδη, που με φέρνουν στην Πτολεμαΐδα και έτσι θα έχω αυτή την τεράστια ευκαιρία να επικοινωνήσω και πάλι με το κοινό του νομού Κοζάνης μέσα από αυτή την αυριανή παράσταση.
1: Να θυμίσουμε, αύριο Παρασκευή στις 9 στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, η μοναδική, η αγαπημένη Μελίνα Μποτέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμήσατε ιδιαίτερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα. Ξεκίνησε πολύ ωραία η μέρα μας.
1: Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Τάμη την Αδάμου. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να πω εγώ μετά την κυρία Μποτέλη.
0: Ξεφύγαμε λίγο. Τώρα επιστροφή στην πραγματικότητα, Τάμη.
1: Έτσι, σε μία όμορφη όμως παρά αυτά πραγματικότητα, γιατί αναφέρθηκε και η κυρία Μποτέλη και στην ομορφιά της περιφέρειας, ναι, των ανθρώπων, αλλά και της δυναμικότητας του να μεταδώσεις ένα μήνυμα. Όπως αυτό βέβαια για την σπουδαιότητα της μητέρας στην ζωή μας και πόσο πρέπει εμείς να τιμούμε την μητέρα μας, με αφορμή βέβαια και την γιορτή της μητέρας την Κυριακή και πλήθος εκδηλώσεων που θα γίνουν σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Φλώνας αλλά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα, μια που την γιορτάζουμε και επίσημα τη γιορτή της μητέρας. Από την άλλη βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στο Σαββατοκύριακο και κυρίως στη γιορτή της μητέρας, να πάμε στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Ξεκινάει από την Παρασκευή με το θεωρητικό μέρος για την υδροκίνηση στην Φλόρινα από το ΚΕΠΑ Θέσης Πρωτείας σε συνεργασία με το ΚΕΠΑ Φλόρινας. Θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη το Σάββατο 9 Μαΐου στα Ασπρόγια όπου υπάρχει έργο υδροκίνησης. Το σεμινάριο, είπαμε, θα ξεκινήσει στο Επιμελητήριο Φλόρινας και θα συνεχίσει με επισκέψεις τόσο στην περιοχή του Αμιντέου όσο βέβαια και στην περιοχή της Πρέσπας. Να πάμε και στην ημερίδα με θέμα κάθε παιδί, κάθε οικογένεια, υποστήριξη και προοπτικές που διοργανώνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Βεγόρας Αμιντέου με αφορμή τη γιορτή της μητέρας το Σάββατο 9 του Μάη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμιντέου. Και να ολοκληρώσω με το πρώτο City Beach που διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας την Κυριακή 10 του Μάη από τις 6 το απόγευμα και τις 10 το βράδυ στην παραποτάμια περιοχή σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα πραγματοποιηθεί απέναντι από το 3ο Γυμνάσιο Φλόρινας για όλους όσοι αισθάνονται νέοι αλλά και κυρίως για τους νέους ανθρώπους που είναι λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής η διοργάνωση αυτή τόσο για τους φοιτητές εδώ στην περιοχή μας όσο βέβαια και για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
0: Να σε καλά, Τάμη Αδάμου, καλημέρα.

0: Μάκης Νασιάδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε χθες, τουλάχιστον χθες έγινε γνωστό η επιστολή της ΔΕΗ που υπογράφει προσωπικά ο κύριος Στάσης και μιλά για καθυστερήσεις έργων του ενιαίου συστήματος τηλεθέρμασης από την ΔΕΗ Κοζάνης. Είχαμε και μία δήλωση κατά τη διάρκεια της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής χθες από τον Γιάννη Κοκαλιάρη. Όλα αυτά τώρα θα τα δούμε μαζί με τον Μάκη τον Ασιάδη. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Και όχι μόνο αυτό, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, να ξεκινήσουμε μια εξαφάνιση που έχουμε από χθες το πρωί.
0: Στο πλατανόρευμα,
1: Στο πλατανόρευμα ενός 78χρονου. Μάλιστα η ανάρτηση έγινε και από τον γιο του ότι έφυγε για μια βόλτα, δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο σπίτι, πάσχει από άνοια. Ο 78χρονος, από χθες, να πούμε, αστυνομία και πυροσβεστική συμμετείχαν όλο το βράδυ στην ανέβρεσή του και μάλιστα και από τις πρώτες πρωινές ώρες συνεχίζεται αυτή η συγκεκριμένη ανέβρεση. Ελπίζουμε να βρεθεί ο 78χρονος και να πάνε όλα καλά. Φαίνεται ότι θα πάνε όλα καλά. Για τουλάχιστον αυτές τις διαβεβαίωσεις έδωσε χθες ο Δήμαρχος Κοζάνης για το κολυμπητήριο του ΔΑΚ, αυτό το, θα το έλεγα, γεωφύρι της Σάρτας, το σύγχρονο γεωφύρι της Σάρτας, που έχουμε χάσει τα χρόνια που έχουν κλείσει. Έχουν αλλάξει δύο θητείες, δύο δήμαρχοι έχουν φύγει, έχει έρθει και τρίτος και παραμένει κλειστό ακόμη. Μιλάμε για το κλειστό κολυμπητήριο που είναι στο αθλητικό κέντρο μέσα στην Κοζάνη, εκεί δίπλα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Και φαίνεται ότι, όπως διαβεβαίωσε τουλάχιστον χθες και ο Δήμαρχος Κερμαδός, αντιδήμαρχος Κοζάνης, ότι όλα θα πάνε καλά και αναμένεται να παραδοθεί, να ολοκληρωθεί τουλάχιστον από τη νέα κολυμπητική περίοδο, θα το έλεγα, από το Σεπτέμβριο, μέσα να ξεκινήσει. Εδώ οι καθυστερήσεις οφείλονται, όπως επισημάνθηκε, στις καθυστερήσεις που έχουν από το Πράσινο Ταμείο στο ΔΑΜ. Δεν έχουν δοθεί τα συγκεκριμένα χρήματα, σταμάτησε, δεν υπάρχει χρηματοδότηση, αλλά παρόλα αυτά, να πούμε ότι, όπως επισημάνθηκε από την πλευρά και των δύο, είναι ότι το έργο συνεχίζεται και θα λειτουργήσει. Τώρα, φυσικά, το άλλο κολυμπητήριο το οποίο έχει κλείσει, εκεί υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί. Είναι θέμα και της αδειοδότησης, είναι αρκετά ζητήματα. Τώρα, να σταθώ λίγο και στο θέμα με αυτό που ανέφερες εσύ, με το τι ισχύει για το θέμα με την τηλεθέρμαση. Και εδώ υπάρχουν διαβεβαίωσεις από την πλευρά του Δημάρχου ότι όλα θα πάνε καλά, δηλαδή δεν θα υπάρξει κανένα θέμα με την τηλεθέρμαση. Και αυτό το επιβεβαίωσε ότι με αφορμή και την επιστολή αυτή, και όπως είπε ο κύριος Κοκαλιάρης, ο Δήμος Κοζάνης, ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί. Και μάλιστα ανέφερε ότι έχουμε από την πλευρά του Δήμου της εγγύησης ότι δεν θα υπάρξει καμία μέρα χωρίς τηλεθέρμανση στην πόλη της Κοζάνης και φυσικά από όπου και όπου αλλού δίνεται. Τώρα, επίσης, ότι δεν θα πληρώσει κανένα ευρώ παραπάνω ο πολίτης της Κοζάνης, άσχετα αν γίνεται πόλεμος, όπως είπε χαρακτηριστικά, δηλαδή για αυτό το πόλεμο που γίνεται εκεί στην Μέση Ανατολή, και φυσικά για τις όποιες καθυστερήσεις των έργων που επισημάνονται στην επιστολή, τόνισε ότι υπάρχουν όντως εμπλοκές, αποδίδονται κυρίως σε προσφυγές που κατατέθηκαν από υποψήφιους αναδόχους. Υπάρχει αυτή η διαγωνιστική διαδικασία. Όλα αυτά τόνισε ότι καθυστερούν το έργο και τόνισε ότι θα υπάρξει και μια νέα συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, προκειμένου να κλείσουν και αυτές τις τελευταίες εκκρεμότητες, ακόμη και αν υπάρξει μια υπουργική απόφαση, ακόμη και με κάποιο νόμο αν χρειαστεί. Και σε ό,τι αφορά το θέμα, όπως είπε, επισημάνσεις του κύριου Στάση, του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ, ότι είναι κανονικά, δεν είναι θεμητές, όπως τόνισε, δεν μπαίνει κάποια αντιπαράθεση. Και επίσης να σταθούμε και λίγο τι γίνεται, γιατί ερωτήθηκε χθες στη λογοδοσία του Δήμαρχου Κοζάνης, τι σχέδια με την κεντρική πλατεία, με τα πρόσημα σε μπάλες, ποδήλατα στην κεντρική πλατεία. Αναφέρθηκε ότι θα υπάρχει αυτός ο κανονισμός, υπάρχει αυτός ο κανονισμός διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων και θα ισχύει. Και εκτός από το άρθρο το οποίο αναφέρονται σε ακουσάγια. Τώρα, αυτό που τόνισε ότι τα μεγάλα παιδιά, ενώ υπάρχουν χώροι άθλοι, δεν μπορεί να παίζουν μέσα στην πλατεία. Αυτό αναφέρθηκε. Κανείς δεν θα πει κάτι για ένα παιδάκι, μια πλαστική μπάλα. Τα μικρά παιδάκια που γνωστό είναι ότι υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν τα παιδάκια αυτά τα οποία. Τα μικρά, μιλάμε για πολύ μικρά. Αλλά δεν μπορεί να στείλονται τώρα από το μεγάλο, όπως είπε χαρακτηριστικά, από 16χρονα παιδιά, να στείλονται τέρματα και να πείσουν να γίνεται ένας αγώνας μέσα στην πλατεία. Και αν χρειαστεί, θα ισχύσουν και τα πρόσημα, όπως είπε, για ποδήλατα και για μπάλα. Αυτά σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω και πάλι, την χθεσινή συγκεκριμένη συνεδρίαση. Στα υπόλοιπα θέματα, να πούμε ότι θα έχουμε αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης την κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ένα και μοναδικό θέμα, αυτό το κλείσιμο των ελληνικών μονάδων, κάτι το οποίο το ζήτησε το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Σπάρτακος. Έχουμε μία καταγγελία του Εργασιακού Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας που αφορά την διοικήτρια του νοσοκομείου των Γρεβενών για το ότι εκεί εξυπηρετούνται.
0: Αναφέρεται σε συγκεκριμένα άτομα.
1: Ναι, περιστατικά, ναι. Αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά, ότι εξυπηρετεί δεκάδες περιστατικά σε όλα τα νοσοκομεία το ΕΚΑΒ, αλλά δεν υπάρχει πλέον επίστοση χρόνου, όπως τονίζεται, και πρέπει να ληφθεί η υπόψη. Τώρα, όπως τονίζει η διοικήτρια του νοσοκομείου των Γρεβενών, σε συνεννόηση με το διευθυντή του ΚΑΒ, αντί να λύσουν το πρόβλημα, το διωγγώνουν. Το τελευταίο διάστημα δεν υπήρξε καμία προσπάθεια οργάνωσης ώστε να λυθεί το θέμα με συμβιβασμένο ασθενοφόρο, να μην γίνονται αυτές οι διακομιδές, οι οποίες δεν είναι οι έκτακτες που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο των Γρεβενών, και έτσι δημιουργούνται προβλήματα συνεννόησης. Και το ΚΑΒ κάνει λόγο για αιμονή, να εξυπηρετούν τακτικά. Μια αιμονή που υπάρχει να εξυπηρετούνται τακτικά και προγραμματισμένα περιστατικά από το ΕΚΑΒ σε βάρος του επείγοντος. Και είναι λογικό από τη μία πλευρά, γιατί αυτό λένε από την πλευρά του Εργασιακού Σωματείου, ότι αν κάτι γίνεται, τότε θα βρεθούν ήδη πλήγμενοι. Καταστρατηγείται, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, ο συγκαλιστικός νόμος και επικρατεί εργασιακή τρομοκρατία. Τώρα, θα πούμε ότι εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία ενός μικρού ηλεκτρικού σταθμού μισού μεγαβάτ στη θέση Ναυαδιό ανάμεσα στις κοινότητες Μυσίνης και Κνίδης, παράπλευρα του Αλιάκμωνα. Τώρα, ο Αλιάκμωνας εκεί, όπως και ο Βενέτικος, έχουν γίνει πλέον, θα το έλεγα, μήλο της έρηδος για πολλούς επιχειρηματίες, για πολλούς επενδυτές. Θέλουν όλοι να στήσουν ένα υδροελεκτρικό σταθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε 27 αιτήσεις για τον Βενέτικο ποταμό, που είναι ένας ποταμός που είναι μέσα, πηγάζει μέσα από τα Γραβενά και καταλήγει εκεί στην Αγάπη, στον Αλιάκμωνα, επίσης μέσα στα Γραβενά. 27 λοιπόν μικροί υδροελεκτρικοί σταθμοί. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να λέει ο κάθε επενδυτής ότι αυτός εγώ που θα στήσω το μικρό υδροελεκτρικό σταθμό δεν θα έχει επιπτώσεις, αλλά συσσωρευτικά και 27 σίγουρα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα. Έτσι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στα όρια των Γραβενών και στον Αλιάκμωνα ποταμό, όπου είναι 14 τέτοιες, επαναλαμβάνω και πάλι, 14 τέτοια μικρά υδροελεκτρικά φράγματα. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα ποτάμια δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξουν όλα αυτά τα μικρά υδροελεκτρικά.
0: Πάντως η εικόνα δεν νομίζω να είναι καλή, Μάκη. Ούτε η θέα, ούτε η εικόνα.
1: Τώρα,
0: τα άλλα, ας τα πούνε οι ειδικοί.
1: να φανταστείς ότι μέσα στο Βενέτικο, ακόμη και αυτό το πανέμορφο, σε αυτό το πανέμορφο τοπίο που βλέπουμε και στη γέφυρα που είναι στο Λευθερχώρι, ακόμη και εκεί οι επενδυτές το έχουν δεσμεύσει, έτσι ώστε να γίνει φράγμα. Δηλαδή, εκεί γίνονταν ράφτινγκ, γίνονταν διάφορα κανοκαγιάκ σε πολλές περιοχές. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, σε λίγο θα είναι έτσι, θα τα βλέπουμε σε κάποιες παλιές φωτογραφίες ότι ναι, σε αυτά τα ποτάμια, αν γίνουν όλα αυτά, γινόταν και αυτές
0: οι δράσεις. Να θυμίσω τη Λαριού για τους Κοζανίτες.
1: Εντάξει.
0: Όσοι πηγαίναμε εκεί, εμείς τότε μικρή ηλικία, και πήγαμε μετά, μετά από τις παρεμβάσεις που έγιναν, καμία σχέση, μέρα με
1: εντάξει,
0: την
1: ναι, εκεί είχαμε μεγάλα υδροελικτικά, έγιναν πολύ μεγάλα υδροελικτικά. Να πάω πολύ γρήγορα, να πούμε ότι θα έχουμε ένα συνέδριο γλωσσική διδασκαλία σε πολιτισμικά και ψηφιακά περιβάλλοντα από αύριο Παρασκευή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο της Θράκης, στην Πανεπιστημίουπολη στη ΖΕΠ της Κοζάνης, θα γίνει δίπλα την ευηγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευάτων και Αθλητισμού. Θα συμμετέχουν περισσότεροι από 370 εισηγητές και εισηγήτριες με 240 εισηγήσεις. Θα υπάρχουν εξτρακυλές τράπεζες, επιστημονικά συμπόσια, εργαστήρια. Όλα αυτά φυσικά θα βρεθούν στο επίκεντρο, δηλαδή όλες αυτές θα βρεθεί και στο επίκεντρο των διερεύνησης των σύγχρονων ζητημάτων της γλωσσικής διδασκαλίας με έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες. Έχουμε σήμερα, από σήμερα μάλλον, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης, μέχρι και το Σάββατο στην κεντρική πλατεία της πόλης. Θα γίνει ένα ζωντανό χώρο, θα γεμίσουν τα παιδιά από το πρωί. Από τις 9.30 το πρωί θα ξεκινήσουμε, μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είναι. Διαδραστικά παιχνίδια, εργαστήρια, δραστηριότητες και άλλες βιωματικές εμπειρίες. Όλα αυτά λοιπόν στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω και πάλι, αυτού του φεστιβάλ, και θα συμμετέχουν και εκατοντάδες μαθητές των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Μία αιμοδοσία, να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1.30 στην αίθουσα απέναντι από την κεντρική είσοδο της Πανεπιστημίου που είναι στο Πανεπιστημίο μέσα. Στα Κύλα όμως, στην Πανεπιστημίουπολη στα Κύλα. Και επίσης θα έχουμε και μία δράση αύριο των επαναχρησιμοποιημένων υλικών στο εμπόριο της ΕΟΡΔΕΑΣ από τις 10 το πρωί μέχρι και τις μέχρι και τη 1 το μεσημέρι στην πλατεία. Θα υπάρχουν εκεί πολίτες που μπορούν να παραδώσουν για ανακύκλωση τόπου, εκτός από τα τυπικά υλικά αυτά τα οποία ξέρουμε, χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο και απόβλητα ειδικών κατηγοριών, όπως είναι ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, όλα αυτά τα οποία τα πετάμε, ακόμη και χρώματα, βαφές, καθαριστικά, όλα αυτά λοιπόν, τα οποία πολλές φορές τα πετάνε οι κάτοικοι, ενδεχομένως τα πετάμε και όλοι μας, μέσα σε κάδους απορριμμάτων, στους απλούς πράσινους κάδους, χωρίς να τα πάμε εκεί που είναι για την ανακύκλωση. Και επίσης αυτό που θα πρέπει να το επισημάνουμε, ότι επειδή θα υπάρχει στο Δημαρχείο της ΕΟΔΕΑ στην Τολεμαίδα αύριο, θα υπάρξει μια αναβάθμιση του δικτύου, δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού αύριο, να μην πάνε, γιατί όλα αυτά σε όλα αυτά τα συστήματα που βασίζουν σε ηλεκτρονικά συστήματα θα υπάρξουν, επαναλαμβάνω και πάλι, θα υπάρχουν διακοπές και θα είναι προγραμματισμένες αυτές οι εργασίες, αναγκαίες αυτές οι εργασίες, και έτσι λοιπόν η εξυπηρέτηση θα επανέλθει κανονικά με την ολοκλήρωση φυσικά των εργασιών και ενδεχομένως σταδιακά σιγά σιγά.
0: Μα και να αφήσουμε και λίγο χρόνο στο Μάριο.
1: Ναι, να αφήσουμε και χρόνο
0: στο Μάριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: πάμε να κλείνουμε σιγά σιγά με την επικαιρότητα, την ειδησογραφία από την περιοχή της Καστοριάς. Καλημέρα στην Καστοριά, καλημέρα στο Μάριο τον Κωνσταντινίδη. Μάριε, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Τάσια, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και ξεκινάμε με το αστυνομικό δελτίο που μια υποδειγματική αντίδραση από μια 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία εξειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Η επιχείρηση στήθηκε την Τρίτη που μας πέρασε Τάσα, από αστυνομικού τμήματο δίωξη και εξερεύνηση εγκλημάτων, βάζοντα τέλο στη δράση του εισπράκτορα τη στιγμή που αυτό νόμιζε πω είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλέφωνο από σταθερό, στο σταθερό τη τηλέφωνο, συγγνώμη, από άγνωστο άνδρα. Ο δράστη, προσποιούμενο υπάλληλο τη ΔΕΗ, έχουμε δει αυτού του τρόπου εξαπάτηση, αυτά τα. Τις δικαιολογίες. Ισχυρίστηκε λοιπόν σε εδώ στην οικία υπήρχε υψηλή και ελεγχόμενη και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Δυστυχώς, ευτυχώς συγγνώμη, με αυτό το πρόσχημα την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σεχόλα για να τα παραδώσει στο συνεργό του. Που δεν θα τα προστάτευε. Ευτυχώς, όπως προείπα, η 77χρονη δεν πίστηκε, αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησαν οι οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας μια σακούλα στη σακούλα αντικείμενα αξίας αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες.
0: Πάντως, Μάριε, μπράβο στη συγκεκριμένη κυρία.
1: Ναι,
0: ήταν καθοριστικός ο ρόλος της προς την αστυνομία.
1: Μόλις ο 29χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της, οι αστυνομικοί επανέβησαν και το συνέλαβαν. Ταυτόχρονα συνέλαβαν και έναν 35χρονο που λειτουργούσε ως καθοδηγητής, ενώ και έναν 25χρονο που οδηγούσε το όχημα μεταφοράς. Ενώ αναζητείται και ένας τέταρτος. Μιλάμε τώρα, βλέπουμε ότι η κυρία αυτήν ενήργησε, όπως πρέπει να ενεργούν όλες αυτές τις περιπτώσεις, με πολύ ψυχραιμία, ενημέρωσε την αστυνομία. Και όλα είχαν ένα αίσιο τέλος Τάσα.
0: Ναι.
1: Τώρα, με ιδιαίτερη επιτυχία και με κλίμα ενθουσιασμού, πραγματοποιήθηκαν τα 67η Πανελλήνιοι σχολική αγώνες κλασικού αθλητισμού στο Δημοτικό Κέντρο Άρους Οριστικού, σχολικού αθλητισμού για τα γενικά νέα ηλίκια και τα επαγγελματικά ηλίκια Ελλάδας και Κύπρου, η διοργάνωση που συγκέντρωσε μαθητές, όπως είπα, από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και την Κύπρο, αποτέλεσε μια ξεχωριστή γιορτή αθλητισμού, αναδεικνύοντας τις αξίες, τις προσπάθειες σε ευγενούς άμυλες και τις συμμετοχές από όλους τους αθλητές. Και θα πάμε τώρα και σε κάτι εγώ που ξεκινάει σήμερα, με μελωδίες, σκέφη και παραδοσιακούς ρυθμούς. Πλημμύρισαν οι δρόμοι της Καστοριάς εχθές, καθώς το παραδοσιακό σύνολο του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς πραγματοποιήσε ξεχωριστή πατινάδα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μουσική Άνοιξη που ξεκινάνε σήμερα 7 Μαΐου έως και τις 10 Μαΐου, έως και την Κυριακή θα είναι σε οι εκδηλώσεις αυτές στην Καστοριά. Η Μουσική Άνοιξη, η μουσική διαδρομή ξεκίνησε από το Δημαρχείο της πόλης μαζί με νεαρούς μουσικούς να δίνουν το σύνθημα της γιορτής. Συνεχίστηκε η πατινάδα σε πάγκους της λαϊκής αγοράς. Αρκετός κόσμος είχε την ευκαιρία να ακούσει καστοριανά τραγούδια. Συμμετέχουν λοιπόν τώρα όμως, θα πάμε στην εκδήλωση. Θα πάμε στη Μουσική Άνοιξη, στην οποία συμμετέχουν 14 μουσικά σχολεία με περισσότερους από 1.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς. Να έρχονται στην Καστοριά και να έχουν να κάνουν εκπαιδευτικά workshop, master classes και φυσικά μουσική και χορό. Και μάλιστα, μουσική και χορό. Και διασκέδαση. Τάσα, ακόμα περισσότερα θα πούμε και αύριο. Καλημέρα σε όλους. Μας πιέζει ο χρόνος δυστυχώς.
0: Είμαστε στο κλείσιμο, Μάριε. Σε ευχαριστώ
1: πάντως,
0: πάρα πολύ.
1: Το ξέρω. Πάντως, με Καστοριά το τριήμερο αυτό, 7, 8, 9 και 10 το τετραήμερο, θα πλημμυρίσει από μουσική.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, 8 και 57 η ώρα, σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ενημερωτικές εκπομπές χωριστά από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλή σας ημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιφάδ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιιτική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, πήραμε τη σκυτάλη από την συνάδελφο την Τάσα Παπαντώνη και προχωράμε μαζί στις πρωινές διαδρομές, όπου η μέρα έχει ξημερώσει με μια ατζέντα που δεν αφήνει χώρο για αργούς ρυθμούς, θα μπορούσαμε να πούμε. Η επικαιρότητα κινείται πυκνά από τις ενεργειακές εξελίξεις και τις θεσμικές συνεδριάσεις μέχρι τις μεγάλες πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις που απλώνονται σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Σε μια περίοδο όπου οι αποφάσεις και τα γεγονότα τρέχουν, παράλληλα θα μπορούσαμε να πούμε, η μέρα έχει καταγράψει, θα καταγράψει ένα μοσαϊκό παρεμβάσεων, συζητήσεων και δράσεων που κρατούν το ενδιαφέρον και αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Μας ακούτε στους 100,2 στα FM. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας, όπως πάντα αυτή την ώρα, είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτζομήτρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Θα πάμε έτσι σε ένα δίλεπτο να δούμε ποιες είναι οι ειδήσεις που κυριαρχούν στην σημερινή ημέρα. Έχουμε λοιπόν, όπως τις έχει καταγράψει ο συνάδελφος ο Περικλής Καραφιλίδης, έχουμε καθυστερήσεις έργων του ενιαίου συστήματος τηλεθέρμανσης από την ΔΕΗ Κοζάνης. Ούτε μία μέρα χωρίς τηλεθέρμανση η Κοζάνη και με σταθερή τιμή, τονίζει ο δήμαρχος του Δήμου Κοζάνης, ο κύριος Γιάννης Κοκαλιάρης. Έχουμε μία κατεπίκουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου συγκαλείται την Παρασκευή 8 Μαΐου, αύριο δηλαδή, με θέμα την ενεργειακή επικαιρότητα και τις εξελίξεις γύρω από τις λιγνητικές μονάδες και το γεωπολιτικό περιβάλλον. Από τις 11 έως τις 13 Μαΐου στο Αμίντιο πραγματοποιείται Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ενέργεια και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη συμμετέχει κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Άργος Οριστικό το 67ο η Πανελλήνιο Σχολική Αγώνες Κλασικού Αθλητισμού. Και βέβαια στο Δημόσιο Διάλογο περιλαμβάνεται με ανοιχτή και παρεμβαίνει με ανοιχτή επιστολή ο Στέφανος Πράσος, θέτοντας ζητήματα για την ενεργειακή πολιτική, την απολιγνητοποίηση και το κόστος της ενέργειας. Μπορέσαμε έτσι, πιστεύουμε, σε ένα δίλεπτο να σας δώσουμε την εικόνα της επικαιρότητας που κυριαρχεί αυτή τη μέρα και θα κυριαρχήσει και τις επόμενες. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, να σας ευχηθούμε ακόμα μια καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Τώρα, 14 λεπτά μετά τις 9 και πάμε σε ένα θέμα που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες και βέβαια έχει σχέση με το έγγραφο της ΔΕΗ και τις δημόσιες τοποθετήσεις από όλους τους υπευθύνους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και όπου αναδεικνύεται ένα κρίσιμο σημείο τριβής γύρω από την πορεία του ενιαίου συστήματος τηλεθέρμανσης στην Δυτική Μακεδονία με αιχμή τις καθυστερήσεις σε βασικά έργα που υλοποιούν η ΔΕΑ Κοζάνης και η Διαδημοτική Τηλεθέρμανση Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο γύρονται ζητήματα τόσο για την ετοιμότητα των υποδομών όσο και για τον επιχειρησιακό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ειδικά εν ώψη των επόμενων θερμαντικών περιόδων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Κοζάνης, τον κύριο Παναγιώτη Ματιάκη, ο οποίος θα μας λύσει και κάποιες απορίες και βέβαια θα μας δώσει στοιχεία του τι συμβαίνει μέχρι αυτή τη στιγμή, τι υλοποιείται, τι πραγματοποιείται και πόσο είναι έγκυρο αυτό το έγγραφο της ΔΕΗ προς το Δήμο Κοζάνης. Κύριε Ματιάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ματιάκη, έχουμε βέβαια και κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου Κοζάνης, του κυρίου Κοκαλιάρη, που αναφέρεται και λέει ότι μία μέρα χωρίς τηλεθέρμανση Κοζάνη και σε σταθερή τιμή. Όμως έχουμε και μία κριτική, έτσι, μία επιστολή της ΔΕΗ που λέει ότι τα έργα του ενιαίου συστήματος τηλεθέρμανσης βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο και είναι και εκτός χρονοδιαγράμματος. Εσείς τι απαντάτε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν γίνανε τα χρονοδιαγράμματα γίνανε κάτω από την πίεση των γεγονότων λόγω της γρήγορης, της βίας απολυτοποίησης. Όλοι γνωρίζαμε τότε ότι θα υπάρξουν και αστοχίες προς τα χρονοδιαγράμματα, γιατί τόσο μεγάλα έργα, μιλάμε για έργα 80 εκατομμυρίων, αυτά δεν υλοποιούνται ας πούμε από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχουν ας πούμε προσφυγές των εταιριών, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, υπάρχει γραφειοκρατία στο κράτος, οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι τόσο εύκολες. Εκεί υπήρξε ας πούμε η καθυστέρηση. Δεν υπήρξε καθυστέρηση λόγω ας πούμε λόγω της ΔΕΙΑΤ. Η ΔΕΙΑΤ κίνησε όλα τα πράγματα, όλες τις διαδικασίες πολύ γρήγορα και πολύ σωστά. Αλλά λόγω του γραφειοκρατικού κρατικού μηχανισμού, λόγω των ενστάσεων των εταιριών σε αυτά τα έργα, που όταν υλοποιούνται τόσο μεγάλα έργα, πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί, έτσι. Ναι. Πρέπει να λαμβάνετε όλα τα μέτρα για να μην υπάρξουν εκεί παρενέργειες. Τώρα, όσο για την επιστολή της ΔΕΗ, καλά έκανε η ΔΕΗ, εύλογο είναι ας πούμε, να απάντησε η ΔΕΗ. Επίσης, εύλογο είναι και εμείς ετοιμάζουμε τώρα την επιστολή που θα αποτελέσουμε στη ΔΕΗ. Δεν σημαίνει ότι σε αυτού του είδους διαδικασίες δεν υπάρχουν και αντιπαραθέσεις. Λογικό είναι.
0: Μας λέτε δηλαδή, Πρόεδρε, από τη μία ότι σαφώς και τα χρονοδιαγράμματα δεν φτάνουν γιατί υπάρχει μια διαδικασία των ενστάσεων, αργείο εργολάβος, είναι κάποια προβλήματα που παρατηρούνται και παρουσιάζονται κάθε φορά που γίνονται τόσο μεγάλα έργα και βέβαια πολύ περισσότερο σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε εμείς της απολυτοποίησης. Όμως θα θέλαμε να μας πείτε και ποια όμως από τη δική σας την πλευρά είναι η πραγματική εικόνα για τα έργα αυτά που γίνονται, για τους λέβητες, τα αντιλιοστάσια και βέβαια πού βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και προφανώς θα είναι και η απάντησή σας, όπως είπατε, προείπατε και πριν, προς την διοίκηση της ΔΕΗ.
1: Βεβαίως, την απάντησή μας θα τη δημοσιοποιήσουμε, θα τη διαβάσετε κιόλας.
0: Μπορείτε να μας δώσετε και κάποια στοιχεία, θα το δούμε σε λίγο, σε λίγες μέρες φαντάζομαι, σήμερα αύριο.
1: Επειδή δεν έχουμε τελειώσει ακόμα το τελικό κείμενο,
0: πού κινείται, σε ποιους άξονες. Σαφώς και θα απαντήσετε θέμα-θέμα όπως θα βάζει και η διοίκηση της ΔΕΗ.
1: Εμείς προσπαθούμε να αποδείξουμε στη ΔΕΗ ότι δεν είναι ευθύνη ούτε του Δήμου ούτε της ΔΕΗ η καθυστέρηση των έργων. Οφείλεται σε παράγοντες οι οποίοι λίγο πολύ ήταν αναμενόμενοι. Και όλοι ξέρουν που εμπλέκονται στα τόσο μεγάλα έργα και στα δημόσια έργα ότι υπάρχουν αυτού του είδους εμπλοκές. Γι' αυτό λήφθηκε σοβαρά η μέρημνα για το μεταβατικό διάστημα το πώς θα λειτουργήσει η τηλεφόρμαση. Με την εγκατάσταση του Ελευρύτα στον Κασλά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Όλοι τα γνωρίζαμε ότι είναι δύσκολη η υλοποίηση. Ήταν εύκολη η υλοποίηση, αλλά αν όλα κυλούσαν ομαλά. Ενώ όμως, ας πούμε, σε τόσο μεγάλα έργα δεν έχουμε ομαλές, ας πούμε, συνθήκες. Υπάρχουν, είπαμε, να σου πω ένα παράδειγμα μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Στους αγωγούς μεταφοράς, λόγω των ενστάσεων, είχαμε καθυστέρηση πάνω από ένα χρόνο. Ένα χρόνο, 16 μήνες περίπου.
0: Αυτά δεν τα είχατε προβλέψει από πριν, Πρόεδρε. Θα έπρεπε να είχα προβληθεί και θα έπρεπε να είχαν επισημανθεί. Δηλαδή, να σας πω κάτι, συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά είμαστε στο Μάιο. Βλέπετε, ακόμα δεν έχουμε κλείσει την τηλεθέρα μας. Τη χρησιμοποιούμε ακόμη. Ο Οκτώβριος δεν είναι μακριά. Θα είμαστε έτοιμοι. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αν είχαμε καθυστερήσει, αν είχαμε προβλήματα. Το ζητούμενο είναι, θα έχουμε τηλεθέρμανση τον Οκτώβριο. Και όπως τονίζει και ο κύριος Κοκαλιάρης, μας λέει ότι μία μέρα χωρίς τηλεθέρμανση κοζένει και με σταθερή τιμή.
1: Αυτό το είπαμε πάρα πολλές φορές. Το είπε και ο Δήμαρχος, το λέω και εγώ, το είπε και ο Περιφερειάρχης. Ότι η πόλη, η Κοζάνη, δεν θα μείνει ούτε μία μέρα χωρίς τηλεθέρμανση. Αυτά είναι γνωστά. Σας είπα, γι' αυτό έχει γυρθεί σοβαρή έρευνα για την εγκατάσταση των Ελευίτων στο Κασλά, η οποία εγκατάσταση είναι ένα έργο 10 εκατομμυρίων. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν πρέπει να ανησυχεί καθόλου ο κόσμος, όπως και ο Δήμαρχος. Δεν υπάρχει κανένα ανησυχία στους πολίτες ότι θα μείνουν χωρίς τηλεθέρμανση. Και με την ίδια τιμή. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό δεν μπαίνει στο τραπέζι. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Όλα έχουν πάρει τον δρόμο του. Όλα είναι ρυθμισμένα. Αλλά ως προς την εμπλοκή που δημιουργείται στα μεγάλα έργα, είναι, ας πούμε, φυσιολογική αυτή η εμπλοκή. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Υπήρχε πρόβλημα με τις χρηματοδοτήσεις, πού δεν τα έχουν τα έργα, πώς δεν είναι απλά τα πράγματα. Μακάρι να είναι τόσο απλά, θα τα είχαμε κάνει κιόλας.
0: Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, συγγνώμη. Υπάρχει plan B γι' αυτό? Υπάρχει καθυστέρηση. Έχουμε ένα άλλο εναλλακτικό σχέδιο.
1: Το plan B είναι το μεταβατικό στάδιο μέχρι να λειτουργήσει το μόνιμο, το διασυνδεδεμένο σύστημα του CDR. Είναι το μεταβατικό στάδιο, η κατάσταση των Ελευρύτων στον Κασλά. Μέχρι τότε θα λειτουργεί από τους Ελεύθερους η τηλεφωνία της πόλης. Γι' αυτό είναι το μεταβατικό σήμα, η Ελεύθερη στον Κασλά. Για αυτή την περίοδο. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να πείτε, κύριε Ματιάκη, να καθησυχάσετε τον κόσμο. Τα περιγράφετε έτσι, θα απαντήσετε μια επιστολή, θα τη δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς πολίτες περιμένουμε κάτι χειροπιαστό. Παρακαλώ.
1: Εκείνο που θέλω να πω πάλι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, οι πολίτες, οι δημότες, δεν πρέπει να έχουν καμιά ανησυχία ως προς την τηλεθέρμανση και προς την τιμή. Αυτά είναι διασφαλισμένα. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, κάποιοι από την αντιπολίτευση προσπαθούν, ας πούμε, να αναγάγουν σε μέγα πολιτικό ζήτημα ότι δεν θα έχει τηλεθέρμανση πόλη. Εμείς εδώ πέρα, και ο Δήμαρχος και εμείς εδώ στη ΔΙΑΤ, είναι μέλημά μας αυτό το θέμα. Το είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Καταλάβατε.
0: Εκτιμάτε δηλαδή είναι καθαρά επικοινωνιακό, Πρόεδρε, το θέμα? Δηλαδή είναι αντιπολίτευση που έχει βγάλει την επιστολή στην δημοσιότητα και δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα? Υπάρχει όμως αυτή η επιστολή.
1: Βεβαίως, και δεν είναι κακό που η επιστολή διέρευσε. Δεν είναι. Δεν νομίζουμε κάτι.
0: Δηλαδή, αν δεν διέρεε η επιστολή, δεν θα την είχατε δώσει?
1: Φυσικά δεν την είχαμε δώσει. Δεν έχουμε κρύψουμε κάτι. Έτσι. Γιατί πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας ότι στην περιοχή μας έγινε βία η απολιγνητοποίηση. Όλα αυτά έχουν, ας πούμε, συνιστούν και κάποια πίεση χρόνων, κάποια ανατροπή κάποιων πραγμάτων. Έτσι. Τα οποία εμείς με την πάλη μας και εμείς και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης εργάζονται πολύ εντατικά σε αυτό το θέμα να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και δεν θα υπάρξει.
0: Μάλιστα. Εμείς θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Ματιάκη. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε όσον αφορά τον προγραμματισμό της ΔΕΙΑΚ. Έτσι μπορούμε να έχουμε ένα τρίλεπτο, αν θέλετε, κάτι που είναι ανακοινώσιμο πέρα από όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή, τη χρονική περίοδο, με την επιστολή της ΔΕΗ. Αλλιώς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την παρουσία σας.
1: Θα δείτε την επιστολή και μετά το ξανασυζητάμε.
0: Μάλιστα, πότε να την περιμένουμε?
1: Πιστεύω ότι σήμερα θα την ολοκληρώσουμε, θα τη στείλουμε στη ΔΕΗ, θα την βάλουμε και στα μέσα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Δήμο Σερβίων, συγκεκριμένα εκεί στην κοινότητα, τοπική κοινότητα Τρανοβάλτου, στη Βογκόπετρα, όπου υπάρχουν φθορές στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Είναι μια εκκλησία 300 ετών. Και βέβαια εκεί οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν έκκληση στην περιφέρεια, στο Δήμο, για την συντήρηση αυτής της εκκλησίας, που είναι σημείο αναφοράς, παράδοσης για όλους εκεί τους κατοίκους της περιοχής. Ας ακούσουμε όμως τι είπε στον συνάδελφο, τον Αντώνη Δοβόνη, ο πατέρας Ευάγγελος, για το τι συμβαίνει, τι πρέπει να γίνει για αυτή την εκκλησία, την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, όπου με αγωνία περιμένουν εκεί οι κάτοικοι να γίνει η συντήρηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Κι άλλοι ρογμοί εκεί πέρα, κι άλλοι σοφάς εκεί πέρα, και από πάνω σοφάς από την εικόνα της Αγίας Παρασκευής έχει φύγει, σοφάς εντελώς. Η σκεπή που πάνω που κουμπάει πάνω και εκεί. Και ως εκ τούτου υπάρχουν αυτές οι ατέλειες σημερινές, στις οποίες προσπαθούμε να τις καλύψουμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Κάποτε είχαν γίνει και κάτι φθορές, επί τούτου βγάλανε τους Αγίους στα μάτια με ξυφολόγηση. Σπανίου του είδους βέβαια οι τοιχογραφίες, δεδομένου ότι παριστάζει διάφορες σκηνές από την παλιά και από την Καινή Διαθήκη, οι οποίες δεν τις συναντάς αλλού. Σε τέτοια μικρά εκκλησάκια, σε τέτοια έρημα εκκλησάκια, τα βρίσκεις αυτά και λες ότι οι άνθρωποι εκείνοι δούλευαν με πίστη και μόνο για ένα κομμάτι ψωμί, αλλά με πίστη και με αγάπη κάναν τις αγιογραφίες αυτές, τις οποίες σήμερα κοσμούν αυτά τα οποία έχουν μείνει, τα απομεινάρια των μικρών αυτών εξοκλησιών.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε και ο πρώην δήμαρχος Καμβουνίων, ο κύριος Αχιλλέας Ντοβόλης.
2: Βρισκόμαστε στην Αγία Παρασκευή της Βογκόπετρας, ένα μνημείο του 1726. Εδώ οι αγιογραφίες είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ήδη έχουν φουσκώσει, με αποτέλεσμα, ας πούμε, σε μερικά χρόνια να πέσουν, όπως έγινε πιο κάτω, όπως έγινε εδώ σε αυτό το σημείο, και όλο γενικότερα, ας πούμε, το εκκλησάκι αυτό θέλει συντήρηση. Κατ' επανάληψη έχουμε απευθυνθεί, ας πούμε.
3: Αν δεν γίνει συντήρηση, κινδυνεύουν αυτά τα σπάνια, οι σπάνιες τοιχογραφίες, τι θα γίνει?
2: Ακριβώς, φυσικά να μου.
3: Δηλαδή,
2: γιατί πριν 30 χρόνια που ξεκίνησα εγώ με την Επιτροπή εδώ για να κάνουμε όλες αυτές εδώ πέρα τις συντηρήσεις με τη δικιά μας, ας πούμε έτσι, παρέμβαση και όχι με μελέτες και τα λοιπά, δεν θα υπήρχαν. Και δεν ήταν αυτό το χάλι πριν 30 χρόνια. Κάθε χρόνο το διαπιστώνουμε, ας πούμε, υπάρχουν καινούργιες φθορές, όπως είναι εδώ οι ρογμές, όπως είναι εδώ αυτή η αγιογραφία η οποία έχει πέσει, και όλοι γενικότερα και από την άλλη πλευρά θα το δείτε και θα το διαπιστώσετε. Είναι κρίμα, ας πούμε. Δεν θα υπάρχει αύριο για αυτά τα μνημεία. 300 έτη συμπληρώνουν και εδώ της Βογκόπετρας και του Τρανοβάλτου, όπως και της Ελλάδας.
3: Άρα υπάρχει κίνδυνος στα 300 χρόνια να έχουμε ακόμη και κατάρρευση τμήματος του ναού, αν δεν γίνει κάτι σύντομα?
2: Βεβαίως, βεβαίως. Το έχετε διαπιστώσει σε όλες τις γωνίες τις τέσσερις. Έχει ρογμή από πάνω από την κορυφή μέχρι και τη βάση του.

0: Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν χωρούν στο παρελθόν, άνθρωποι που ακόμα και όταν σιωπούν συνεχίζουν να μιλούν μέσα από εμάς. Ο Γιάννης Καραχισαρίδης δεν ήταν απλός και δεν είναι απλώς μια απουσία, είναι μια διαρκής παρουσία. Η Κυριακή των Μονολόγων που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες μέρες δεν είναι απλώς μια εκδήλωση. Είναι μια πράξη μνήμης, μια ανάγκη να κρατηθεί ζωντανός ο παλμός ενός ανθρώπου. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο κύριος Γιώτης Βασιλιάδης, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για μια εκδήλωση που διοργανώνει το Ονειροδράμα και έχει σχέση με τον αείμνηστο Γιάννη Καραχισαρίδη. Κύριε Βασιλιάδη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας.
1: Καλημέρα κύριε Καλογράφου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Βασιλιάδη, καταρχήν να ξεκινήσουμε τι σημαίνει για εσάς προσωπικά αυτή η δεύτερη Κυριακή των Μονολόγων. Είναι μια συνέχεια ή μια νέα αρχή στη μνήμη του
1: Γιάννη? Είναι η δεύτερη Κυριακή των Μονολόγων και λυπάμαι που δεν θα έπρεπε να είναι η τρίτη ή η τέταρτη. Ελπίζω να γίνει θεσμός και να συνεχιστεί. Το κάναμε πριν 2 χρόνια και τώρα στα 5 χρόνια του Γιάννη το επαναλαμβάνουμε και ευελπιστώ ότι τελικά θα γίνει ένας θεσμός και κάθε χρόνο θα παρουσιάζουμε την τρίτη και τέταρτη Κυριακή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να έρχεται στη μνήμη μας ο Γιάννης, όχι ότι φεύγει ποτέ από το, τουλάχιστον από το δικό μου, από τη δική μου μνήμη, αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων στην πόλη, γιατί ο Γιάννης, όπως ξέρετε, είναι Κοζανίτης. Μάνα του ήταν από εδώ, ανδρώθηκε εδώ, δούλεψε εδώ, μας αγάπησε, τον αγαπήσαμε. Ήταν ο φίλος, ο αδελφός, ο μέντορας. Μπορώ να μιλάω 48 ώρες για τον Γιάννη και δεν θα τελειώσω. Εμείς ως Ονειρόδραμα δεν το ξεχάσαμε ποτέ και το αποδεικνύουμε, αν θέλετε, με αυτή τη μικρή εκδήλωση που είναι η δεύτερη Κυριακή των Μονολόγων. 10 άτομα, 10 ηθοποιοί, ερασιτέχνες θα προσπαθήσουν μέσα στην αίθουσα του Ονειρόδραμα να αποδώσουν τους μονολόγους που άλλους τους έχουν γράψει οι ίδιοι, άλλοι είναι από αποσπάσματα μεγάλων θεατρικών συγγραφέων.
0: Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, η μεγαλύτερη έτσι πρόκληση πέρα από αυτή την αγάπη που έχετε, αυτή τη συνεργασία που είχατε, είπατε πριν ότι ήταν ο μέντορας σας, πολλές φορές πέρα από το συναίσθημα, πέρα από αυτήν την αγάπη, υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις για να μετατρέψουμε αυτήν τη μνήμη σε μια ζωντανή σκηνική εμπειρία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι μόνο η αγάπη που το έχουμε έτσι, η ατομική αγάπη, αλλά ο άνθρωπος αυτός έδωσε τόσα πολλά στην πόλη και ειδικά εμάς τους ερασιτέχνες. Καταρχήν ο Γιάννης δεν ξεχώριζε, δεν είχε ετικέτες, δεν έβαζε ποτέ ετικέτα στο ερασιτέχνης ή επαγγελματίας. Γι' αυτόν αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να αποδώσουν ήταν επαγγελματίες. Και ήταν, μπορώ να σας πω ότι η πιο ευτυχισμένη του στιγμή, τουλάχιστον στην πόλη, ήταν ότι 12 άτομα συνεργαστήκαμε και όλοι μη επαγγελματίες με τον όρο που λέμε σήμερα. Έτσι. Και ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένο όταν κάναμε τη Βαβυλωνία. Και μάλιστα έλεγε ότι είναι η παράσταση των 4 σκηνοθετών. Ο Γιάννης αγαπούσε το θέατρο, αγαπούσε την τέχνη, αγαπούσε το ταλέντο και δεν στεκότανε σε τίτλους και σε ετικέτες. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά για μένα προσωπικά, τι να πω. Ο άνθρωπος είναι που μου έδωσε τόσες πολλές ευκαιρίες, με έκανε επαγγελματία, με βοήθησε να παίξω στο κρατικό, έπαιξα στη Βέρεια, συνεργαστήκαμε άψογα, τον βοήθησα εγώ, με βοήθησε αυτός, ήμασταν σε καθημερινή επαφή, λέγαμε τα προβλήματά μας, τις προτάσεις μας, μαλώναμε, υπήρχαν συγκρούσεις, αλλά μέσα από τις συγκρούσεις έβγαιναν πάντα αποτελέσματα. Δεν ξέρω, για τον Γιάννη όταν μιλάω, συγγνώμη, αλλά
0: ναι,
1: συγκινούμε τόσο πολύ.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αλλά όσα χρόνια και να περάσουν, για μένα ήταν, τι να πω, ήμασταν περίπου στην ίδια ηλικία, 1-2 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά για μένα ήταν ο αδελφός μου, ήταν ο πατέρας μου, ήταν ο φίλος μου, ήταν, τέλος πάντων, τα πάντα.
0: Αν ο Γιάννης μπορούσε να σας παρακολουθήσει, τι πιστεύετε ότι θα το συγκινούσε περισσότερο?
1: Νομίζω ότι θα το συγκινούσε η συνέχεια που έχουμε. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον εγώ είμαι 45 χρόνια στο θέατρο, πάντα ο φόβος του Γιάννη ήταν να μην διαλυθεί κάποια ομάδα. Ίσως να στεναχωρηθεί που το θεατροδρόμιο που αγάπησε τώρα τελευταία δεν λειτουργεί. Ναι. Εγώ ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα πάρει και πάλι μπρος, θα μπουν νέοι άνθρωποι, ούτως ώστε να ξεκινήσουν και εκεί, γιατί όσοι για μένα προσωπικά δεν έχει σημασία να μαζευτούμε όλοι σε μία ομάδα. Είναι για μένα προτιμότερο να έχει αρκετές ομάδες, γιατί όπως και να το κάνουμε θα δουλέψουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Και όταν
0: παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Άνθρωποι δουλεύουν στην τέχνη είναι πολύ καλό για όλους.
0: Να φύγουμε λίγο έτσι από αυτούς, από την Κυριακή των μονολόγων, δράπτουμε τις ευκαιρίες τώρα που σας έχουμε κοντά μας, να δούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στο ονειρόδραμα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός, ολοκληρώνεται ουσιαστικά έτσι αυτή η θεατρική χρονιά. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την επόμενη, σίγουρα έχετε κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Και να δούμε, θα μας χαρίσετε πάλι έτσι αυτό το γέλιο που χαρίσετε με κάποιες παραστάσεις, και οι παραστάσεις αυτές είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Μιλήστε μας λίγα γι' αυτό.
1: Γιατί το επόμενο δεν έχει γέλιο.
0: Θα πάμε στο δράμα.
1: Ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβρη, που για μας είναι η καλλιτεχνική χρονιά, και είχαμε ανεβάσει την Αντιγόνη του Μπρέχτ σε μια διασκευή δική μου, που θεωρώ ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα δυνατό τόλμημα που κάναμε και θεωρώ ότι τα καταφέραμε. Συνεχίσαμε με τους Μπαμπάδες με Ρούμι στην περίοδο της αποκριάς, που πραγματικά έκανε πάταγο, έδωσε 24 παραστάσεις στο χώρο μας και σε περιοδία στην Σιάτιστα, με τη χορηγία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Βελβεντό με την χορηγία του Σωματείου Σπάρτακος και, και στα Σέρβια. Και έτσι έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος με τους Μπαμπάδες με Ρούμι. Τώρα αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε κάτι το οποίο για μένα ήταν ένα όνειρο δεκαετίας, βασισμένο στο ποίημα, να το πω, στο τραγούδι, στο δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδελφού, ο Κωνσταντής. Έφτιαξε ένα κείμενο βασισμένο ακριβώς σε διάφορες παραλογές. Επειδή ξέρετε, το τραγούδι του νεκρού αδελφού δεν είναι ελληνική παραλογή, αλλά είναι βαλκανική. Έχω βάλει δηλαδή μέσα και παραλογές από την Βουλγαρία, από την Αλβανία, από τη Ρουμανία, από τη Σερβία, ποντιακή παραλογή, κριτική, από τη Ρόδο. Έγινε ένα κείμενο αρκετά δύσκολο, μας δυσκολεύει αρκετά, αλλά αυτή η δυσκολία μας ικανοποιεί κιόλας και ευελπιστούμε το αποτέλεσμα να είναι ανάλογο όλων αυτών που έχουμε κάνει. Θα δράτουμε κι εγώ τις ευκαιρίες να σας πω ότι αυτή την Κυριακή των Μονολόγων, το πρωί στις 11 η ώρα, θα έχουμε μία ομιλία συζήτηση με θέμα την μάνα. Ο τίτλος είναι «Από τη ρίζα στο κλαβί». Για την μάνα που κληρονομεί και κληροδοτεί, τη μάνα που υιοθετεί και απορρίπτει πρότυπα, τη μάνα που διαμορφώνει τον κόσμο, για τη μάνα όλου του κόσμου. Θα γίνει στις 11 η ώρα στο χώρο μας, Βογατζικού 6, και ομιλήτρια θα είναι η ψυχολόγος, φίλη και μέλος του συλλόγου μας, Σοφία Γεωργιάδου. Επίσης, δράτομαι πάλι της ευκαιρίας να πω ότι την Παρασκευή στις 7 και στις 9 μία ομάδα νέων παιδιών, που ήταν πολύ μεγάλη χαρά που μας προσεγγίσανε για να τους βοηθήσουμε, ο τίτλος της ομάδας τους είναι, να το θυμηθώ, ο κύκλος των χαμένων καλλιτεχνών, θα παρουσιάσουν ένα θεατρικό έργο το οποίο το έχουν γράψει οι ίδιοι, το έχουν σκηνοθετήσει οι ίδιοι και παίζουν οι ίδιοι. Για μένα προσωπικά, όταν το άκουσα,
0: θυμηθήκατε το Γιάννη. Θυμηθήκατε το Γιάννη.
1: Ναι, ακριβώς. Ό,τι μπορούσαμε να τους δώσουμε, τους το δώσαμε απλόχερα και νομίζω ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα και ευελπιστώ. Ήδη είναι γεμάτες και οι δύο οι παραστάσεις, οπότε είναι δύσκολο να. Το θέατρο μας είναι, όπως ξέρετε, πολύ μικρό, είναι 65 θέσεων. Αλλά για μένα ήταν κάτι ανέλπιστο, ήταν κάτι ελπιδοφόρο, ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτή η πρόταση. 7 και 9 η ώρα θα είναι η παράσταση. Να σας πω ότι αμέσως μετά, εμείς το Σεπτέμβριο, θα κάνουμε την Πλόφα, μια διασκευή από το Κόκκος της Άμμου του Ρομπέρτο Μα. Και θα κλείσουμε τη χρονιά με ένα παιδικό, αν τα καταφέρουμε να το ανεβάσουμε μέσα στις γιορτές. Είναι η Απεργία των Ξωτικών, που το έχει γράψει ο φίλος και μέλος του συλλόγου, ηθοποιός Παναγιώτης Ωνάκος. και παράλληλα άλλο ένα έργο, ένα μουσικοθεατρικό έργο που λέγεται «Ο Τεκές του Καρύπη», που μιλάει για το γέννηση του ρεμπέτικου, για τα απαγορευμένα τραγούδια κλπ. Και αυτό το κείμενο το έχει γράψει ο ίδιος ο Παναγιώτης Σονάκος και θα το σκηνοθετήσει.
0: Αυτά, εν τω μεταξύ, προσπαθώ και εγώ να τα βάλω σε μία τάξη. Δηλαδή, ο κύκλος των χαμένων καλλιτεχνών, όχι των ποιητών. Θα μείνω στο τελευταίο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Από τη Ρίζα στο Κλαδί, για με αφορμή την γιορτή της μητέρας. Μπλόφα λίγο, πάμε προς το Σεπτέμβριο. Η απεργία των Ξωτικών, ένα παιδικό. Έτσι, ο Τεκές, δεν μπορούσα να το... Ναι, ο οποίος, δεν ξέρω, νομίζω ότι και εδώ πρέπει να είχαμε στην Κοζάνη Τεκέδες, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, ένας λόγος που δεν είχαμε και μιναρέδες και τζαμιά εδώ, ήταν ότι οι άλλοι ήταν άλλη κατάσταση, ήταν σούφιδες εδώ. Ήταν πιο φλάτη η κάτοικη Οθωμανή της περιοχής. Αλλά θα μείνω σε αυτό που είπατε πριν και είναι το τραγούδι του νεκρού ο αδελφού, το οποίο συνδυάζει όλο αυτό το τόξο, το βαλκανικό, έρχεται μέσα από τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμα. Ακούγεται δύσκολο, για μένα είναι το πιο συγκλονιστικό, μεγαλώσαμε οι περισσότεροι από εμάς με αυτό το τραγούδι, το ακούσαμε από τη γιαγιά, τη μητέρα μας, έρχεται από το παρελθόν, συγκινεί ακόμη. Πώς θα μπορέσετε να το διαμορφώσετε? Τα υπόλοιπα είναι πιο βατά, νομίζω. Αυτό είναι, νομίζω, λίγο πιο δύσκολο.
1: Δεν είναι καταρχήν θεατρικό κείμενο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Είναι ένα ποίημα.
0: Είναι ένα ποίημα.
1: Μπορεί να αποδώσει ένα ποίημα. Εδώ είναι το στίχημα. Έχει πάρα πολύ μουσική, πάρα πολύ κίνηση, όμορφα σκηνικά και όμορφα κοστούμια. Κρατήσαμε τη μουσική λίγο παραδοσιακή, χωρίς όμως να είναι παραδοσιακή, την πειράξαμε λίγο, πολύ λίγο, χωρίς να ξεφύγουμε πολύ από την παράδοση, όπως και η κίνηση. Δηλαδή, να σας πω ότι ξεκινάει με μια ποντιακή μουσική. Κάποια στιγμή έχει την έναρξη του Πυρίχιου, την εισαγωγή από τον Πυρίχιο, του Πόντου. Έχει κάποια κριτικές μαντινάδες. Είναι γεμάτο σχεδόν όλο το έργο, θα είναι 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου, δεν γίνεται να γίνει παραπάνω, είναι πάρα πολύ εξαντλητικό. Κείμενο και μουσική και κίνηση, χορός. Είναι αρκετά δύσκολο και όσο μας δυσκολεύει, τόσο πιο... Το ευχαριστιόμαστε.
0: Τόσο παιδί, τόσο μαζοχιστέ, συγγνώμη.
1: Το είπατε εσείς καλύτερα. Είναι ένα στοίχημα για μένα, το ήθελα πάρα πολύ καιρό. Αμέσως μετά, όταν είχα κάνει πολύ παλιά την φώνησα του Παπαδιαμάντη, είχε κολλήσει στο πούχο μέρος του μυαλού μου και έλεγα τώρα θα το κάνω, τώρα θα το κάνω. Βρέθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες, έφτιαξα το κείμενο, με ταλαιπώρησα αρκετά το κείμενο γιατί έπρεπε να παντρέψω όλες αυτές τις παραλογές, ούτως ώστε ο κόσμος να βγάζει κάποιο νόημα, να μην ακούει πετκάνα και λέει τι συμβαίνει τώρα. Mm-hmm. Έτσι, από την αρετή πάμε στην πετκάνα, τη βουλγάρα κλπ. Mm-hmm. Αλλά και οι ηθοποιοί παίζουν. 4 άτομα είναι στο χορό, η μάνα, η κόρη, ο Κωνσταντής, και έχω βάλει και έναν καταλήτη, έναν ιεροφάντη, ο οποίος παίζει ζωντανά τύμπανο, έτσι. Τη μουσική και την κινησιολογία την έχει κάνει μια καταπληκτική φίλη, συνεργάτης, η Μαρία Δημοπούλου, της γνωστής οικογένειας του. Η οποία σας πληροφορώ ότι έρχεται από Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακα μόνο και μόνο για να δουλέψει μαζί μας.
0: Μου θυμίζει λίγο, επιτρέψτε μου κύριε Βασιλιάδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, όλο αυτό μου θυμίζει και λίγο αρχαία τραγωδία.
1: Όχι, θα θυμίζει, είναι.
0: Ναι, δηλαδή στημένο, εννοώ στημένο. Ακολουθείτε μια διαδικασία που ακολουθείτε, πάμε στην Ήβρη, Νέμιση, στην Κάθαρση, κάπως έτσι μου φέρνει στο μυαλό.
1: Αυτό είναι, ακριβώς όπως το είπατε. Ακριβώς. Μπρήκα τον κατάλληλο, ακριβώς όπως το είπατε. Έτσι είναι. Είναι δομημένο όπως είναι η αρχαία τραγωδία. Με το χορό, με όλα κανονικά όπως το είπατε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είναι και δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, ναι. Θυμήστε μου λίγο πότε πάμε σε αυτήν την παράσταση.
1: Ευελπιστώ να είναι 12 Ιουνίου.
0: Θα κλείσετε ουσιαστικά, έτσι.
1: Ναι. Θα κλείσουμε εκεί. Πάλι στο δικό μας το θεατράκι.
0: Πάλι θα κλάψουμε δηλαδή.
1: Νομίζω ότι μετά το πάρα πολύ γέλιο θέλουμε να ηρεμήσουμε.
0: Θέλουμε κάθαρση.
1: Και ένα δάκρυ, να καθαρίσουμε και τα μάτια.
0: Δεν ξέρω, ναι. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Όχι, μας δώσετε όχι, όλο το πλαίσιο.
1: Είπαμε αρκετά και κουράσαμε πολύ.
0: Όχι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και άλλα, αλλά είναι ο ραδιοφωνικός χρόνος. Μας αφήσετε μια αίσθηση ότι θέλουμε να ακούσουμε και περισσότερο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Είμαστε 52 λεπτά μετά τις 9 και λίγο πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων από την Αθήνα και στο Περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων από εδώ από το σταθμό μας, ας δούμε έτσι κάποιες ειδήσεις που θα κυριαρχήσουν αυτές τις μέρες και σήμερα και έχουν σχέση με την ενεργειακή επικαιρότητα όπως τις έχει καταγράψει ο συνάδελφος ο Περικλής Καραφιλίδης. Έχουμε μια κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα πραγματοποιηθεί αύριο, 8 Μαΐου, στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η συνεδρίαση κρίνεται καταπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Σπάρτακος. Και βέβαια πάνω σε αυτό το θέμα έχει σχέση με τα ενεργειακά. Εγκρίθηκαν υπερβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για την κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύους 0,5 ΜΒ στη θέση Ναυαδιό των τοπικών κοινοτήτων Μυρσίνη και Κνίδης Γρεβενών. Ο σταθμός θα κατασκευαστεί σε δημόσια δασική έκταση παράπλευρα του ποταμού Αλιάκμονα, αξιοποιώντας ενεργειακά τα νερά του ποταμού. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα καλύψει έκταση ίση με το εμβαδόν του κτηρίου, περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, δίπλα στο φράγμα της υδροληψίας, χωρίς εκτροπή του ποταμού. Η επέμβαση καταλαμβάνει έκταση εμβαδού 209.946 τετραγωνικών μέτρων. Αυτά προς το παρόν, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα επιστρέψουμε, πάμε Γιάννη.

Είμαστε 58 λεπτά μετά τις 9 και πριν να πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και στο περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τη συνάδελφο την Τάσα Παπαντώνη, να πάμε στην έκκληση που κάνει η κόρη του Στέργιου του Βλάχου, ο οποίος είναι από το Πλατανόρευμα και εξαφανίστηκε χθες το πρωί. Έφυγε, λέει, η κόρη του για μία βόλτα και από τότε δεν έχει επιστρέψει στο σπίτι. Έχει άνοια και παρακαλεί όποιος τους τον δει να την ενημερώσει και δίνει και το παρακάτω τηλέφωνο που είναι το 6974-819537. 6974-819537. Αν κάποιος έχει κάποια πληροφορία, έχει δει τον Στέργιο τον Βλάχο, ας επικοινωνήσει. Βέβαια θα το δούμε και εμείς λίγο αργότερα, όπου εκεί πηγαίνει, εκεί στο Πλατανόρευμα πηγαίνει και ο συνάδελφος ο Μάκης ο Νασιάδης. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχουρή, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα, επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια τους μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια. Με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνηση, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, κύριο Στυλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Ο κύριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν, κοινωνικές αλλαγές, θεσμικές όπως η θωράκιση της δικαιοσύνης και η εδραίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αναπτυξιακές αλλαγές. Ερωτηθείς για την κριτική του Κώστα Καραμαλή για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι την αποδέχεται και ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα στο χώνο μιλού ποτάμου κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη για προηγούμενες απόπειρες. τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμα επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earthecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Στο μικρόφωνο η Τάσα Παπαντώνη, στην κονσόλα του ήχου ο Γιάννης Κάτανος. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν άντρα 78 ετών ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανό ρεύμα Σερβίων. Συμμετέχουν 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Σερβίων, 6 άνδρες ΣΟΠ και με ντρόουν και σκύλο αναζητήσεων της αστυνομίας με συνοδό, καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής με 6 άτομα. Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης το παράρτημα Κοζάνης της ελληνικής ομάδας διάσωσης μαζί με δικό του σκύλο εντοπισμού, όπως και μέλη της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Μακεδονίας με εξοπλισμό ενδοεπικοινωνίας, αλλά και συγγενείς του εξαφανιστέντος που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη δισογραφία για καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων που έχουν αναλάβει η ΔΕΙΑ Κοζάνης και η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας και που αφορούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων. Κάνει λόγο η ΔΕΗ, εκφράζοντας την ανησυχία της για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλου της ΔΕΗ, Γιώργου Στάση, προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της η επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 26 το έργο της μονάδας ΙΔΙΑ και χρηματοδοτεί με περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ την εγκατάσταση λεβίτων διπλού καυσίμου στις εγκαταστάσεις ΔΕΙΑ Κοζάνης στον Κασλά, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργήσουν το τέταρτο τρίμηνο του 26 ώστε να τροφοδοτηθεί με θερμική ενέργεια η ΔΕΙΑ Κοζάνης μέχρι τη διασύνδεση με το ενιαίο σύστημα. Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίους εγκαταστάσεις του ΕΙΣ Καρδιάς, αρμοδιότητας της διαδημοτικής επιχείρησης της Δυτικής Μακεδονίας φορέας υλοποίησης, του οποίου είναι η ΔΕΙΑ Κοζάνης. Αντίθετα, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, ορισμένα από τα έργα που έχουν αναλάβει ΔΕΙΑ Κοζάνης και η διαδημοτική επιχείρηση τηλεθέρμασης Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν μπει ακόμα ούτε καν σε φάση δημοπράτησης. Η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα, διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης με αφορμή το έγγραφο της ΔΕΗ, στο οποίο γίνεται λόγος για καθυστερήσεις έργων από την ΔΕΙΑ Κοζάνης στο πλαίσιο λειτουργίας του ενιαίου συστήματος τηλεθέρμανσης. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τόνισε ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη θερμική μονάδα, ανεξάρτητα με αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, και αποτελεί μεγάλη επιτυχία ότι έχουμε σταθερή τιμή. Ο κύριος Κοκαλιάρης έκανε γνωστό ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου, στην οποία θα διευθετηθούν όλες οι εκκρεμότητες. Να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη δισογραφία. Κατεπήγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων, γεωπολιτικές εξελίξεις, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 8 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπήγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Σπάρτακος. Τη διοικήτρια του νοσοκομείου Γρεβενών και το διευθυντή του 11ου παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης και Δυτικής Μακεδονίας καταγγέλει το εργασιακό σωματείο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας για μεθοδευμένη ομή παρέμβαση στις νόμιμες κινητοποιήσεις των εργαζομένων και έκθεση των εργαζομένων σε κίνδυνο για πειθαρχικό παράπτωμα. Το σωματείο, αφού υπενθυμίζει ότι έχει προκηρύξει κινητοποιήσεις με τη μορφή αποχής από δευτερογενείς διακομιδές, υποστηρίζει ότι στις 5 Μαΐου η διοικήτρια του νοσοκομείου απείλησε τον τηλεφωνητή πρωινής βάρδιας να εκτελέσει προγραμματισμένο ραντεβού, ενώ ο διευθυντής του ΕΚΑΒ με ρητή εντολή και απειλή προς τον τηλεφωνητή της απογευματινής βάρδιας ζήτησε να εκτελέσει περιστατικό προγραμματισμένο ραντεβού για αμαγνήτη από την κλινική του νοσοκομείου Γρεβενών. Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμού για την κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροελεκτρικού σταθμού ισχύως 0,5 ΜΒ στη θέση Ναουδιό των τοπικών κοινοτήτων Μυρσίνης και Κνίδης Γρεβενών. Ο σταθμός θα κατασκευαστεί σε δημόσια δασική έκταση παράπλευρα του ποταμού Αλιάκμονα, αξιοποιώντας ενεργειακά τα νερά του ποταμού. Μια υποδειγματική αντίδραση από γυναίκα 77 ετών και η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός νέου 21 ετών, μέλους εγκριματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της 3ης 5 Απριλίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, όταν η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα στο σταθερό τηλέφωνο από έναν άγνωστο άντρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλος του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοντισμήματα και τα μετρητά σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του δήθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η ηλικιωμένη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο νεαρός παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Γλωσσική διδασκαλία και πολυπολιτισμικά και ψηφιακά περιβάλλοντα» διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αύριο Παρασκευή και το Σάββατο στην Πανεπιστημούπολη ΖΕΠ Κοζάνης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως το Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, η οποία μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό, ζωντανό χώρο δημιουργίας, έκφρασης και συμμετοχής. Ολοκληρώνεται σήμερα 5η η τρίμερη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας στην Πανεπιστημίουπολη στα Κύλα Κοζάνης, που διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής με τη συμβολή των τμήματων αιμοδοσίας των νοσοκομείων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Γρεβενών. Η αιμοδοσία σήμερα θα διαρκέσει έως τη 1:30 το μεσημέρι στην αίθουσα απέναντι από την κεντρική είσοδο της Πανεπιστημίουπολης. Δεν θα είναι δυνατή αύριο Παρασκευή η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του Δημαρχείου Εορδέας που βασίζονται σε ηλεκτρονικά συστήματα και υπηρεσίες δικτύου. Η προσωρινή αυτή διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου στο κτίριο του Δημαρχείου. Τη μουσικοθεατρική παράσταση «Από Πάπου προς Πάπου, η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των προγόνων μας» παρουσιάζει το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας. Η παράσταση, που αφηγείται την ιστορία του ελληνισμού κατά τον 20ο αιώνα, θα δοθεί σήμερα 5η στις 18:00 στην αίθουσα τέχνης Κοζάνης. Έκθεση φωτογραφίας του Σταύρου Σταματίου θα λειτουργεί από σήμερα έως το Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό έργο του δημιουργού μέσα από δυναμικές εικόνες και αφηγηματική φωτογραφία. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 7, ενώ θα ακολουθεί στις 8 η παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Σταματίου. Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής με τίτλο «Τα όμορφα χωριά των Γρεβενών, ο τόπος και οι άνθρωποι» του Δημητρίου Τσακίρη και του Χρήστου Αλαβέρα λειτουργεί στην αίθουσα τέχνης Αριστοτέλης Βαρσάμις στο Δημαρχείο Γρεβενών μέχρι και 12 Μαΐου. Την έκθεση Βάσο Κατράκη, χαρακτική, φιλοξενεί ο κουβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη, φιλοδοξώντας να φέρει σε επαφή το φιλότεχνο κοινό της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας με το έργο μιας σπουδαίας δημιουργού με διεθνή φήμη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπημα στη χαρακτική τέχνη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων. Συνεχίζουμε με τη δημοσιογραφική εκπομπή και τη Φωτεινή Γαλογάβρου.
3: Διαφημίσεις. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Επιστροφή εδώ στις πρωινές διαδρομές μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τη συνάδελφο Τάσα Παπαντώνη. Να σας θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 102 στα FM, στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι ο Γιάννης ο Κάτανος. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομίτρος και τώρα να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε στην Εορδαία, εκεί στην καρδιά της Εορδαίας, στην Πτολεμαΐδα, όπου ετοιμάζεται για να γίνει για ακόμα μία χρονιά σημείο αναφοράς για τον ποντιακό πολιτισμό και την θεατρική δημιουργία. Έχουμε λοιπόν το δεύτερο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ποντιακή Διάλεκτο, που ανοίγει την αυλαία του το Σάββατο 9 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας. Περισσότερα όμως για αυτό το φεστιβάλ, το Ποντιακό Φεστιβάλ, θα μας πει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Εορδαίας, ο κύριος Κώστας Ιωαννίδης. Κύριε Ιωαννίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε καταρχήν που σας έχουμε κοντά μας. Είναι το δεύτερο φεστιβάλ του Ποντιακού Θεάτρου και βέβαια ποιο είναι το βασικό όραμα του Δήμου Εορδαίας πίσω από αυτή την θεσμοθέτηση και τη συνέχιση του φεστιβάλ στην Ποντιακή Διάλεκτο.
1: Το όραμα είναι να μπορέσει να γίνει διάσωση της Ποντιακής Διαλέκτου. Στην ουσία εμείς αυτό το φεστιβάλ το ξεκινήσαμε επειδή το θέατρο είναι ο πιο άμεσος τρόπος ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να διδαχθούν την Ποντιακή Διάλεκτο. Και όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εντρυφήσουν πάνω σε αυτή την διάλεκτο ώστε να μην χαθεί το πέρασμα του χρόνου. Ο στόχος λοιπόν είναι να καταφέρουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να βάλουμε περισσότερο κόσμο να μιλήσει την Ποντιακή Διάλεκτο και ιδίως τα νέα παιδιά. Γι' αυτό είναι και το Πανελλήνιο Φεστιβάλ που είναι και διαγωνιστικού χαρακτήρα, να δώσουμε κίνητρο στους νέους ώστε να θέλουν να κάνουν ποντιακό θέατρο, να θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το είδος και να μπορέσουν να διδαχθούν την ποντιακή και να τους γίνει ένα καθημερινό βίωμα. Αυτό είναι το όραμα το μεγάλο.
0: Να ρωτήσω κάτι κύριε ναι. Ιωαννίδη. Φτάνει μόνο ένα φεστιβάλ όπου μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση και της ποντιακής γλώσσας, τις νεότερες γενιές. Εσείς γίνεται η αφορμή. Γίνεται η αφορμή αυτό το φεστιβάλ. Από εκεί και πέρα θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Βέβαια χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι, χρειάζεται χρόνος να το διοργανώσετε. Υπάρχει μια διαδικασία.
1: Αυτό είναι, μπαίνει σε μια διαδικασία. Εμείς βάζουμε ένα λιθαράκι. Ένας τρόπος, είναι πολλοί οι τρόποι και πολλές οι κατευθύνσεις που μπορούν να γίνουν, αλλά εμείς ξεκινάμε με την κατεύθυνση του θέατρου. Γιατί γνωρίζοντας από πολλά άλλα φεστιβάλ που έχουν γίνει για το ερασιτεχνικό θέατρο, ας πούμε, το ερασιτεχνικό θέατρο έχει μεγάλη άνθηση από τη δημιουργία τέτοιων φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα. Έτσι και μπορούμε να ανθίσει το ποντιακό θέατρο και μέσα από τις άνθησεις του ποντιακού θέατρου να έρθει και το αποτέλεσμα το ότι όλοι ψάχνουν να μιλήσουν την ποντιακή διάλεκτο, να την κατανοήσουν και να τη μιλήσουν. Να πούμε ας πούμε παράδειγμα ότι ένας που ασχολείται με το θέατρο θα έρθει σε κείμενα το ερασιτεχνικό γενικά θέατρο, θα έρθει αντιμέτωπος με κείμενα όπως του Αριστοφάνη, του Σοφοκλή, κάποιον άλλον σύγχρονων, κάποιον απ' έξω. Άρα, αυτή η ζύμωση που γίνεται με το χρόνο σιγά σιγά χτίζεται μια διαδικασία η οποία αρχίζει και το ποντιακό θέατρο ομιλείται. Βέβαια, το ποντιακό θέατρο λέω, η ποντιακή διάλεκτος. Βέβαια να πούμε ότι στην περίπτωση ας πούμε των τραγουδιών είναι και τα τραγούδια. Αλλά επειδή τα τραγούδια ναι μεν έχουν μέσα την ποντιακή διάλεκτο αλλά είναι μια επαναλαμβανόμενη, δεν είναι ζύμωση με τον άνθρωπο. Έχουν μόνο την συνήθως την αποστήθηση. Το θέατρο έχει ακόμα περισσότερο την κατανόηση. Όσα παιδιά πηγαίνουν σε συλλόγους, μαθαίνουν τους ποντιακούς χορούς, ασχολούνται με τον ποντιακό πολιτισμό. Το θέατρο είναι μια διαδικασία για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να αρχίσουν να μιλάνε και την ποντιακή διάλεκτο.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες λίγο αργότερα για το φεστιβάλ.
1: Για το ίδιο το φεστιβάλ.
0: Ναι, για το ίδιο το φεστιβάλ, αλλά αφού ξεκινήσαμε την κουβέντα μας έτσι με τις προτάσεις που κάνετε ώστε να διατηρηθεί η ποντιακή διάλεκτο και να περάσει και στις νεότερες γενιές. Αφήνω όμως ένα αποτύπωμα έτσι, καλλιτεχνικό θα μπορούσαμε να πούμε, στην, το πολιτιστικό, στην τοπική κοινωνία εκεί της, της πόλης της Πτολεμαΐδας. Φαίνεται αυτό το αποτύπωμα ή θα το δούμε σε βάθος χρόνου? Πώς το εισπράτετε εσείς?
1: Θα σας πω. Η επιλογή να, κάνουμε την, να προσπαθήσουμε να κάνουμε την Πτολεμαΐδα και την Εορδαία γενικώς στο κέντρο του Ποντιακού Θεάτρου έχει ξεκινήσει γιατί είμαστε μια περιοχή η οποία έχει 4 ενεργές θεατρικές ομάδες που ασχολούνται μόνο με το θέατρο στην Ποντιακή διάλεκτο. Άρα ήταν ένας τόπος ο οποίος έχει τις βάσεις, έχει κόσμος ο οποίος ακολουθεί, δηλαδή παραστάσεις που είναι συνέχεια κόσμο, κόσμος παρακολουθεί πάρα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον περιμένει πότε θα ξαναγίνουν αυτές οι παραστάσεις. Άρα έχουμε τη βάση και τώρα εμείς θέλουμε όχι να βάλουμε μόνο τις βάσεις στην περιοχή μας, αλλά να φέρουμε τον κόσμο να γνωρίσει την Εορδαία εδώ κοντά και να νιώσουμε ότι αυτή η περιοχή ότι είναι το κέντρο του θεάτρου του Ποντιακού σε όλη την Ελλάδα. Και στο εξωτερικό βέβαια. Να πούμε ότι ένας στόχος είναι να έρθουμε και σε επαφή με τις ομάδες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ο Ποντιακός Ελληνισμός υπάρχει σε όλο τον κόσμο και στόχος είναι και στις επόμενες χρονιές να μπορέσουμε να φέρουμε και τέτοιες ομάδες να γνωριστούν με την περιοχή και να τους γνωρίσουμε κι εμείς. Μ' ακούτε?
0: Ναι, με ακούτε, κύριε Ιωαννίδη, με ακούτε. Ναι. Υπάρχει όμως και μια δυσκολία και να πάμε μετά και στα πρακτικά θέματα. Ναι, με ακούτε, κύριε Ιωαννίδη, με ακούτε. Ναι. Υπάρχει όμως και μια δυσκολία και να πάμε μετά και στα πρακτικά.

0: πολλές μορφές και δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε το θέατρο ως θέατρο. Θα πρέπει να είναι κανονικό, είναι θέατρο που απλά αντί για νεοελληνικά μιλάνε την ποντιακή διάλεκτο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η διαφορά τους.
1: Πάμε λίγο στα πρακτικά. Πότε ξεκινάτε, ποιες είναι ομάδες για να ολοκληρώσουμε αυτή την συνομιλία
0: λοιπόν,
1: μας.
0: Λοιπόν, έχουμε ομάδες από την Ξάνθη, τη Βέρεια, δύο από την Πιερία και μία από την Θεσσαλονίκη. Μόνο μία δικιά μας ομάδα θα παίξει, αυτή όμως θα είναι εκτός συναγωνισμού, γιατί είναι μία παράσταση που σκηνοθέτησα εγώ, απλά θα συμμετέχει στο φεστιβάλ για το κοινό, για να τη δει το κοινό και να την ευχαριστηθεί. Ξεκινάει στις 9 του μηνός. Την πρώτη μέρα βέβαια την έχουμε αφιερωμένη στο Ροδάφνον του Κώστα Διαμαντίδη σε σκηνοθεσία του Θέμη Μομολίδη σε πρωταγωνιστικό ρόλο του Τάκη τον Βαμβακίδη. Είναι μια παράσταση η οποία φέτος κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που παρουσιάστηκε. Και νομίζω ότι για μας ήταν σημαντικό να έρθει αυτή η παράσταση, να ξεκινήσει το φεστιβάλ η τελετή έναρξης, να είναι αυτή η παράσταση, γιατί είναι αυτό που έλεγα, ότι το θέατρο δεν έχει σημασία αν είναι ποντιακό, το είναι θέατρο. Άρα απλά αλλάζει μόνο η διάλεκτος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα που έγινε από τον κύριο Μουμουλίδη που πήρε το κείμενο του Κώστα του Διαμαντίδη και το διαφήμισε σε όλη την Αθήνα και φυσικά και στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα και στην Κολομέιδα.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία, για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε και να ευχηθούμε βέβαια καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Και βέβαια εμείς που δεν είμαστε πόντι πιστεύω να το καταλάβουμε έτσι όταν θα έρθουμε.
0: Επειδή το φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι τις 14 του μηνός που είναι και η τελετή λήξης που εκείνη την ημέρα θα το έχουμε αφιερωμένη στη γενοκτονία επειδή πλησιάζει.
1: Ναι, 19.
0: Και θα έχουμε τον κύριο Ματθαίο Σαχουρίδη και τον Κώστα τον Καραπαναγιωτίδη θα κάνουν ένα μουσικοθεατρικό δρόμενο. Καλό θα ήταν να άμα θέλετε να μας ξαναπάρετε ένα τηλέφωνο, να ξαναεπικοινωνήσουμε με το τι συμβαίνει. Εδώ είμαστε για να τα λέμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: Είμαστε εδώ στις πρωινές διαδρομές, συνέχεια στο πρόγραμμα και θα πάμε τώρα στο Δήμο Σερβίων, εκεί στο Πλατανόρευμα, όπου μας περιμένει ο συνάδελφος ο Μάκης Ωνασιάδης για να μας πει περισσότερα για τη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού ενός ανθρώπου 78 χρονών, όπου ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, εκεί στο Πλατανόρευμα, εκεί στο Πλατανόρευμα Σερβίων. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα εδώ από το Πλατανόρευμα, από το συγκεκριμένο μας, είμαστε στον χώρο του γηπέδου εδώ που ήταν κάποιοι για τελευταία φορά τον 78χρονο, ο οποίος από χθες το μεσημέρι αγνοείται. Ξεκίνησε στις 10 το πρωί από το σπίτι να κάνει τον καθιερωμένο περίπατο. Είναι ένα άτομο το οποίο έχει προβλήματα υγείας, όπως ενημερώνουν συγγενείς, είναι ότι έχει και άνοια, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ανησυχία, μήπως κάπου έχει χαθεί, έχει μπερδευτεί, δεν γνωρίζει το δρόμο. Έχει σημάνει λοιπόν συναγερμός από χθες το απόγευμα από την αστυνομία, η οποία από την ώρα που ειδοποιήθηκε έστησε μια επιχείρηση συνεργασία φυσικά και με την πυροσβεστική και με ομάδες διάσωσης. Συνεχίστηκε μέχρι λίγο πριν έτσι, έχουμε το σκοτάδι, πριν πέσει το σκοτάδι, και φυσικά συνεχίζονται και ήδη από το πρωί. Είναι διάσπαρτες οι ομάδες αυτές, που μεικτές ομάδες, είπαμε πυροσβέστες, αστυνομικοί, ομάδες από την ΕΟΔΑ, από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, του παράρτημα της Κοζάνης. Επίσης συμμετέχει και σχεδόν όλο το χωριό, όπως μας είπε ο πρόεδρος πριν από λίγο εδώ του χωριού. Έχει όλο το χωριό από την έκκληση που έκανε, βγήκε στους δρόμους και συμμετέχει, βοηθάει και τις υπόλοιπες ομάδες, έτσι ώστε σε κάποια σημεία που είναι τα επίμαχα κυρία, που μια και γνωρίζουν το χώρο, να ψάχνουν. Ψάχνουν λοιπόν όλοι για να τον βρουν, ελπίζουν όλοι ότι κάπου θα χάθηκε, κάπου θα έχασε το δρόμο του, έτσι ώστε να τον εντοπίσουν. Υπάρχει αυτή η ανησυχία φυσικά εδώ, να πούμε ότι συμμετέχουν και φυσικά και πέρα από τους κατοίκους και συγγενείς του 78χρονου. Μάλιστα εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι έχουμε ήδη και η Ελληνική Αστυνομία έχει και ντρόν, το οποίο ψάχνει και αυτό σε επίμαχα σημεία. Τώρα βρισκόμαστε εδώ στο ρεύμα που είναι κοντά στο γήπεδο, στο ρεύμα αυτό. Ήδη σαρώνεται και από την πλευρά του ντρόν πέρα από τις επίγειες δυνάμεις. Και φυσικά να πούμε ότι υπάρχουν και σκυλιά. Έχει έρθει και από την Θεσσαλονίκη κλιμάκιο της πυροσβεστικής, έτσι ώστε με ειδικό σκύλο, έτσι ώστε να εντοπίσουν κάποια ίχνη του 78χρονου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη, για αυτή την ενημέρωση. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να βρεθεί ο άνθρωπος και να πάει στο σπίτι του υγιής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 42 λεπτά μετά τις 10 και βέβαια τα γραβενά ετοιμάζονται να υποδειχτούν ένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά γεγονότα του μηχανοκίνητου αθλητισμού για το 2026, καθώς ο μοτοσυκλητιστικός όμερος Γραβενών σε συνεργασία με την Μοτολέσχη Καβάλας διοργανώνουν στις 9 και 10 Μαΐου αγώνες εντούρου για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Κύπελο Ελλάδας. Περισσότερα όμως για αυτή την διοργάνωση θα μας πει η ψυχή αυτών των αγώνων ο κύριος Γιάννης Σιούλης, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σιούλη, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας.
1: Και εγώ που με καλέσατε.
0: Κύριε Σιούλη, ποιο είναι το πιο βασικό στοίχημα για τους διοργανωτές όταν φιλοξενούν έναν αγώνα πανελλήνιου επίπεδους σε μια πόλη όπως είναι και τα Γραβενά?
1: Είναι ένας αγώνας διήμερων. Είναι εντούρο, όπως είναι ο πιο δύσκολος αγώνας που μπορεί να στηθεί. Γιατί ένας αγώνας ο οποίος στείνεται μια ολόκληρη διαδρομή για 40 χιλιόμετρα και δύο ειδικές διαδρομές των 12 χιλιόμετρων, οι οποίες θα είναι για δύο μέρες και μετά χαλάει όλο το σκηνικό. Άρα το πιο δύσκολο από όλα είναι το στήσιμο του αγώνα. Βέβαια πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές ώστε να είναι αντικειμενική κρίση για τους καλούς αθλητές, και γιατί το εντούρο είναι ένα άθλημα που περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να περπατήσει μια μοτοσυκλέτα. Από λάσπες, πέτρες, από χωματόδρομα, από μονοπάτια, από νερά, από λάσπες. Δύσκολες συνθήκες δηλαδή. Μέχρι τώρα ο ΜΟΓ, εδώ και πάρα πολλά, εδώ και 40 χρόνια που διοργανώνεται για τους αγώνες, τα κατάφερε πολύ καλά. Με αποκορύφωμα τα δύο παγκόσμια πρωταθλήματα που κάναμε το 2016 και το 2017. Έτσι και αυτός ο αγώνας είναι αυτών των προδιαγραφών. Και όσοι έρθουν να τρέξουν θα έχουν συνθήκες για να υπάρχει αντικειμενική κρίση το ποιος είναι ο καλύτερος για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος. Ο αγώνας είναι έτοιμος, ήδη αυτή τη στιγμή είναι όλα έτοιμα. Ήδη άρχισε να δηλώνω συμμετοχές, γύρω σε περίπου 100 συμμετοχές δηλώσαν μέχρι σήμερα από όλη την Ελλάδα, οι κατά τεκμήριο καλύτεροι αθλητές της Ελλάδας. Και αύριο θα εδώ στην πλατεία στην κεντρική πλατεία των Γραβενών, την Εμιλιανό, θα γίνει το Park Fermé, θα έρθουν όλοι οι αθλητές, θα περάσουν τεχνικό έλεγχο με τους σικλέτες. Ο κόσμος μπορεί να τους απολαμβάνει, τους καλύτερους αθλητές της Ελλάδας, που ρυθμίζουν τα μηχανάκια τους, τις αναρτήσεις, τα λάστιχα, όλα αυτά. Και το Σάββατο από την πλατεία Εμιλιανού πάλι στις 9 η ώρα θα γίνει η εκκίνηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιούλη, περιγράψτε μια κατάσταση η οποία δείχνει και το μέγεθος της προσπάθειας που κάνετε για να γίνουν αυτοί οι αγώνες και να ολοκληρωθούν. Το πιο δύσκολο κομμάτι δηλαδή δεν είναι να έρθουν οι αθλητές να πάρουν μέρος στους αγώνες. Είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Να υπάρξει σήμανση, να δημιουργήσετε εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει μεγάλη ασφάλεια για τους αθλητές. Και όλα αυτά διαλύονται μόλις ολοκληρωθούν οι αγώνες. Υπάρχει συμμετοχή, δηλαδή υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων που είστε μαζί και γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια.
1: Και έρχονται και φίλοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας που γνώσεις του αθλήματος που θα βοηθήσουν, γιατί ένας αγώνας χρειάζεται πάνω από 30-40 άτομα για να ολοκληρωθεί. Το δύσκολο κομμάτι, όπως είπαμε, είναι το στήσιμο. Εμείς έχουμε εδώ και δύο μήνες που τρέχουμε να βρούμε τις κατάλληλες διαδρομές να κάνουμε κάθε μέρα.
0: Να τις χαράξετε.
1: Ναι. Ήδη η σήμανση βάλαν πάνω από 10.000 σήματα για τους αθλητές να ακολουθούν τη διαδρομή.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή σημάναμε μια διαδρομή των 45 χιλιόμετρων.
0: 45 χιλιόμετρων.
1: Σύν τις δύο ειδικές, βγαίνουν 50-52 χιλιόμετρα όλη τη διαδρομή.
0: Έχετε αρρώγους αυτή την προσπάθεια, δηλαδή ο Δήμος Γραβενών, η περιφέρεια, υπάρχουν χορηγοί.
1: Ναι. Και η περιφέρεια, η περιφερειακή ένωση Γραβενών και η περιφέρεια της Μακεδονίας, πάντα μας βοηθούσαν, έτσι και τώρα μας βοήθησαν και θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά και τον κύριο Μανατίδη και τον κύριο Τσακνάκη Γιάννη και ο Δήμος Λεβενών και ο Δήμος κυρίως Δεραίτης μας βοήθησαν όσο μπορούσαν και αυτοί.
0: Ναι.
1: Και εδώ η τοπική κοινωνία μας βοήθησε με την έννοια ότι επειδή θα έρθουν αρκετοί εθελοντές από άλλες πόλεις να βοηθήσουν, όλα τα μαγαζιά προσφέρουν δωρεάν γεύματα.
0: Ναι.
1: Για τους ανθρώπους που θα έρθουν, το οποίο είναι...
0: Πόσοι περίπου θα έρθουν, πέρα από τους αθλητές, πόσοι περίπου θα έρθουν έτσι που
1: τώρα,
0: θα είναι...
1: Θεατές θα έρθουν πολύ.
0: Ναι. Πόσο κόσμο περιμένετε δηλαδή, Πρόεδρε?
1: Εγώ πιστεύω ότι από όλες τις γύρω περιοχές, δηλαδή από Κεντρική Μακεδονία, δεν ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκης, Βέρειας, και από τη Θεσσαλία και από την Ήπειρο, Γιάννη κτλ. Θεατές θα έρθουν πάρα πολύ. Δεν μιλάμε για χιλιάδες, δηλαδή, και ειδικά αν έχει καλό καιρό, επειδή αυτοί οι περισσότεροι έρχονται με μοτοσυκλέτες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρθουν και 2-3 χιλιάδες, 4. Αν θα έχουν τις καιρικές συνθήκες, αλλά θα έρθουν πάρα πολύ και πάντα έρχονται στα Γρεβενά.
0: Μάλιστα. Μεγάλη συμμετοχή από τη, και των αθλητών,
1: ναι,
0: και του κόσμου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βέβαια όλο αυτό δημιουργεί στα Γρεβενά και ένα brand name για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, έτσι δεν είναι?
1: Ούτως ή άλλως ο μοτοσυκλητικός όμιλος Γρεβενών, ειδικά στον χώρο του Εντούρο, θεωρείται το κορυφαίο σωματείο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Και το αποδείχθηκε το 2017 που η Παγκόσμια Ομοσπονδία μας, η νέα ειδική διαδρομή, ας πούμε, special test που είχαμε στο Βενέτικο κάτω εκεί στα Βράχια,
0: ναι,
1: και η καλύτερη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γίνεται σε 9 χώρες. Γίνεται Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Σουηδία. Και βγήκε η καλύτερη διαδρομή ειδική.
0: Ποια είναι τα όνειρά σας, κύριε Σιούλη, από εδώ και πέρα? Σας ακούω λίγο κουρασμένο, γι' αυτό και πρέπει να... κουρασμένο και νομίζω και με άγχος και αγωνία για το πώς θα πάει η διοργάνωση.
1: Η διοργάνωση θα πάει καλά.
0: Ναι.
1: Είναι όλα στη μένα όπως πρέπει. Εμείς αυτό που θέλουμε στα Γρεβενά και το παλεύουμε χρόνια είναι το κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού, το οποίο αυτή τη στιγμή από την περιφέρεια υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Και το έχω υποσχεθεί και προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια ότι αν γίνει αυτό το πράγμα όπως συνεργόμαστε, θα αποβαλήσουμε τη μισή Ευρώπη εδώ. Θα γίνεται κάθε εβδομάδα και από όλη την Ελλάδα, αλλά και από την Ευρώπη, θα έρχονται συνεχώς εδώ πέρα για δραστηριότητες αυτού του είδους.
0: Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, πόσα χρόνια το προσπαθείτε? Νομίζω θα δώσει μια άλλη αναπτυξιακή πορεία εκεί και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όχι μόνο, αλλά και σε όλη την περιοχή.
1: Βεβαίως. Εγώ θεωρώ ότι είναι θεμελιώδες έργο, γιατί εκτός ότι η περιοχή μας έχει όλα τα προσόντα να φιλοξενεί να κάνει τέτοιου είδους πράγματα, είναι ότι αποκτάς μια τεχνογνωσία σαν περιοχή που θα πιστεύω ότι θα αναπτυχθούν πάρα πολλές βιοτεχνίες οι οποίες θα παράγουν υλικά για μοτοσυκλέτες αυτού του είδους. Όπως έγινε στην Ιταλία, για παράδειγμα, πριν από πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Δημιουργήθηκαν πάρα πολλές μικρές εταιρείες, οι οποίες κάναν αξεσουάρ βελτίωσης. Γιατί οι μοτοσυκλέτες για τα μεγάλα εργοστάσια βγάζουν μια μοτοσυκλέτα, παράδειγμα, 10.000 μοτοσυκλέτες, οι οποίες είναι οι ίδιες όλες.
0: Ναι.
1: Ενώ αυτοί που παίρνουν τις μοτοσυκλέτες θέλουν να έχουν μια προσωπικότητα οι μοτοσυκλέτες. Και βγάζουν εταιρείες αυτές οι μικρές. Βγάζανε διαφορετικά πλαστικά, φανάρια, σέλες, χρώματα διάφορα. Και ο κόσμος το αγόραζε αυτά. Και έγινε μια ολόκληρη βιομηχανία με πάρα πολλές μικρές βιοτεχνίες που παράγανε τα υλικά. Και αποκτάς τη γνωσία στο θέμα αυτό και μετά γίνεται αυτό που γίνεται, γίνεται η ανάπτυξη.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι και το όραμά σας για τα επόμενα
1: αυτό
0: χρόνια.
1: Είναι.
0: Ναι. Όχι μόνο να γίνει αυτό το κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά δορυφορικά να δουλεύουν και κάποιες επιχειρήσεις με τα αξεσουάρ βελτίωσης, όπως πολύ σωστά προείπατε.
1: Μα αυτό είναι ο στόχος. Και μετά το κάμπινγκ που προβλέπεται εκεί μέσα,
0: ναι,
1: θα είναι ένα πλήρως οργανωμένο κάμπινγκ, το οποίο θα είναι στην ουσία κεφαλτήριο για όλη τον ορεινό όγκο. Είναι ακριβώς στα όρια του ορεινού όγκου.
0: Ναι.
1: Είναι 5 χιλιόμετρα από τα γραβενά η περιοχή. Θα είναι ορμητήριο για όλο τον ορεινό όγκο. Από τη Βασιλίτσα, από το περπάτημα, από παρατηρήσεις πουλιών, από ράφτινγκ. Θα έχει μέσα θεματικά πάρκα, θα έχει αυτοξοδολίες, θα έχει αναρρυχίσεις, θα έχει οτιδήποτε. Ποδηλασίες. Δηλαδή θα είναι να το κάνει σαν γενικού ενδιαφέροντο. Θα ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα. Θα δουλεύει 365 μέρες το χρόνο.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και όλα για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
1: Γεια σας.

0: Είμαστε 54 λεπτά μετά τις 10. Θα φύγουμε από την Δυτική Μακεδονία, από την Ελλάδα. Θα πάμε στο Παρίσι, στην πόλη σύμβολο της ελευθερίας, όπου αυτές τις ημέρες η καρδιά της παγκόσμιας δημοσιογραφίας έχει το επιτυχιακό συνέδριο της Διεθνής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, όπου ολοκληρώνεται με ισχυρά μηνύματα αλλά και νέους σχετισμούς στη διεθνή εκπροσώπηση. Όμως θα ξαναγυρίσουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία, γιατί και στην Κοζάνη την ίδια στιγμή η ελληνική παρουσία καταγράφεται ισχυρή με την εκλογή της συντοπίτισσάς μας, της Μαρίας Αντωνιάδου, στη θέση της Αντιπροέδρου, μια εξέλιξη με ιδιαίτερο βάρος τόσο για την Ελλάδα αλλά και το ρόλο της χώρας μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την πρόεδρο της ΕΣΥΕΑ και πλέον αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, την κυρία Μαρία Αντωνιάδου. Κυρία Αντωνιάδου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. Καταρχήν ήμουν υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο και εκεί εκλέχθηκα.
0: Ναι.
1: Να το διορθώσουμε. Καλημέρα από το Παρίσι, σε σένα και στους ακροατές. Η καρδιά της παγκόσμιας δημοσιογραφίας χτυπάει εδώ, στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, εδώ που πριν από 100 χρόνια οι Γάλλοι συνάδελφοι ξεκίνησαν την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα διεθνές δημοσιογραφικό κίνημα και οι πρώτοι που έσπευσαν να στηρίξουν αυτό το όραμα ήταν οι Έλληνες συνάδελφοι. Ήταν τα μέλη της ΕΣΥΕΑ, ιστορικά στελέχη της ΕΣΥΕΑ. Παρά το γεγονός ότι 2 χρόνια πριν είχε συμβεί η μικρασιατική καταστροφή, η Ελλάδα ήταν μια χώρα υποδιάλυση με τεράστια προβλήματα οικονομικά και προσφυγικά, βρέθηκαν εδώ και υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Και αυτό ήταν μεγάλη στιγμή. 100 χρόνια μετά βρισκόμαστε εδώ. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι έχουμε καταγράψει αυτή την ιστορικότητα. Όλες οι ελληνικές αντιπροσωπείες, απαρτιζόμενες από την ΕΣΥΕΑ, από την Ένωση Περιοδικού Τύπου και από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Η μέρα χτες έκλεισε με μια δύσκολη μάχη, γιατί έπρεπε να εκλεγεί το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 2 εκπροσώπους από κάθε Ήπειρο. Και μαζί με τους Γερμανούς συναδέλφους θα εκπροσωπήσουμε την Ευρώπη στο διεθνές, στο παγκόσμιο δημοσιογραφικό κίνημα. Εγώ θέλω να εκφράσω, όπως είπα και εδώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους συναδέλφους όλων των Ηπείρων, γιατί η κάλπη είναι κοινή για όλους. Ψηφιζόμαστε από τους συναδέλφους από τον Καναδά μέχρι την Ουρουγουάη και τη Χιλή, από τους συναδέλφους από τις χώρες της Αφρικής, από την Αυστραλία, από όλο τον Ειρηνικό, την Ινδονησία, χώρες που εμείς δεν έχουμε παραδοσιακά σχέσεις και δεν γνωριζόμαστε. Ανταπέδωσαν οι συνάδελφοι σε μας, στην ΕΣΥΕΑ, την ιστορικότητά της, μια ένωση 112 χρόνων πλέον και ιστορική στην ιδρυτική διακήρυξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας, και αυτό είναι κάτι το σημαντικό. Η ΕΣΥΕΑ επιστρέφει, η Ελλάδα επιστρέφει στο διεθνές κίνημα μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Ο προηγούμενος συνάδελφος που είχε εκλεγεί ήταν ο Νικόλας Ομεγκρέλης, τότε Γενικός Γραμματέας της ΕΣΥΑ. Απέναντί μου βλέπω τους Ινδούς συναδέλφους, οι οποίοι και αυτοί δώσαν τη δική τους μάχη, μία μάχη και για αυτούς δύσκολη, και δυστυχώς για πρώτη φορά μένουν εκτός Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός Προεδρίου. Η Ευρώπη σε αυτή την καινούργια σύνθεση θα εκπροσωπηθεί από τη Γερμανία και την Ελλάδα, ενώ ενισχυτική είναι η παρουσία του Ιταλού συναδέλφου που εξελέγει ταμείας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και είναι πρώην Γενικός Γραμματέας της Ιταλικής Ομοσπονδίας, ενός πολύ ισχυρού κινήματος με περισσότερα από 50.000 μέλη σε όλη την Ιταλία. Να σας πω επίσης ότι μέσα στη σύνθεση θα είναι και οι Γάλλοι συνάδελφοι και οι Βρετανοί, που μπαίνουν με διαφορετικό τρόπο εκλογής. 4 χώρες λοιπόν από όλη την Ευρώπη θα συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα.
0: Μάλιστα.
1: Και πάλι εγώ, αν με άκουγε κάποιος, με άκουσαν πριν από λίγο, είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν είναι εύκολο, πραγματικά είναι εξαιρετικό δύσκολο, είναι τέτοιες οι ισορροπίες στο εσωτερικό που δεν μπορούμε να κινηθούμε πάρα πολύ εύκολα. Σε ευχαριστώ και εσένα για αυτή την ευκαιρία.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή, να σας πούμε, συγχαρητήρια. Καλή θητεία και θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια.
0: Είμαστε 59 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν οι πρωινές διαδρομές. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας, από τον Γιάννη Κάτανο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Κουτσομήτρου που ήταν στις μουσικές επιλογές, την Φωτεινή Γαλογάβρου που ήταν στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλημέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένα στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δήθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα σχετικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο. Ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές, θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοπόταμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μπουφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης, από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Άλλο ένα πρωινό μαζί σας με τις ραδιοαλχημίες, 8-9 λεπτά πλέον μετά τις 11, εδώ στους 100,2 στα FM και μέσω του ΕΡΤ ECHO, όπου και αν βρίσκεστε, στην ψηφιακή μας πλατφόρμα www.ertecho.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη, μας ακούτε και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή, αλλά και στο μικρόφωνο, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Με μια σειρά από καινούργια κατά κόρον τραγούδια, αλλά και κάποια παλιότερα, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12, ξεκινώντας με το τελευταίο άλμπουμ που μας παρουσίασε ο Χρήστος Τσιρούδης, ή Μεσχέ Μινιμάλ, όπως τον γνωρίζουμε όλα τα τελευταία χρόνια που ακολουθεί αυτή την προσωπική του καριέρα. Μουσικός δείπνος λοιπόν, και αυτό που επιλέγουμε είναι το Εδώ, με την Εροφίλη Παναγιωτορέα να είναι στα φωνητικά. Ένα άλμπουμ που βρίσκεται στις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά έχει κυκλοφορήσει και σε βινίλιο. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Και μετά τον μουσικό δείπνο με τον Μεσχέ Μινιμάλ λοιπόν και το εδώ που ακούσαμε, για να πάμε στον Ορφέα Περίδη, σε αυτό το τραγουδοποιό από την λεγόμενη σχόνη της Θεσσαλονίκης. Δεν θα θυμηθούμε κάτι παλιότερο σήμερα, αλλά θα σταθούμε στο τελευταίο στούντιο άλμπουμ του, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ακούστηκε. Δεν υπάρχει σε φυσικό προϊόν αυτή η κυκλοφορία, είναι μόνο σε ψηφιακή μορφή. Το τραγούδι που επιλέγουμε είναι το «Πάλι για σένα».

ένα κλασικό του Δημήτρη Ζερβουδάκη, μιας και ήμασταν έτσι στη σκηνή της λεγόμενης Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα τον είχαμε και στην τηλεφωνική συνέντευξη, μας μίλησε για το τελευταίο του σίγκλ. Εδώ θυμηθήκαμε ένα από τα κλασικά της πρώτης περίοδου της προσωπικής του διαδρομής. Τώρα να σταθούμε σε κάτι από το τελευταίο solo album του Πάνου Βλάχου. Είναι το Δεδομένο, το τραγούδι που επιλέγουμε.

και από τη live ηχογράφηση των Terpsis Orchestra και του Αντώνια Πέργη στο παραδοσιακό της Τριανταφυλλιάς Φύλλα, για να πάμε τώρα στο επόμενο. Είναι το Γεια σου Παρέα. Εδώ έχουμε τον Λευτέρη Πασιά σε μια συνεργασία με τον Γιάννη Χαρούλη.

0: φως το σκοτάδι το πηχτό.
1: Και από την συνεργασία του Λευτέρη Πασιά με τον Γιάννη Χαρούλη στο Γεια σου Παρέα, για να σταθούμε σε ένα από τα καινούργια τραγούδια που μας παρουσίασε ο Πάνος Κατσιμίχας, είναι το αρχαίο Τσιφτετέλη.

Αφήνουμε το αρχαίο Τσιφτετέλη με τον Πάνο Κατσιμίχα να συνεχίσουμε με τη νέα συλλογή τραγουδιών που μας έδωσε πριν από μερικούς μήνες ο Γιάννης Διονυσίου στο δεύτερο ολοκληρωμένο προσωπικό άλμπουμ του με τον τίτλο «Η Λακούβα». Περιέρχονται 11 τραγούδια σε στίχους και μουσική του Γιάννη Παπαγεωργίου, από τους πιο σημαντικούς ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Διονυσίου. Αυτή τη φορά κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τα τραγούδια να ανήκουν μόνο σε ένα πρόσωπο, σε αντίθεση βέβαια με τον ντεμπούτο του, στο οποίο ήταν πιο πολύ συλλεκτικό, υπήρχαν αρκετοί συνθέτες και στιχουργοί. Το πιθάρι του Διογέννη, από τη Λακούβα, τη δεύτερη προσωπική δουλειά του Γιάννη Διονυσίου.

Για να πάμε 2 χρόνια πίσω να θυμηθούμε μια δουλειά του πολύ σημαντικού Ηλία Λιούγκου, το άλμπουμ «Είμαι δέντρο βορεινό». Ένα άλμπουμ από έναν καλλιτέχνη που έχει διανύσει πάνω από 50 χρόνια, θα λέγαμε υπερητώντας με συνέπεια το καλό ελληνικό τραγούδι, ξεκινώντας νεαρός από τα παράλογα του Μάνου Χατζηδάκη, μόλις 20 ετών ήταν το 1976, και συνεχίζοντας πάντα με πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές και ένα ρεπερτόριο ως ερμηνευτής και σαν τραγουδοποιός πολύ έτσι ολοκληρωμένο και σημαντικό. Εδώ σε αυτή τη δουλειά, με τραγούδια που συνέθεσε ο ίδιος σε στίχους του Πάνου Δημητρόπουλου και με την ενορχήστρωση του Ηλία, του Δημήτρη Λάπα, μας δίνει μια σειρά από τραγούδια που κινούνται σε αυτό που λέμε ανάμεσα στο έντεχνο στυλ, αλλά και με εμφανή τα στοιχεία της παράδοσης. Πάμε να πάρουμε μια γεύση με το «Μαύρο και πικρό».

Μαύρο και πικρό από το πρόσφατο άλμπουμ του Ηλία Λιούγκου. Πρώτη τελευταία μας επιλογή, η εκδοχή στα έρημα κορμιά του Θανάση Παπακοσταντίνου από την ορχήστρα Τέρψες Όρκεστρα και τη Μελίνα Κανά. Είναι μια ηχογράφηση που έγινε στον πολυχώρο Soul SKG της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του εργαστηρίου της Τέρψες Όρκεστρα για το project με τον τίτλο «Αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι». Για να ακούσουμε λοιπόν τα έρημα χωριά, Τέρψες Όρκεστρα και Μελίνα Κανά, και να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε και τις σημερινές ραδιοαλχημίες.

Και για να κλείσουμε με το Colibri, το ουσιαστικά αυτό είναι το τελευταίο solo album του Γιάννη Χαρούλη, αν και έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια από την κυκλοφορία του το 2022, ένα album με πολλά πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, όπως είναι το Γοβάκι με το οποίο θα κλείσουμε τις σημερινές ραδιολοχημίες. Θα τα ξαναπούμε βέβαια στις 3 με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Αφού σας χαιρετήσουμε, να σας πούμε, πριν σας χαιρετήσουμε να σας πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Χρήστος Τσομπανάκης, στην παραγωγή στα λόγια στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος και βέβαια όπως κάνουμε κάθε μέρα σε λίγο στις 12 σύνδεση με το Art News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων, επιστροφή με την μεσημβρινή τοπική περιφερειακή ραδιοεφημερίδα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Πέμπτης. Το Γοβάκι, Γιάννης Χαρούλης από το Colibri.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δηλώσε πριν από λίγο απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή αλλά και η εξέταση νομοσχεδίων σε σχέση με τη συνταγματικότητά τους και την εναρμόνισή τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είπε. Ένα νέο σύνταγμα. Παντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια κυβέρνησης, λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις, σημείωσε και πρόσθεσε πως σήμερα το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, επεσήμανε και πρόσθεσε πως μία τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου όσα ζήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστή της κοινή νόμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την τιμητική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην καρδιά της ενημέρωσης. Μια τελετή λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την ναύση πλοία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπόφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ότι η επιχείρηση, «Εμπιστέψουμε αδελφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Θαμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογάβρου. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν άντρα 78 χρονών ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνη στο πλατανό ρεύμα Σερβίων. Συμμετέχουν 4 αστυνομικοί του τμήματος Σερβίων, 6 άντρες του ΟΠΚΕ Μεντρών και Σκύλο, αναζητήσεων της αστυνομίας με συνοδό καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής με 6 άτομα. Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης το παράρτημα Κοζάνης της ελληνικής ομάδας διάσωσης μαζί με δικό του σκύλο εντοπισμού, όπως και μέλη της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Μακεδονίας με εξοπλισμό ενδοεπικοινωνίας, αλλά και συγγενείς του εξαφανιστέντος που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Για καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων που έχουν αναλάβει η ΔΕΑ Κοζάνης και η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας και που αφορούν στο διασυνδεδημένο σύστημα τηλεθερμάσεων, κάνει λόγο η ΔΕΗ, εκφράζοντας την ανησυχία της για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση, προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από την πλευρά της η επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας ΣΥΘΙΑ και χρηματοδοτεί με περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ την εγκατάσταση λεβίτων διπλού καυσίμου στις εγκαταστάσεις της ΔΕΑ Κοζάνη στον Κασλά, οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργήσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ώστε να τροφοδοτηθεί με θερμική ενέργεια η ΔΕΑ Κοζάνη μέχρι τη διασύνδεση με το ενιαίο σύστημα. Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το μεγάλο έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, αρμοδιότητας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμασης Δυτικής Μακεδονίας, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η ΔΕΑ Κοζάνης. Αντίθετα, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, ορισμένα από τα έργα που έχουν αναλάβει η ΔΕΑ Κοζάνης και η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμασης Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν μπει ακόμα ούτε καν σε φάση δημοπράτησης. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι για τους λεβίτες φυσικού αερίου του ΑΕΣ Καρδιάς το έργο βρίσκεται ακόμα σε στάδιο νομικής εξεργασίας, αν και ήδη έχει παραδοθεί από τη ΔΕΗ όλα τα τεύχη στη ΔΕΑ Κοζάνης, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει για την θερματική περίοδο του 2028-2029. Η Κοζάνη δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα, διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης με αφορμή το έγγραφο της ΔΕΗ, στο οποίο γίνεται λόγος καθυστέρησης έργων από τη ΔΕΑ Κοζάνη στο πλαίσιο λειτουργίας του ενιαίου συστήματος τηλεθέρμανσης. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τόνισε ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμασης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη θερμική μονάδα, ανεξάρτητα με το εάν γίνεται πόλεμος ή ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, και αποτελεί μεγάλη επιτυχία ότι έχουμε σταθερή τιμή. Ο κύριος Κοκαλιάρης έκανε γνωστό ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντας και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στην οποία θα διευθετηθούν όλες οι εκκρεμότητες. Κατ' επίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων, γεωπολιτικές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στις 8 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Η συνεδρίαση κρίνεται καταπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Σπάρτακος. Τη διοικήτρια του Νοσοκομείου Γρεβενών και τον διευθυντή του 11ου Παρατήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης και Δυτικής Μακεδονίας καταγγέλει το Εργασιακό Σωματείο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας για μεθοδευμένη ομή παρέμβαση στις νόμιμες κινητοποιήσεις των εργαζομένων και έκθεση των εργαζομένων σε κίνδυνο για πειθαρχικό παράπτωμα. Το Σωματείο, αφού επιθυμίζει ότι έχει προκηρύξει κινητοποιήσεις με τη μορφή αποχής από τις δευτερογενείς διακομιδές, υποστηρίζει ότι στις 5 Μαΐου η διοικήτρια του νοσοκομείου απείλησε
τον τηλεφωνητή πρωινής βάρδιας να εκτελέσει προγραμματισμένο ραντεβού από την προηγούμενη μέρα, ενώ ο διευθυντής του ΕΚΑΒ, προφανώς όπως σημειώνει το σωματείο, μετά από πιέσεις, με ρητή εντολή και απειλή προς τον τηλεφωνητή της απογευματινής βάρδιας, ζήτησε να εκτελέσει περιστατικό προγραμματισμένο ραντεβού για μαγνητική από την κλινική του νοσοκομείου Γρεβενών. Το Εργασιακό Σωματείο ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας τονίζει ότι έχει προειδοποιήσει για τις κινητοποιήσεις από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς του 2025 και ότι έχει στείλει εγκαίρως επιστολές και έχει ενημερώσει για το νομικό πλαίσιο και τις οδηγίες του Υπουργείου προς τα νοσοκομεία, ώστε από το 2022 να αναλάβουν το έργο των τακτικών και δευτερογενών διακομιδών που αφορούν ραντεβού, επανεξέτασης και εξιτήρια. Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για την κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύους 0,5 ΜΒ στη θέση Ναυαδιό των τοπικών κοινοτήτων Μυρσίνης και Κνίδης στα Γρεβενά. Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Γλωσσική διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό και ψηφιακό περιβάλλον» διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκράτιο Πανεπιστήμιο Θράκης την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στην Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ολοκληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, καθώς εγκρίθηκαν από το Μητρό μελών και το καταστατικό λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Φλόρινας καλεί όλες τους νέους και τις νέες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό μελών να συμμετάσχουν ενεργά στην διαδικασία. Δεν είναι δυνατή την Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του Δημαρχείου Εορδέας που βασίζονται σε ηλεκτρονικά συστήματα και υπηρεσίες δικτύου. Η προσωρινή αυτή διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου στο κτίριο του Δημαρχείου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως ενημερώνει ο Δήμος Εορδέας, όλες οι υπηρεσίες που απαιτούν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα λειτουργούν. Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα επανέλθει κανονικά με την ολοκλήρωση των εργασιών. Τη μουσικοθεατρική παράσταση «Από Πάπου προς Πάπου, η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των προγόνων μας» παρουσιάζει το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας Νικόλαος Δούμπας. Η παράσταση που αφηγείται την ιστορία του ελληνισμού κατά τον 20ο αιώνα θα δοθεί σήμερα 5η στις 6 στην αίθουσα τέχνης. Στην Κοζάνη, στην παράσταση, συμμετέχουν 65 μαθητές και μαθήτριες υπό την καθοδήγηση νέα καθηγητών και καθηγητριών και την αμέριστη συμπαράσταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας. Η είσοδος είναι 3 ευρώ και δωρεάν για μαθητές και σπουδαστές μουσικής. Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής με τίτλο «Τα όμορφα χωριά των Γρεβενών, ο τόπος και οι άνθρωποι» του Δημητρίου Τσακίρη και του Χρήστου Αλαβέρα λειτουργεί στην αίθουσα τέχνης Αριστοτέλης Βαρσάμης στο Δημαρχείο Γρεβενών μέχρι και τις 12 Μαΐου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα των δύο δημιουργών, οι οποίοι μέσα από το φωτογραφικό φακό και τη ζωγραφική αναδεικνύουν το φυσικό τοπίο, την αρχιτεκτονική, αλλά και τους ανθρώπους των χωριών των Γρεβενών, μεταφέροντας στο κοινό εικόνες γεμάτες χρώμα, συνέστημα και μνήμη. Μειωμένη παροχή και πιθανή διακοπή νερού στο δημοτικό διαμέρισμα κρυόβρησης Εορδέας θα υπάρχει σήμερα 5η από τις 9 έως τις 1 λόγω εργασιών για την αντικατάσταση κεντρικών βανών. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια από την ΕΡΤ Φλόρινας με την Αλένα Ελευθερίου.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Καλημέρα.
1: Απάνω στην ώρα ήρθες.
0: Σε καλή ή σε κακιά ώρα?
1: Σε κακιά. Μέχρι φόνο μπορώ να φτάσω.
2: Συγκρεμία, Θωμά.
0: Κατάλαβα, σε κακιά ώρα.

πεσμένη, πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια.

0: Τι κάνετε, κύριε Σωτήριε, τι κάνετε?
1: Γεια σου, Ζήκο Λεβεντιά.
0: Τι κάνει η εκλεκτή σας κόρη, καλά?
1: Καλά, σε χαιρετάει.
0: Τους χαιρετισμούς και εξεμού, ε.
1: Ευχαρίστω. Γεια σου,
0: Στο καλό.

0: Γεια χαραντά.
1: Τι είπε, τι είπε.
0: Σας είπε χαίρετε γαλλικά.
2: Ξυπνήσες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου

και προφήτες. Κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της.

0: Αν είναι δυνατόν να βγει μια γυναίκα ντυμένη έξω με αυτά τα χάλια.
1: Μα δεν έχετε δίκιο, θεία μου, ωραία είναι, τι έχω.
0: Τι ξέρετε εσείς τα σημερινά κορίτσια από ωραία. Σήμερα έχει τόσα αυτοκίνητα, ως και το φεγγάρι ακόμα μυρίζει βενζίνη. Τότε ήταν εποχή, τότε.

0: Ώστε κυρία Οικονομίδου, πέσατε χαρτιά.
1: Για να περάσει η ώρα.
0: Ναι, αλλά πέσατε με χρήματα.
1: Για να έχει και κάποιο ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Γιατί χωρίς χρήματα δεν έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
1: Εσείς τι λέτε, κύριε Πρόεδρε, χωρίς χρήματα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Εγώ ερωτώ.
1: Μα κι εγώ απαντώ. Δια της ερωτήσεως απαντώ.
0: Τι σπίτι ήταν αυτό που παίζατε?
1: Της κυρίας Παπαρίδα. Δεν το θυμάστε. Κι εσείς παίζατε εκεί.
0: Σιωπή!

0: Η ώρα είναι μία. Είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεριού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Τώρα τις οριστικές τις αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων της πόλης και τη μολυγιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση. Για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη, φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάσης σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλείται μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλεση στα αεροδρόμια στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, οι αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα, η Fraport Greece, με διαρροές του τύπου, απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένου ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρηση του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια, όπως στη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηράκλειο είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνος του Δήμου Μηλοποτάμου του 21 ετών Νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβει στο χωριό για να πει τον τελευταίο δύο στο παλικάρι. Σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο κεντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες, μάλιστα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το πρωί έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως καταλαβαίνει ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνες στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε ζητήσει βοήθεια.
2: Είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 29χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 29χρονος και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που είχαν τεθεί να προσεγγίσει σε 100 μέτρα. Ναι. Σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Ναι.
2: Για την παραβίαση αυτή. Και είναι κάτι το οποίο, όπως μας ανέφερε, θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων. Η εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
2: Από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση, βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του κακού,
0: ναι.
2: Δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 29χρονου 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά, ωστόσο όμως, ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένους και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερο θέμα. Να πάμε όμως τώρα στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, εδώ και κυρίες και κύριοι, η σύλληψη του διάχρονου πλοίου και του διάχρονου αξιωματικού γέφυρα του φορτηγού πλοίου που σας είστε.
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζεσθε, προχώρησε το λιμενοργείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης βλάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούς?
3: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, διερεύνησε τις συνθήκες στη Μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη, να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέον την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άντρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφερε να σώσει τον άτυχο άντρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συναγερμό σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι δεν είναι, μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, αίσιο τέλος πάντως είχε αυτή την περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο. Ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέσυραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας Έξυπνη Γεωργία και Καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική, βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους στίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίθια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν 9 προσαγωγές τη νύχτα. Οι 4, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επονίδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίσεις παλαισθηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι η ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται είναι στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες. Και αντιτίθεται δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην.
2: Όχι, αυτό ήθελα να εξηγήσω. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε, οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να, θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα. τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα. Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από αστυνομικού τμήματος διοίκησης και εξαιρετικής εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δίθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, Βίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος με δαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέλος μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων του συλληφθέντα. Τώρα, βεβαίως, ο 20χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με την δικογραφία που σηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιά στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones, τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταβλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νομού Λασιθίου, τον Υπεριφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρυσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπρας. Έτσι λοιπόν στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης έχουν, η περιοχική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους δυσκολούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει ξεκινήσει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη.
0: Ναι.
4: Και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει ξεκινήσει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη.
0: Ναι.
4: Και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία.

0: Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε μία νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι θέλουν, διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συγκλασιμότητας αλλά και της προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξτα Ιωάννινα. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτήν η Ειδική Επιτροπή Συντονισμού Έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην εκκλησιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα κλιμακωτικής δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
4: Μέσω του social media δηλαδή, ναι. Και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν και μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227

0: κενές συσκευασίες, δέθηκαν δύο ζυγαριές ακριβές, αλλά και 48 αυτοκόλλητα, στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας, δηλαδή ένα αυτό το, το γνωστό QR, QR code, μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουμε υποθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αίτημα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 Μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
2: Ναι, αυτό είναι το, αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος των εφιάλτητων δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό, το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής, έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους. 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάρκο Δαδιάς Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό. Έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό του είδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανώσεων. Και καλούν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανταποκριθεί στο αίτημά τους για συνάντηση και ενημέρωση. Δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να μην αφαιθεί η υπόθεση αυτή να έχει την ίδια τύχη με άλλα περιστατικά των τελευταίων δεκαετιών. Είναι οι οργανώσεις Άνιμα, Αρκτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανό ρεύμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
4: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίθηκε η αστυνομία, ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι, όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια, Εντοπίστηκε κάποιο τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε, ήταν προς την έξοδο προς τα Σέρβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέρβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο έχουν χαθεί τα έκλη του. Έχει ήδη σημάνει στον αγερμό, όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στους εθελοντές, στο παράδειγμα το Ζάνης της Θεσσαλονικής Ομάδας Διάσωσης και μάλιστα και στους κατοίκους, σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν βιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και και η ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ηλίου. Και όπως τουλάχιστον αφαίνουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας αλλά και της προσδοκίας, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρήτικου από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
5: Βίκη, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Αφετέρου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Ανθεκτικότητα, διαχείριση κινδύνων, κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και ασφάλειας». Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας. Και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνου Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαν, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους, αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες. Ωστόσο, τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.

0: Περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια απομακρύνει ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Γεια σας λοιπόν από τη Ζακύνθο. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον Δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και είχε καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έκανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη, ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα, την οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμαντάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε, το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
2: Έχουμε δώσει 450 ευρώ σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη. Το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας. Να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν, σαν τρόπο προσέλκυση, τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή, έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω. Ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνεται 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως.
2: Mm-hmm. Αυτό δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Σίγουρα.
2: Δηλαδή ότι. Και κάποιοι λιμενικοί αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Όλοι
2: είναι
0: δημόσιοι,
2: πολύ
0: ναι.
2: Για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
2: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία πριν από ένα μήνα. Είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας, τέλος πάντων, υγείας, και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρος, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρύξουν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία πριν από ένα μήνα περίπου. Έκανα ένα έγγραφο προς την έκτη ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την έκτη ΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σερδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Καλά, καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ
0: και εσείς
2: πολύ.
0: Το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη νέα έρευνα του INSETE για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1%, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019. Που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
3: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, mm-hmm. ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο. Και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσω από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα. Περί τις 4.30 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, εκεί όπου από το πρωί έχει στωθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της ΔΕΗ Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο, και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του Earth News, να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Earth Χανία. Βασίλη.
5: Πραγματικά, Βίκη, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, επαιτειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, στις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα λοιπόν και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από την μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, ως γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τις συμμαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8:30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκη, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8:30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα, αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ημέρα των μηνυμάτων. Οι σημερινοί μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη, εσωστρέφεια και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δυνάμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατένι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με ιδιαίτερη θέρμη, λοιπόν, έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις. Όπως επίσης, στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
5: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κληρωτικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
6: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγη? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το ότι γίνεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
4: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
7: Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το εσωτερικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση, αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Μάλιστα, προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίωσε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως εχμής όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, πως ανέθεσε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει σε αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άρση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού, όπως είπε, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρέλειψαν να εξαπολύσει και εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσουν στην αντιπαράθεση της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
4: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και, και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
4: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
7: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει σε αντιπαράθεση με άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αυθαιότητας. Και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα της καταναλωγίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση, αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
4: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
8: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα. Δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
4: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πειρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
7: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κ. Μαξιμορίδης αναφέρθηκε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κ. Μαξιμορίδης να αναφερόμενο στη τάση της αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κ. Μαξιμορίδης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας. Έχουν, γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του κυρίου του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και που έχει σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση, υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρία είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Ερτ Νιούς 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
9: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
4: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες στέλνουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
9: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος. Δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
4: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
10: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κ. Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κ. Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κ. Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Σιγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
4: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ.
10: Εγώ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χοροδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγγένεια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
11: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
4: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
12: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
4: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
13: Μέρη, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημοσία ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο Αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
4: να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Ένα παλαιό ραδιόφωνο. Τη της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
15: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας με συγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο Μαργαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
4: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομέος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
13: Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγγενίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θεμόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του Ραδιομαγάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
4: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σχέτη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
16: Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
4: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναντήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον Βασίλη Θωμόπουλο, στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
11: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
17: Καλώς.
4: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβει στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη. Συνάντηση έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα. Είναι σε εξέλιξη. Συνάντηση έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα.

0: συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως στις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκτός όπως της ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του ορμούς ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του ορμού από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε, σύμφωνα με το NBC, ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα, για να σταματήσει, χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων, αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Και κλείνοντας,
0: και να κλείσουμε αυτό, ναι, Ελένα.
2: Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντεγκόλ πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα. Ωραία. Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τεχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου

0: του Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης εναντί περιφερειακών απειλών. Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια το νότιο τμήμα προάστιο της Βηρητού ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέδεμψε ο Βενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ. Αρκετοί οι τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλαχάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
1: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινεί το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
2: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από μάπος των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια. Με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη, Γρηγόρη, στη διεθνή ενεργειακή κατοικία, και όλα είναι έστω και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται υποχώρηση των τιμών στην Αγγλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν πάντως και με βάση τα στοιχεία.
1: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγε και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
2: Ομολογούμε με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις. Θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα 126 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 210. Στα 209, με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα. Ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρια από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνουν ότι το κρίσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του ορμού και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή της αμόλυβης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην αντιλία για τους καταναλωτές?
3: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από μας. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
4: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
3: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, κυρίως λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, σε αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
5: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα Φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. 3 άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και για τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από 2 φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των 4 προσώπων που συνελήφθησαν τώρα και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ιμητό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σεσημασμένοι για παραβάση του νόμου περί όπλων, ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και κινήτα νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες τελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάντρι, η δικόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιχνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρονται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος, αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με βαρυπινίτη έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
1: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστεισε ενέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μυλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθιστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί, υπήρχε η κυρία αστυνομική στην περιοχή και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν δύο μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό. Και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
1: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το ερώτημα τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά. Αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί η δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
9: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
1: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του ΕΡΤ News.
10: Κατοίκων έρευνα τη αστυνομία δεν βρέθηκε ο οπλισμό αυτό. Το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειε των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσε ώστε αυτό ο άνθρωπο να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλοιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
11: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η χνηλάτιση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή, εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
1: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
11: Ακριβώς μια σημαντική συνάντηση, γιατί Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύς στον ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο απόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει δίκη κυκλισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου για οικονομικά δικαίματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα το δικαστήριο το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν, πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη και κλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπεμφθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων. Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασέλγια εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
1: Βεβαίως θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα το όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
13: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλεύθερου της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια, καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους. Όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και το δεκάλεπτο θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαταλόνα στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ είχε αποκλείσει και την οικοδέσποινα Πανταλώνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ και Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορή για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
1: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
14: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ, η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1 από ότι μάλλον το φαβορεί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10, Στρασβούργο, Βαγεκάνο, για το Κόρυφερες Λίγκες, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγεκάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι. Οπότε να δούμε, είναι στην κόπη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Freiburg, Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ. Όλα τα παιχνίδια είναι στο γκολ εκτός της Crystal Palace. Οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
15: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά-βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Με μια παλιά γνωριμή μας ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή, την Τανίτα Τίκαραμ. Τη γνωρίζουν οι παλιότεροι από το Twisting Mass Bride και από τα τέλη της δεκαετίας του 80, όμως είναι ακόμη ενεργή μουσικά, ακόμη κυκλοφορεί με μονομένα singles και albums. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 3, εδώ σε αυτό το απομεσήμερο της Πέμπτης. Εσίως φτάσαμε στην 7η μέρα του φετινού Μάη και μαζί με την Earth Florinas, εδώ από το studio Chart Kozani, θα σας κρατήσουμε σε τροφιά με επιλογές από νέες κυκλοφορίες της διεθνούς δισκογραφίας μέχρι και τις 4. I didn't know. Lover Don't Come Around από την Τανίτα Τίκαραμ. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος είναι στην τεχνική επιμέλεια στην Earth Florinas, ενώ εδώ στα στούντιο της Κοζάνης τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Τσομπανάκης, με τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στην παραγωγή, στα λόγια και στις μουσικές επιλογές. Αρκετά τα καινούργια τραγούδια που έχουμε και σήμερα να παρουσιάσουμε. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ήταν μόλις 20 ετών όταν γνώριζε την τεράστια επιτυχία με το Twist in My Sobriety. Ήταν η Anita Tikaram το μακρινό 1988. Τώρα πλέον έχει περάσει τα 55. Είναι σε μια άλλη φάση της καριέρας της, με αρκετές δουλειές να την ακολουθούν. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Lover Don't Come Around. Να πάμε τώρα σε μια πρώτη παρουσίαση ενός καινούργιου τραγουδιού του Aaron Fraser. Αυτό το γνωρίζουμε σαν τραγουδιστή και drummer της μπάντας του Duran Jones και των Indications. Έχει όμως εδώ και μερικά χρόνια παράλληλα αρχίσει να ακολουθεί και μια solo καριέρα. Μας έχει δώσει δύο ολοκληρωμένες προσωπικές δουλειές. Εδώ τώρα θα ακούσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι του, το It's a Shame. Ένας ήχος που χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό soul, ψυχεδέλειας. Υπάρχουν ακόμη και στοιχεία από disco αλλά και από hip hop στον ήχο του Aaron Fraser. Πρώτη παρουσίαση λοιπόν, το It's a Shame.

Δεν αλλάζει πολύ την ηχητική του κατεύθυνση και σε αυτό το τραγούδι ο κύριος Άρον Φρέιζερ. Πρώτη παρουσίαση λοιπόν το It's a Shame. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 3. Αυτό το απομεσήμερο της Πέμπτης, το συννεφιασμένο απομεσήμερο, με τη θερμοκρασία όμως να είναι σε καλά επίπεδα. Γενικότερα ο καιρός είναι καθαρά ανοιξιάτικος. Οδεύουμε προς το καλοκαίρι, μιας και σιγά σιγά πάμε και προς τα μέσα του Μάη. Και τώρα εμείς να ακούσουμε κάτι τελευταίο από Father John Misty. Είναι το The Payoff.

Αφήνουμε και το Father John Misty και το The Payoff. Χτες σας μιλούσαμε για την επιστροφή των Rolling Stones. Εδώ μιλάμε για μια μπάντα που βέβαια είναι από μόνη της ιστορία της rock μουσικής. Από το 1962 που εμφανίστηκαν στη δισκογραφία μέχρι και τώρα έχουν περάσει αισίως 64 χρόνια. Και ναι, αυτή η μπάντα είναι ακόμη εδώ. 10 Ιουλίου βγαίνει στην αγορά, είπαμε τις λεπτομέρειες της κυκλοφορίας αυτής στη χθεσινή εκπομπή, το νέο άλμπουμ και το πρώτο σίγγλ του δίσκου είναι αυτό εδώ. Ο τίτλος του In the Stars.

Και από τους θρυλικούς Rolling Stones και το In The Stars, το νέο του single από το επερχόμενο άλμπουμ που επαναλαμβάνουμε κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου, να συνεχίσουμε με το To The Mountain. Αυτό είναι το νέο άλμπουμ, το τελευταίο άλμπουμ, το ένατο κατά σειρά των Gorillaz, αυτού του βρετανικού συγκροτήματος. Ευθύνων νους είναι ο Damon Albarn βέβαια. Πάμε να θυμηθούμε κάτι από το άλμπουμ αυτό, αρκετά τα τραγούδια τα οποία ξεχωρίσαμε, μια δουλειά που βγήκε στην αγορά στα τέλη του Φλεβάρη.

και από τους Gorillaz και το τελευταίο τους άλμπουμ. Πριν φτάσουμε στις 3:30 να σταθούμε λίγο σε μια καλλιτέχνηδα, σε μια τραγουδίστρια τραγουδοποιό τη Cindy Folk από τη Νέα Ζηλανδία, και μιλάμε για την Aldous Harding. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τραγουδίστριας και τραγουδοποιού. Την έχουμε γνωρίσει δισκογραφικά από το 2014. Από τότε έχει κυκλοφορήσει άλλους 4 δίσκους. Ο πιο καινούριος, αυτός που θα έρθει αύριο στις 8 του Μάη, και μάλιστα από μια εμβληματική alternative εταιρεία που ακούει στο όνομα 4AD, θα είναι λοιπόν ο αυριανός δίσκος, ο ολοκέντρουγιος, θα είναι ο έκτος στη σειρά για την Aldous Harding. Από αυτόν το δίσκο ακούμε το Coats.

κυκλοφορίες στην διεθνή δισκογραφία. Και τώρα για να πάμε στον Gitkin. Αυτός είναι ένας Αμερικανός μουσικός, παραγωγός και πολιοργανίστας. Έχει σαν έδρα την Νέα Ορλεάνη και είναι έτσι γνωστός για τον dance ψυχεδελικό του ήχο. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τις solo του παραγωγές έχει υπάρξει και εγκέφαλος στο funk συγκρότημα Pimps of Joy Time, και από αυτό έχουμε παρουσιάσει κάποια πράγματα στο παρελθόν. Εδώ έχουμε ένα ολοκέντρωγιο τραγούδι με τον τίτλο Rain Over Royal από τον Gitkin. Θα περιλαμβάνεται στο album Where the South Wind Wails. Είναι ένας δίσκος που έρχεται στις 22 του Μάη, σε περίπου 2 εβδομάδες. Σε πρώτη παρουσίαση, Rain Over Royal.

Αυτό είναι το Carousel από τους Canon, σε ένα αμερικάνικο indie electropop συγκρότημα. Σχηματίστηκαν στο Los Angeles το 2013 και είναι ένα συγκρότημα τριμελές. Μέχρι τώρα οι Canons έχουν κυκλοφορήσει 5 δίσκους συνολικά, ο πρώτος το 17, είναι αρκετά παραγωγική μέσα σε 9 χρόνια, με τον τελευταίο να έχει βγει στην αγορά πριν από λίγες εβδομάδες, μέσα στο Μάρτιο, και ένα από τα τραγούδια που προωθούνται από αυτό το άλμπουμ είναι και το Carousel που μόλις ακούσαμε. Πάμε τώρα σε κάτι καινούριο από την Beth Orton, έχει τον τίτλο The Ground Above.

τα 13-14 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας ακόμη, αφήνουμε την Beth Orton, το καινούργιο The Grand Above, και συνεχίζουμε με τον Αμερικανό τραγουδίστα, πολιοργανίστα, συγγνώμη, τραγουδιστή και στιχουργό, αλλά και παραγωγό, τον κύριο Kurt Weill. Τον έχουμε γνωρίσει και σαν κιθαρίστα των εξαιρετικών War on Drugs, αλλά και βέβαια με την, κατά κύριο λόγο, με τη σόλο του καριέρα. Ένα από τα καινούργια του Kurt Weill σε πρώτη παρουσίαση σήμερα είναι και το Change to Bleed. Το ακούμε αμέσως.

Δύο ακόμη επιλογές πριν σας αφήσουμε. Βέβαια και αύριο θα συνεχίσουμε με νέες παραγωγές για να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη εβδομάδα του Μάη που την αφιερώσαμε στις νέες παραγωγές. Θα συνεχίσουμε και Δευτέρα και Τρίτη με καινούργια τραγούδια. Την Τετάρτη ξεκινάμε και το αφιέρωμα στη δεκαετία του 90. Για να πάμε σε ένα συγκρότημα που ανακατεύει ωραία τον λεγόμενο μελωδικό Britpop ήχο με την καθαρή θα λέγαμε alternative rock μουσική και αναφερόμαστε στους Broken Radios. Αυτό είναι το Shadows on the Walls. Επιστρέφουμε για να κλείσουμε με The Timber Trap.

Shadows on the Wall, Broken Radios. Και τώρα θα κλείσουμε με ένα συγκρότημα που έχει την αφιτηρία του στην Αυστραλία. Έχει βέβαια μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και αναφερόμαστε στο indie alternative rock των Temper Trap. Έχουν ένα καινούριο άλμπουμ, σε λίγο θα το έχουν στην αγορά, τον Ιούλιο, το Sun Gazer. Όμως μας έχουν δώσει κάποια δείγματα από αυτό το άλμπουμ και είναι το These Arms το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και βέβαια σε λίγο θα έχουμε τη σύνδεση με το Art News Radio. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην Earth Florina. Εδώ στο στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ρύθμισε ο Χρήστος Τσομπανάκης. Ενώ για άλλη μια μέρα αυτή την ώρα, από τις 3 μέχρι και τις 4 στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Αύριο μαζί στις 11 το πρωί με τις ραδιοαλχημίες και την ελληνική δισκογραφία και βέβαια στις 3 με τις παρουσιάσεις των νέων κυκλοφοριών από το διεθνή χώρο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, την αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για επαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες στο ΠΚΠ. Δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτκια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση, διοσωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδων Αγλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη Συμβουλή των Οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στο Βατικανό βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν εάν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του ορμούς στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς της Αυστρίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε η επίθεση έχει εντοπιστεί. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού. Ωστόσο, η αυστριακή ταμπλόιντ εφημερίδα Kronen Zeitung μεταδίδει ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση, κατά την οποία ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 γυναίκες και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη, νοτιάδες έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Lucio Battisti.

Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα παρουσιάζει ένα πολύ μικρό δείγμα από έναν από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς, Λούτσιο Μπατίστη. Δεν είναι απλά σημαντικός για το ιταλικό τραγούδι, είναι από τις καθοριστικές μορφές στην ιστορία του τραγουδιού αυτού. Και όχι μόνο, έχει πειράσει και τραγουδοποιούς σε άλλες χώρες και πάρα πολλοί έχουν επηρεαστεί στη χώρα μας, τραγουδοποιοί του 70 και του 80. Θα λέγαμε ότι είναι για την Ιταλία ότι ήταν, ας πούμε, ο Τζον Λένον ή ο Ντίλαν για τον αγγλόφωνο κόσμο. Earth News Radio, για τα μηνύματά σας θα στέλνετε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αρχίσαμε με το τραγούδι Ancora Tu. Είναι του 76. Ένα τραγούδι που αφηγείται, είναι μάλλον ένας διάλογος, είναι μια συνάντηση δύο πρώην εραστών και έτσι έρχεται πάλι το πάθος τους στην επιφάνεια. Λιγότερα λόγια για περισσότερη μουσική.

0: Η Κήπη τον Μάρτιο. Το τραγούδι του 1972. Η στίχη είναι φοβερή. Στηρίχθηκε πάρα πολύ στους στίχους του Μογκόλ. Ο Μογκόλ βραβεύτηκε πριν από μερικούς μήνες στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο για την προσφορά του στο ιταλικό τραγούδι. Είναι σαν να λέμε, το έχω πει και άλλες φορές, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Έχει γράψει την ιστορία του ιταλικού τραγουδιού. Θα κάνουμε αφιέρωμα στο Μογκόλ και σε άλλους καλλιτέχνες που έχουν πει τα τραγούδια του στο μέλλον. 90 ετών σήμερα ο Μογκόλ. Επανάσταση στη μουσική, όπως σας είπα. Είναι θρυλική αυτή η συνεργασία. Έγραψαν με το Μογκόλ τα τραγούδια που είναι απόλυτα διαχρονικά αριστουργήματα. Οι στίχοι είχαν βάθος, προσωπικότητα και συναισθηματική ειλικρίνεια. Για παράδειγμα εδώ, το τραγούδι αυτό μιλά μέσα από τους στίχους, παρουσιάζει ένα σκοτεινό πορτρέτο της κατάθλιψης που σταδιακά έρχεται η ελπίδα. Τεράστιες επιτυχίες, άλλαξε το τελικό τραγούδι και επιρροή σε γενιές καλλιτεχνών. Ακόμα και στον μεγαλύτερο ίσως Βρετανό που στη χώρα μας έχει ιδιαίτερη φήμη. Θα τα πούμε γι' αυτά στο δεύτερο μέρος.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Είναι πολύ οι σπουδαίοι Ιταλοί τραγουδοποίοι. Ο Λούτσιο Ντάλα, που θα έρθει και γι' αυτόν η σειρά του. Ο Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι, ο Φαμπρίτζιο Ντάντρε, πάρα πολύ. Όμως αυτός με τον τρόπο του στην ηχογράφηση άλλαξε τη δομή του ιταλικού τραγουδιού. Εδώ έχουμε δύο τραγούδια σε ένα, σε αυτό που μόλις ακούσατε. Πενσιέρι e parole, σκέψεις και λέξεις, είναι ο τίτλος ελληνικά του τραγουδιού του Λούτσιο Μπατίστη που μόλις ακούσαμε, από το 1971. Αγάπη, απώλεια, ελευθερία, εσωτερική αναζήτηση. Γι' αυτά μιλούν τα τραγούδια του. Δημιούργησε ένα καταφύγιο από την ένταση της εποχής εκείνης.

Il mio canto libero. Προσέξτε τώρα αυτό το τραγούδι του 72. Θα ήθελα, δεν θα ήθελα, αλλά αν θέλεις. Μογκόλ Μπατίστη. Οι στίχοι μιλούν για έναν δισταγμό ενός άνδρα μπροστά σε μια νέα ιστορία αγάπης, γιατί δεν έχει περάσει τόσο καλά με την προηγούμενη. Προσέξτε και θα ακούσετε μετά τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι, από τα κορυφαία τραγούδια του.

0: Ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη 36χρονος στην Πάτρα που προέτρεπε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί με πιστόλι κρότου λάμψης από παράθυρο κατοικίας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ραδιομέγαρο. Συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ΕΡΤ αλλά και τα εγγένεια του ΕΡΤ Κόσμος, που είναι το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Το τραγούδι των Μπατίστη Μογκόλ που ακούσαμε το έχει πει εξαιρετικά και η Μίνα. Όμως εσείς θα το ακούσετε τώρα σε μία ερμηνεία που μόνο όσοι έχουν το άλμπουμ αυτού του καλλιτέχνη γνωρίζουν ποιος το έχει πει. Σε αυτούς που είναι θαυμαστές του Λούτσιου Μπατίστη, εκτός από μένα και αρκετούς ακόμα από ό,τι βλέπω, είναι και ο David Bowie με τον Mick Ronson. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 70. 74 λοιπόν, είναι η εποχή εκεί γύρω, Spiders from Mars. Ο Mick Ronson, σε προσωπικό του άλμπουμ, διασκεύασε το τραγούδι που ακούσαμε με αγγλικούς στίχους του David Bowie.

ήταν η διασκευή. Φανταστείτε πόσο θα άρεσαν τα τραγούδια του Μπατίστη στον Ρόνσον και τον David Bowie για να διασκευάσουν αυτό το τραγούδι τότε. Το έχω επαναλάβει και άλλες φορές στο παρελθόν. Είναι κρίμα που όλα αυτά τα 40, 50, 60 χρόνια για τους φίλους μουσικής που άκουγαν φανατικά μόνο ροκ έχουν χάσει αριστουργήματα που ανήκουν σε άλλους χώρους της μουσικής, ιδιαίτερα γαλλικό, ιταλικό τραγούδι, κινηματογραφική μουσική. Ενώ οι καλλιτέχνες που ακολουθούν και βέβαια ακούν και επηρεάζονται από αυτά τα είδη της μουσικής. 1970 είχε γίνει επιτυχία και στη χώρα μας το τραγούδι από το άλμπουμ «Συναισθήματα».

αν ο Μπατίστη ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν από τα δημοφιλέστερα διεθνή αστέρια. Είναι όμως στην Ιταλία, όπως κάποιοι άλλοι είναι μόνο στην Ελλάδα. Τα τραγούδια του με τη συνεργασία του Μογκόλ μιλούν κυρίως για τις σχέσεις του άντρα με τη γυναίκα, αλλά όχι με έναν επιφανειακό τρόπο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Τα τραγούδια αυτά λοιπόν βοήθησαν στην Ιταλία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως είναι η δεκαετία του 70, σε μια περίοδο έντασης. Η μουσική του προσέφερε έτσι μια διέξοδο από συμπίεση της κοινωνίας. Έβαλε το συναίσθημα και το άτομο στο κέντρο αντί την ιδεολογία, και έτσι βοήθησε να μετακινηθεί κάπως ένα μεγάλο μέρος της ιταλικής μουσικής τότε προς το τραγούδι με προσωπικές μορφές έκφρασης. Ας πούμε εδώ, στο επόμενο. Οι στίχοι αφηγούνται κάποιες σκέψεις ενός άντρα που είναι ερωτευμένος με μια γυναίκα, κάπως απόμακρη γυναίκα. Το τραγούδι δεν λέει ποια είναι. Μπορεί να είναι μια πρώην ερωμένη, η σύζυγος με την οποία ο πρωταγωνιστής χώρισε, ή απλά μια γυναίκα που ερωτεύτηκε αμέσως.

ενθουσιασμός από τα μηνύματα σήμερα. Οι Βιβί γράφει, οι τραγουδάρες είναι αυτές που ακούγονται σήμερα και υπαίνει ότι νομίζω ότι χρειάζονται δύο εκπομπές. Γι' αυτό αφήνουμε το Μογκόλ που είναι ο στιχουργός, όπου εκεί θα παίξουμε μερικά ακόμα τραγούδια του Μπατίστη και άλλα τραγούδια που έχει γράψει ο Μογκόλ για άλλους Ιταλούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες και συγκροτήματα. Ευτυχώς που υπάρχει το Ερτέκο, έτσι ας πούμε αυτό το podcast που ακούτε σήμερα, να το πούμε και με την μοντέρνα έννοια των εκπομπών, θα υπάρχει για πάντα εκεί να ακούτε όποτε θέλετε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του Μπατίστη, όπως αυτό που έρχεται τώρα, που ήταν από τις πρώτες συνθέσεις που έγραψε με τον Μογκόλ το 1971. Το έχουν πει μεταξύ άλλων και η Μίνα και ο Χωσέ Φελισιάνο και διάφοροι άλλοι. Και ο Λούκα Καρμπόνι τελευταία χρόνια. Αυτός βέβαια είναι ο Μπατίστη με το La Canzone del Sole.

Ο Μπατίστη, που επηρέασε βαθιά την κοινωνική ψυχολογία στην Ιταλία εκείνης της εποχής. Σε μια Ιταλία γεμάτη ένταση, προσέφερε κάτι σπάνιο, εσωτερικότητα, συνέστημα και διαφορετικό τρόπο να βλέπεις τη ζωή. Ο Μπατίστη κυκλοφόρησε 18 άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ, από το 69 μέχρι το 94. Με ένα σημαντικό μέρος αυτού του καταλόγου να μεταφράζεται στα ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Ήταν γνωστός σαν ένα συγκρατημένος καλλιτέχνης και το τέλος δεν ήταν ίσως αυτό που θα περίμενε κανείς. Έφυγε από τη ζωή 55 ετών το 98. Πραγματοποίησε μόνο ένα πολύ μικρό αριθμό ζωντανών συναυλιών κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Το 78 ανακοίνωσε ότι θα μιλούσε στο κοινό μόνο μέσα από τα έργα του και τα τραγούδια του. Δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν εμφανιζόταν πουθενά. Τον έβλεπε στον δρόμο και νόμιζε πως είναι ένας επέτης. Είχε περιοριστεί στον εαυτό του την ηχογράφηση και είχε εξαφανιστεί. Θα ακολουθήσει και άλλο αφιέρωμα στο Μογκόλο που θα μιλήσουμε και πάλι για τον Μπατίστη. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της πρόσιτης στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη ισοστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένος στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ενώ αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στο Βατικανό βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κουραζιερόπλοιο Χόντιους έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά του ιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Γκερμπεγκέσους, η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει προς το παρόν χαμηλή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται νέα κρούσματα λόγω της μεγάλης περίοδου επώασης του ιού. Η ανησυχία εντάθηκε μετά την είδηση ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο όταν υπήρξε ο πρώτος νεκρός στην νήσο Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση της κατάστασης. Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στο Σοφό Ασπροπύργου, στο σημείο έχουν σπεύσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδωνα Κλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερέα και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νότια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, χαίρετε, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι με πιάνει, αλλά όταν παίρνω τη θέση μου στο μικρόφωνο ευθυγραμμίζομαι και ταυτίζομαι με αυτό που ακούω τώρα. Δηλαδή αυτή την τζαχπινιά, αυτή την χαριτωμένη έτσι κατάσταση, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μουσικής. Γιατί στο κάτω-κάτω, ό,τι και να έχει ο καθένας μας, τι μας θέτε εσείς να μας ακούτε σκουντούφλιδες, ακούστε αν είναι δυνατόν σκουντούφλις, αν ταιριάζει ραδιοφωνικά και ηχητικά. Εγώ το τέριαξα πάντως. Άσε που δεν είμαστε. Δεν είμαστε, είμαστε μια χαρά. Γεια σας, καλησπέρα, ελπίζω να είστε κι εσείς. Το ξέρω ότι μπορεί να είναι αντιφατικό και οξύμορο σε σχέση με τα συμβαίνοντα έτσι γύρω-γύρω, ειδικά τα πολύ τραγικά. Στα τραγικά δεν μπορείς να πεις τίποτα, σιωπαίνεις. Αλλά γενικότερα, επειδή η ζωή έχει τα πάνω της, τα κάτω της, και η γενική εντύπωση και ιδέα είναι ότι προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε όλα με όση δύναμη μας δίνει η ανθρώπινή μας υπόσταση. Γι' αυτό είπα και εγώ να με ακούσετε έτσι πιο χαρούμενοι. Αφήστε που νομίζω και από ό,τι μου μεταφέρανε η άνοιξη είναι πολύ φουντωμένη έξω. Εγώ έχω να δω τη μέρα από τις 9 το πρωί που βγήκα στο δρόμο για να έρθω εδώ στο Ραδιομέγαρο από πολύ νωρίς, γιατί είχαμε πολύ σημαντικές επισκέψεις σήμερα εδώ. Οπότε από τις 9 το πρωί δεν έχω πάρει χαμπάρι τι γίνεται έξω. Μου μετέφεραν εδώ οι συνάδελφοι ότι έχει αρκετή μουντάδα εδώ στο λεκανοπέδιο. Πρέπει να είναι αυτή η αφρικανική σκόνη που μας έρχεται και που έχει ανεβάσει και τον υδράργυρο και πρόκειται να τον ανεβάσει ακόμα περισσότερο, ειδικά τις ερχόμενες μέρες, τις επόμενες μέρες. Ένας μικρός καύσωνας μέσα στο Μάιο. Πέμπτη, 7 Μαΐου, απογευματόβραδο λοιπόν, εδώ στο Earth News Radio 105,8, αλλά και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Να μην ξεχάσω και το Earth Echo, το πολύτιμο αυτό εργαλείο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της ΕΡΤ, της μεγάλης οικογένειας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ είμαστε όλοι εμείς, εντός και εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, ειδησιογραφικά, ενημερωτικά και ψυχαγωγικά. Εννοείται και μέσω του site, το ΕΡΤ News ή το ΕΡΤ.gr. Η μεγάλη λοιπόν ομπρέλα και οικογένεια που περιλαμβάνει τα πάντα και σήμερα έγινε λίγο πλουσιότερη. Καθώς η Earth World, δηλαδή η δορυφορική, ουσιαστικά το δορυφορικό κανάλι που εξέπεμπε σε όλα τα πέρατα, τα πλάτη και τα μήκη της γης, μετονομάστηκε σε Earth Cosmos. Earth Cosmos λοιπόν είναι το καινούριο παγκόσμιο κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους για όλα τα προγράμματα, δηλαδή και τα ψυχαγωγικά και τα ενημερωτικά. Μπορείτε να παρακολουθείτε μέσα από τις συχνότητες στις τηλεοράσεις σας. Δηλαδή έχει καταλάβει πλέον τη συχνότητα του BBC και μπορείτε να το παρακολουθείτε από όλα τα σημεία του πλανήτη χωρίς να κάνετε κάτι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μπείτε με κάποιο κωδικό ή να είναι κάτι συνδρομητικό. Φυσικά και μέσω του Earthflix, αλλά πάνω απ' όλα και οι εντός της Ελλάδας θεατές, τηλεθεατές, αν επιθυμούν, μπορούν να βλέπουν λοιπόν την Earth Cosmos. Είχαμε εγγένεια, είχαμε βαφτίσια, είχαμε επίσημες παρουσίες του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου εδώ στο Ραδιομέγαρο από το πρωί. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας από τη Δευτέρα με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, μέσα στο οποίο όμως κατάφερε να χωρέσει και την παρουσία του εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Για να πατήσει το κουμπί που λέμε, δηλαδή να κάνει τα εγγένεια της Earth Cosmos, του Earth Cosmos, αλλά και να απευθύνει ένα μήνυμα, ένα χαιρετισμό σε όλη την ομογένεια, στον οικουμενικό ελληνισμό, με όλη την μιλήχια και ευγενική έτσι ομιλία του, την οικουμενική, Αγαπώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου και είχα και την μεγάλη τύχη να τον γνωρίσω λίγο από κοντά σήμερα, επειδή ο λόγος του και ο λόγος του, η ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων προχθές, αλλά και αυτός ο λόγος που εκφώνησε σήμερα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και μέσα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, που είχα την τιμή να τον φιλοξενήσω. Το μήνυμα λοιπόν που εξέπεμψε ήταν αυτό. Ήταν οικουμενικό, πανανθρώπινο, έμεινε στις αξίες του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και βεβαίως της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Όταν ο Πάπας με μία κουβέντα που θα πει γίνεται θέμα σε όλο τον κόσμο, ειδικά όταν υπερασπίζεται την παγκόσμια ειρήνη, νομίζω ότι και ο προκαθήμενος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Οικουμενικού Θρόνου μπορεί επίσης να το κάνει και να γίνει είδηση παντού.

0: Εδώ είμαστε πάντα και θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 6 από τις συχνότητες του Air News Radio 105,8. Πολλές καλησπέρες και καλημέρες σε άλλα μέρη της γης, σε άλλα σημεία του πλανήτη, σε στεριές και σε θάλασσες, από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής.
1: Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία.
0: Η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στους δικούς τους πολύ νευραλγικούς ρόλους στην δημοσιογραφική παραγωγή επιμέλεια αρχισυνταξία.
1: Θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν.
0: Και όλοι εσείς στην επικοινωνία μας, είτε μέσω του Air News Radio 2 λέξεις, συγγνώμη, λάθος, του Viber, ναι καλά το είπα, Air News Radio 2 λέξεις, μπερδεύτηκα, ή μέσω όλων των πλατφορμών ή και μέσω των πλατφορμών που έχετε στη διάθεσή σας και ξέρετε ότι και εμείς τις έχουμε ανοιχτές και διαθέσιμες.

0: θάλασσα.
1: Ασφαλώς το κεντρικό θέμα της μέρας σήμερα ήταν και παραμένει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έγινε έτσι σε πολύ καλό κλίμα, λένε όλες οι πληροφορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ, αν και ήταν έντονη. Τώρα ήταν τόσο έντονη όσο αναμενόταν, ήταν λιγότερο έντονη. Πάντως υπόθηκαν πάρα πολλά για τους χειρισμούς της εισαγγελέως Κοβέση, για τη λειτουργία του κόμματος γενικά, για την συνταγματική αναθεώρηση και τον δημοσιονομικό κόφτη, για την αξιολόγηση στο δημόσιο και την αλλαγή του άρθρου 86, την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση σε ένα κείμενο με 30 άρθρα και βεβαίως υπήρξαν και αρκετές εχμές, παύλα καρφιά, κάποιον εναντίον κάποιον, εξαφανισμένων υπουργών όπως τους κατονόμασε ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά και παράπονα και απέτηση. Το κεντρικό πάντως νόημα είναι ότι ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρχηγό της κυβέρνησης, να είναι όλοι μαζί ενωμένοι μια γροθιά, σε μια γροθιά. Και συγκεκριμένα αναρωτήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, είμαστε ή δεν είμαστε ομάδα? Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα.

0: είπα που φυσικά κοιτάμε μέσα από τη χαραμάδα για τον κόσμο, δηλαδή αν θα έχουμε, αν έχουμε ή δεν έχουμε μια συμφωνία στα σκαριά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, περίμενα πολύ υπομονητικά την αρμόδια να μας τα πει, τη Δέσποινα Συριοπούλου, που είναι ήδη στο ραδιοθάλαμο του Earth News. Καλησπέρα, Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Σήμερα αναμένεται το Ιράν ή η Τεχεράνη να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση, τη μονοσέλιδη με τα 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα δεν έχουμε κάτι σαφές. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Αυτό είναι μια μορφή πίεσης, είναι κάτι άλλο?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, τον είπα φυσικά.
1: Τον είπα, τον Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Και υπάρχουν νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Νωρίτερα είχαμε επίσης την επικοινωνία με του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κυρίου Αραξή, μαζί με τον ομόλογό του στο Πακιστάν. Σίγουρα η πρόταση, την οποία μάλλον η απάντηση στην πρόταση που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα συζητήθηκε. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση ή κάποια πληροφορία που να δείχνει προς ποια κατεύθυνση θα κινούμαστε αυτή τη στιγμή, αν θα υπάρχει συμφωνία και τελικά να σταματήσει όλη αυτή η ένθεν κακήθεν ένταση, απειλές για συνέχεια της των εχθροπραξιών ή έστω αυτή της περίεργης εκεχηρίας την οποία έχουμε, και φυσικά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς που έχουν προκαλέσει όλα αυτά στην παγκόσμια οικονομία, με την άνοδο, με τα πλοία να βρίσκονται αγκυροβολημένα εκεί και να μην μπορούν να φύγουν. Έλενα, η μέρα έχει λίγες ώρες ακόμη, οπότε θεωρητικά μπορεί να έχουμε και κάτι νεότερο λίγο αργότερα,
0: αυτό, αλλά το θέμα θεαματικό. Είναι μπορεί να έχουμε και κάτι θεαματικό. Όχι, σε βλέπω επιφυλακτική. Εγώ το είπα το θεαματικό.
1: Επιφυλακτική, γιατί βλέπουμε πώς ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε, χτες ας πούμε, είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Όλα τα μέσα μαζικής, τα διεθνή μέσα, έλεγαν ότι επίκειται συμφωνία, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πολλά από τα σημεία τα οποία περιέχει η πρόταση αυτή αποτελούν κόκκινες γραμμές για το Ιράν. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Ιρανοί έχουν κάνει πίσω, διαπραγματεύονται κάτι. Είναι πολλά τα ερωτηματικά από αυτή την από αυτή τη συζήτηση που προκύπτει. Βέβαια θα το δούμε.
0: Ναι, και πραγματικά όπως το λες, οι επόμενες ώρες ή κάθε μέρα, το κάθε 24ωρο που περνάει και προστίθεται στη μακρά σειρά τελικά αυτών των μηνών από τέλος Φεβρουαρίου, νομίζω 28 Φεβρουαρίου
1: ναι, που έγινε η επίθεση.
0: Έγινε το πρώτο μπαμ, ας πούμε, που είχαμε το άνοιγμα του πυρός. Και τελικά, όπως λες, είναι λίγο ανερμάτιστο το πράγμα. Δηλαδή, και δεν μπορούμε και να εξηγήσουμε με ασφάλεια είτε την πλευρά του Ιράν είτε την πλευρά των ΗΠΑ. Το σίγουρο
1: δεν
0: είναι,
1: δεν μπορεί να εξηγηθεί και από και από το ιδιότυπο λίγο του χαρακτήρα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρείται ένας άνθρωπος απρόβλεπτος, που σημαίνει ότι η κλιμάκωση και η αποκλιμάκωση απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους.
0: Ναι, σωστά, καλά τα λες, καλά τα λες. Λοιπόν, στο μεταξύ μετατέθηκε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης του διεθνούς, ας πούμε, δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Μετατέθηκε το ενδιαφέρον του ενδιαφέροντος, ωραία το είπα. Γιατί έχουμε αυτή την ιστορία, αγαπητή μου Δέσποινα, με τον Χανταϊό.
1: Νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος.
0: Για πες μας, τι ξέρεις.
1: Είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται από τα περιτώματα των τροκτικών, ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο όμως το στέλεχος αυτό, με το οποίο έχουν προσβληθεί 8 άτομα, το στέλεχος των άνδεων, είναι αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως καταλαβαίνεις, τότε, όλα αυτά, ο πονοκέφαλος μεγαλώνει πάρα πολύ. Όλοι φέρνουμε πίσω στη μνήμη μας τις εικόνες και τα όλα όσα ζήσαμε με τον κορονοϊό, ειδικά όταν λένε και υποστηρίζουν ότι η καραντίνα μπορεί να διαρκέσει και 2 μήνες για το να εξελιχθούν τα συμπτώματα του του Χανταϊού. Βέβαια, είναι λίγο καθησυχαστικοί οι επιστήμονες και λένε ότι δεν σχετίζεται με την... Δεν είναι μια υπόθεση που μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τον κορονοϊό.
0: Με τον COVID.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, τώρα πια δεν την ξαναπατάω, θυμάμαι και με τον ιό SARS, αν σου λέει κάτι, ότι τότε μας έλεγαν ότι κολλάει μόνο αν πατήσεις, ας πούμε, το ίδιο κουμπί στο ασανσέρ με κάποιον που έχει νοσήσει και έχει, ξέρω εγώ, κάποια υγρά του σώματός του κτλ. Και σιγά σιγά μας το έφεραν οι επιστήμονες ότι ο ιό SARS είναι όντως και μεταδοτικός και θανατηφόρος κλπ. Το ξεχάσαμε εκείνο. Μετά στον COVID, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 19, το Δεκέμβρη, που λέγαμε «Α, καλά, τώρα ένας ιός στη μακρινή Κίνα, σιγά τώρα τι μας αφορά».
1: Και, το Μάρτιο, γύρω ήτανε. Στα μέσα Μαρτίου, ήταν που ήταν το ολοκληρωτικό lockdown, ας πούμε, που δεν...
0: Για όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και επίσης θυμάμαι, γιατί δυστυχώς θυμάμαι πολύ καλά, γελάει η Δέσποινα, λέει Παναγία μου, που έμπλεξα εδώ πέρα.
1: Όχι, είναι πράγματα τα οποία νομίζω ότι τα έχουμε και θέλουμε να τα αποβάλουμε από τη μνήμη μας.
0: Και να τα αποβάλουμε, όμως έρχονται και μας βρίσκουν εκείνα. Θυμάμαι λοιπόν ότι γενικότερα είχαν πει, μόλις τελειώσαμε με τον COVID, οι επιστήμονες πάλι το είχαν πει, ότι παιδιά, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα μια ακόμα μεγάλη πανδημία.
1: Προφητικά το είχαν πει.
0: Εδώ τώρα. Εμείς τα ερωτήματα θέτουμε, χωρίς να σπέρνουμε κανένα πανικό. Τέλος πάντων.
1: Όλες οι αρχές αυτή τη στιγμή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν πολύ καθησυχαστική, ότι δεν κινδύνε.
0: Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ή τέλος πάντων.
1: Όχι, ότι δεν υπάρχει μεγάλος, ότι ο κίνδυνος δεν είναι τόσο μεγάλος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ας κρατήσουμε αυτό, ας είμαστε αρκετά προσεκτικοί.
0: Ναι, να είμαστε.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί αυτό το σημείο μηδέν από όπου ξεκίνησε όλο αυτό και έχει αρχίσει και μεταδίδεται, δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει.
0: Έτσι είναι. Δέσποινα Σιριοπούλου με τα κυριότερα από τα διεθνή νέα, γιατί φυσικά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα. Είπαμε να μείνουμε στα σημαντικότερα και εμείς εδώ πάμε για τραγούδι. Να πάμε για τραγούδι τώρα.

Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι έρχεται ο Σονούπο. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και με τα δύο πόδια στο σπίτι που λέμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει το καλοκαίρι. Μπορεί να έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένουμε. Γιατί μην υπολογίζετε τώρα ημερολόγια και τέτοια, πάνω αυτά. Μέχρι να συνδεθούμε στο και μισή για τους τίτλους ειδήσεων, λέγαμε με τη Χρύσα, έτσι λίγο προλάβαμε να πούμε τη Χρύσα Μπιλάλη για την περίπτωση αυτή. Μια ακόμα περίπτωση με το παιδάκι με το πατίνι που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση μετά τον τραυματισμό του. Και να σας πω την αλήθεια, βρέθηκα προχτές μπροστά σε μια τέτοια περίπτωση. Παρατρίχα γλίτωσε αυτό το παιδί. Είχα βγει να περπατήσω και βλέπω ένα παιδί να κυνηγάει ένα άλλο. Το άλλο ήταν πάνω σε ένα πατίνι. Το κυνήγησε γιατί ήθελε το πατίνι, δεν ξέρω αν ήταν αδέρφια. Κάποια στιγμή τον βλέπω τον δεύτερο που κυνηγούσε πάνω στο πατίνι. Έλα που πετάχτηκε, παιδιά, μπροστά μου. Και ερχόταν και αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Εγώ πεζή. Αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα. Και το παιδί ανάμεσα πέρασε πραγματικά ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε κατάλαβα. Δεν κοίταξε καθόλου. Δεν κοίταξε το παιδί. Δεν κοίταξε. Ήταν ένα παιδί, ας πούμε, του γυμνασίου. Δεν κοίταξε αν ερχόταν αυτοκίνητο. Προφανώς ο οδηγός ήταν αυτός που φρέναρε και πρόλαβε. Πόσα τέτοια περιστατικά. Κρίμα είναι. Πάρα πολύ κρίμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα πατίνια. Αν αυστηροποιηθεί ο κανονισμός, η νομοθεσία, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Πάντως το όριο ταχύτητας, από όσο ξέρω, είναι 20 με 25 χιλιόμετρα το πολύ. Και υπάρχουν κάποιοι που τα τρέχουν και με 50 και με 70. Λοιπόν, πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους της και μισή. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάσω σε λίγο, τα οποία πάρα πολύ μου αρέσουν τα περισσότερα και μου δίνουν και έναυσμα για να κάνουμε διάλογο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», είπε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τυχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεσης με την κυβέρνηση. 2,5 ώρες διήρκησε η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο Βατικανό. Υπογραμμίστηκαν οι ισχυρές σχέσεις του Βατικανού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει η Αμερικανική κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στον Πέδωνα Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος, μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαιώθηκε.

0: Τηλεόραση στη νέα εποχή με αγγλικούς υπότιτλους. Έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Φωτιά σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο, στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Νεφώσεις αύριο, πρόσχερα αυξημένες και μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

μένουμε εδώ, η εκπομπή Air News Radio, το ραδιόφωνο σε 105,8 και φυσικά μέσα από το AirTeco μας ακούτε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας on demand. Η φωνή της Ελλάδας επίσης μαζί μας μέχρι τις 6 παρέα λοιπόν. Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στον ήχο και μηνύματα βλέπω. Νίκος απευθύνθηκε νωρίτερα σε μένα και αναφέρθηκε στο σημαντικό θέμα του πλούτου της ελληνικής γλώσσας και το πόσο πολύ πρέπει να χρησιμοποιείται είτε σε ονόματα σταθμών, καναλιών, τίτλων γενικά. Πραγματικά και το καταλαβαίνω και είδατε ότι και εγώ από μόνη μου το υποστηρίζω σε κάθε περίπτωση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και φυσικά με συγκίνησε και με βρήκε απόλυτα σύμφωνη το μήνυμα του Παναγιώτατου για το θέμα της γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Οι Αμερικανοί δεν βάζουν μυαλό. Οι κυρώσεις επιτάχυναν την αποδολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και ο πόλεμος ακόμα περισσότερο. Έτσι, κατά το Σπύρο, ο Τραμπ είναι σε εξαιρετικά δεινή θέση. Δεν μπορώ να το πω Σπύρο με σιγουριά, γιατί δεν είμαι ειδική, αλλά έτσι μου φαίνεται και εμένα ότι πάντως δεν είναι στη θέση που ήλπιζε ότι θα είναι. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να λέμε εμείς. Πολλά μπορούμε να εικάζουμε, να εκτιμούμε ή ξέρω εγώ να επιθυμούμε, ίσως και να επιθυμούμε, δεν ξέρω. Αλλά τελικά πολύ συχνά αυτός που λέμε κερδίζει πάντα είναι ο ισχυρότερος. Ο Γιάννης, καλό απογευματό βραδοπέμπτη, συγχαρητήρια για τη συνέντευξη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα παρακολουθείς όλα. Δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη, σίγουρα όμως ήταν μια δήλωση, ένα μήνυμα, ένας χαιρετισμός και μπόρεσα να συνομιλήσω μαζί του όσο του επέτρεπε το πρόγραμμα και ο χρόνος του.

Σε κάθε περίπτωση και εγώ νιώθω έτσι εξαιρετικά καλά με αυτή τη μεγάλη επιτυχία και προσωπικά και πάνω απ' όλα για τη μεγάλη οικογένεια της ΕΡΤ. Ο Πέτρος μας λέει καλησπέρα Έλενα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, θα ερχόμουν σε αυτό, την υπόθεση της Κρήτης, του 54χρονου πατέρα που με αυτοδικία πήρε τη ζωή, αφαίρεσε τη ζωή και μάλιστα με ένα στιγνό τρόπο του φίλου του γιού του, επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε εκείνο το τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Μια σε κάθε περίπτωση τραγικότατη ιστορία και για τη μία οικογένεια και τώρα πια και για την άλλη. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όταν ο ανθρώπινος νους γυρίζει το διακόπτη και μετά πέφτει το απόλυτο σκοτάδι. Δεν υπάρχει ούτε λογική, ούτε ψυχραιμία, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Και πολύ φοβούμαι ότι αυτό συνέβη σε αυτούς τους 2 τραγικούς γονείς. Τώρα τραγικοί γονείς είναι και οι άλλοι. 2 σπίτια έκλεισαν που λέμε, 2 παλικάρια έφυγαν. Αυτό που πραγματικά ξενίζει και κλονίζει είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και του ιδίου του θύματος τώρα, του 29χρονου που έχασε τη ζωή του, που δολοφονήθηκε, δεν μπόρεσε κανείς να τον προστατέψει. Αυτό πραγματικά με ξεπερνά, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, θα μου πείτε και τι να του βάλουν, να του βάλουν 24ωρη φρουρά να του βάλουν σωματοφύλακες. Είναι τρομερό, γι' αυτό και φώναζαν σήμερα με ένα συγκλονιστικό τρόπο, πολύ ανατριχιαστικό, οι γονείς του, η οικογένειά του, οι αδερφοί του, ότι δεν τον προστατέψατε, φώναζαν στους αστυνομικούς. Μία τραγικότατη λοιπόν ιστορία. Και για να μην μείνουμε σε αυτά, να πάμε και στο πετρέλαιο, το οποίο είναι κάτω αυτή τη στιγμή κάτω από τα 97 δολάρια, καθώς η αγορά που κάνει συνήθως ένα βηματάκι πιο μπροστά λόγω ψυχολογικού παράγοντα κτλ. Προεξοφλεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που να σας πω την αλήθεια δεν τη βλέπουμε.

0: Και πάντοτε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, επιμένουμε και παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες. Έτσι, για να το φέρω σε αντίστοιξη με την κουβέντα που ανοίξαμε πριν από λίγο, περί αυτοδικίας, περί εγκλημάτων, περί σκοτεινού ανθρώπινου μυαλού. Λοιπόν, παραμένουμε προσκολλημένοι στις ανθρώπινες αξίες, στις μεγάλες αξίες που τις γεννά τελικά ο πολιτισμός. Και όχι μόνο ο ελληνικός, γενικότερα ο πολιτισμός. Θα δείτε τώρα γιατί το λέω, γιατί προσπαθώ να το φέρω στο θέμα που θα μας απασχολήσει τώρα και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα είναι ένα συνέδριο, αλλά όχι ένα οποιοδήποτε συνέδριο, είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται στη Νέα Ορεστιάδα τώρα, 11 και 12 Μαΐου, για τους ελληνογαλλικούς διαλόγους. Φαντάζομαι όταν λέμε διαλόγους εννοούμε διεπιστημονικές συναντήσεις, άλλοτε στη Γαλλία, άλλοτε στην Ελλάδα, ένα λαξ. Μιλάμε για συζητήσεις, μιλάμε για τραπέζια, για ανταλλαγή απόψεων, για think tanks και όλα αυτά στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Αυτό είναι και το θέμα του φετινού συνεδρίου, λοιπόν, με τον τίτλο «Η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή». Ο επιστημονικός συντονισμός γίνεται από τον καθηγητή Γιώργο Πρεβελάκη, τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, και τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Πρεβελάκη και είναι μεγάλη μας τιμή. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Τι ωραία ιδέα. Βέβαια, από ό,τι διαβάζω, είναι η έκτη χρονιά που διοργανώνεται κάτι τέτοιο. Αλλά εν προκειμένου, επειδή ακριβώς έχει να κάνει με τις γεωπολιτικές αναθεωρήσεις, δηλαδή σε πιο πρακτικό επίπεδο δεν θα μπορούσατε να το θέσετε έτσι όπως συμβαίνουν τα πράγματα γύρω μας, κύριε καθηγητά, κύριε Πρεβελάκη, το βρίσκω πάρα πολύ επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον και εγώ και οι ακροατές μας. Για πείτε μας.
1: Καταρχήν, αυτοί οι διάλογοι, οι ελληνογαλλικοί διάλογοι που τους λέμε εφηρμοσμένους, γιατί η ιδέα μας είναι βεβαίως να κινητοποιήσουμε ένα επιστημονικό δυναμικό, αλλά όχι μόνο, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία από την πολιτική, από τη διπλωματία, και ο στόχος μας δεν είναι μόνο η αναζήτηση, αν θέλετε, της έρευνας και της αλήθειας, αλλά και η αναζήτηση κάποιων απαντήσεων, κάποιων λύσεων. Mm-hmm. Και η ιδέα είναι να φέρουμε σε επαφή δίκτυα ελληνικά και γαλλικά, να βγούμε λίγο από, αν θέλετε, αυτό το γενικό κλίμα το οποίο χρησιμοποιεί και με έναν ορισμένο αυτοματισμό την αγγλική γλώσσα, και να μιλήσουμε μεταξύ μας, Έλληνες και Γάλλοι, ελληνικά και γαλλικά, με μετάφραση φυσικά, παράλληλη μετάφραση.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα είδος, πώς να πούμε, κοινότητας. Πιστεύω ότι η σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία είναι θεμελιακή και πιστεύω ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, αλλά φάνηκε και με την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν.
0: Πρόσφατα.
1: Είναι ένα μεγάλο,
0: όντως,
1: αν θέλετε, μεγάλο κεφάλαιο που κατά τη δική μου εκτίμηση σχετίζεται με το πώς μπορούν να εξελιχθούν οι γεωπολιτικές δομές που μας τριγυρίζουν και πριν από όλα φυσικά το πώς θα μπορεί να ενδεχομένως να εξελιχθεί η ίδια η Ευρώπη.
0: Είναι σίγουρα πρόκληση αυτό και στοίχημα, και μου αρέσει που φεύγετε από το επίπεδο της ανάλυσης, όχι εντελώς, το πάτε και ένα βήμα και πολλά παραπέρα, κύριε Πρεβελάκη, κύριε καθηγητά, ότι μπορεί να προταθούν και λύσεις, μπορεί να προταθούν μέσα από τους διαλόγους και πιο παραγωγικές, πιο αποτελεσματικές ατραπή.
1: Έτσι, παραδείγματος χάρη, πέρσι είχαμε κάνει ένα συνέδριο στο Παρίσι, mm-hmm, το οποίο είχε θέμα η παιδεία της θάλασσας, ανθενιέλαμε στα γαλλικά, όπου η ιδέα ήταν ότι πρέπει να εισαγάγουμε περισσότερο τη διάσταση της θάλασσας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι Γάλλοι έχουν προχωρήσει πιο πολύ σε αυτό, υπήρξαν ανταλλαγές και ελπίζω ότι κάποια προγράμματα συνεργασίας είναι σε εξέλιξη ή θα εξελιχθούν, ώστε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τη γαλλική εμπειρία και στην Ελλάδα.
0: Και είναι απορίας άξιο πώς οι Έλληνες δεν έχουν αξιοποιήσει, ας πούμε, το ρόλο της θάλασσας που λέτε, μια και εξ αρχαιοτά των χρόνων είχαμε αυτή την αυτοσύνη ως πεδίο ανταλλαγής απόψεων και εμπορίου και ιδεών.
1: Το εκπαιδευτό. Και οι Γάλλοι διαπίστωσαν το ίδιο, δηλαδή ότι... Αλλά οι Γάλλοι πριν από 10 χρόνια διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε αρκετά η θαλάσσια διάσταση στο εκπαιδευτικό του σύστημα. Έχουν κάνει επί 10 χρόνια μεταρρυθμίσεις σημαντικές για να το ενισχύσουν. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορούν οι συζητήσεις να έχουν και κάποια πρακτικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Να σας πω, κύριε Πρεβελάκη, βάλτε μας λίγο και στην προσωπικότητα του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, για τον οποίο δεν νομίζω πως ξέρουμε πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Όχι,
0: δεν έχει φωτιστεί αρκετά η προσωπικότητα αυτή του πολιτικού, του διπλωμάτη. Για βάλτε μας λίγο, γιατί τον έχετε σαν, πώς να το πω τώρα, είναι η ηγετική μορφή στους διαλόγους σας.
1: Η αφετηρία είναι ότι η πεποίθησή μου ότι για να καταλάβουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε πρέπει να πάμε προς τα πίσω. Έχουμε ανάγκη από την ιστορική διάσταση γιατί όταν όλα ανατρέπονται και αυτό συμβαίνει σήμερα, όλα ανατρέπονται, όλα όσα ξέραμε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, ο ρόλος της Αμερικής, η προοπτική της Ευρώπης, η παγκοσμιοποίηση, η ιδέα ότι το διεθνές δίκαιο μας εξασφαλίζει, όλα αυτά έχουν ανατραπεί σήμερα. Για να μπορέσουμε επομένως να καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο, πρέπει να απομακρυνθούμε από τις πρόσφατες εμπειρίες μας και αναπαραστάσεις μας και να δούμε πώς ήταν η ανθρωπότητα σε άλλες εποχές που ενδεχομένως παρουσιάζουν περισσότερη ομοιότητα με το σήμερα από ό,τι συνέβαινε πριν από 10-20 χρόνια. Γυρίζουμε λοιπόν σε μια εποχή πολύ κρίσιμη για τα Βαλκάνια και για την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερα για τα Βαλκάνια. Γυρίζουμε στο 1878. Έχει προηγηθεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχει φτάσει ο στρατός ρωσικός στις πόρτες της Κωνσταντινούπολης και γίνεται μια συμφωνία, η συμφωνία του Αγίου Στεφάνου, η οποία δημιουργεί τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό είναι μια επιτυχία φυσικά μεγάλη της Ρωσίας, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ήττα για μας, για τους Έλληνες, γιατί χάνεται η προοπτική μας να επεκταθούμε στα Βαλκάνια, σε περιοχές με πάρα πολύ μεγάλο ελληνικό πληθυσμό. Αλλά ευτυχώς αντιδρά η Αγγλία και η Γαλλία και απειλούν την Ρωσία ότι αν δεν δεχθεί αναθεώρηση της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου θα μπορούσαν να τις επιτεθούν. Υποχωρεί η Ρωσία και αμέσως μετά μαζεύονται στο Βερολίνο υπό την προεδρία του Μπίσμαρκ και καταλήγουν σε μια νέα συμφωνία η οποία δημιουργεί μια μικρή Βουλγαρία και ρυθμίζει μια σειρά από άλλα θέματα συνόρων στα Βαλκάνια. Επομένως φτιάχνεται εκείνη την εποχή τρομοκτηνά ο πολιτικός χάρτης των Βαλκανίων.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί είναι που συναντάμε τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, στον οποίο αναθέτει η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναθέτει δηλαδή σε έναν φαναριώτη, το μέλος μιας πολύ σημαντικής
0: πολύ επιφανούς οικογένειας, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ναι. Που έχει δώσει και το μεγάλο μαθηματικό, όπως ξέρουμε,
0: mm-hmm.
1: Του αναθέτει την αποστολή να διαπραγματευτεί στο όνομα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λιγάκι μας φαίνεται περίεργο. Ένας Ρωμιός, ο οποίος πηγαίνει και εκπροσωπεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τα συμφέροντα της Ελλάδας συμπίπτουν, διότι η απειλή προέρχεται από τη Ρωσία και προέρχεται από τη Μεγάλη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Αναλαμβάνει λοιπόν αυτό το ρόλο, ένα ρόλο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πηγαίνει στο Βερολίνο για να εκπροσωπήσει μια αυτοκρατορία η οποία έχει χάσει τον πόλεμο, σε κατάσταση αδυναμίας. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη διπλωματική προσωπικότητα, την οποία δεν την πολύ γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Το συνέδριό μας εμπνέεται από την εμπειρία του. Όπως έλεγα, γυρίζουμε προς τα πίσω για να καταλάβουμε καλύτερα το σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι και μια ευκαιρία να προβάλλουμε και αυτή την πολύ σημαντική μορφή.
0: Βεβαίως. Και πόσο μάλλον όταν ο συγκεκριμένος γνωστότερος και ως Καραθεοδωρής Πασάς είχε μια υψηλή μόρφωση, έτσι, είχε καταφέρει να συνδυάσει την αρχαία ελληνική, την αραβική και την περσική φιλολογία, δηλαδή
1: τεράστια
0: πολύ σπάνιο.
1: Οι άνθρωποι αυτοί εκείνης της εποχής, όταν τους σκεφτόμαστε την παιδεία τους, αισθανόμαστε πολύ μικροί εμείς.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Η παιδεία που διέθεταν.
0: Κύριε Πρεβελάκη, γιατί στην Ορεστιάδα?
1: Η Ορεστιάδα είναι κοντά στη Νέα Βίσα, που είναι η καταγωγή των Καραθεοδωρήτων από
0: μάλιστα.
1: Εκεί.
0: Α, όλα τα έχετε μελετήσει λοιπόν.
1: Μάλιστα. Από εκεί ξεκινήσαμε, γιατί υπάρχει ένα μουσείο της οικογένειας Καραθεοδωρή εκεί στη Νέα Βίσα. Και το συνέδριο το κάνουμε σε συνεργασία με αυτό το μουσείο, με την οικογένεια, με τον Στέφανο Γερουλάνο, που είναι ο πρόεδρος, πολύ γνωστό γιατρό, με πολύ σημαντικό έργο, που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου αυτού. Είναι λοιπόν μια πολύ ευτυχής συνεργασία σε δύο κινήματα, δύο κινήσεις, δύο οργανισμούς, οι οποίοι φαινομενικά είναι πολύ διαφορετικοί. Οι διάλογοι οι δικοί μας έχουν μια διάσταση γεωπολιτική κατά βάση. Το μουσείο υπενθυμίζει την ιστορία όχι μόνο φυσικά του Αλεξάνδρου αλλά και των άλλων όλης της οικογένειας Καραθεοδωρή. Είναι μια συνάντηση του σήμερα με το χτες που ελπίζω ότι θα είναι πολύ παραγωγική.
0: Το αντιλαμβάνομαι, πραγματικά μας εντυπωσιάζει και όλο το κόνσεπτ που λέμε, δηλαδή το περιεχόμενο, η ιδέα, οι θεματικές, οι καλεσμένοι, η σύμπραξη τόσων μεγάλων φορέων όπως υπουργείων, πρεσβειών, Ινστιτούτων, να μην τα αναφέρω τώρα ένα προς ένα. Πάντως εγώ θα ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου όχι μόνο καλή επιτυχία αλλά και συνέχιση αυτού του θεσμού, γιατί πλέον έχει γίνει θεσμός η ελληνογαλλική διάλογη και μάλιστα εφηρμοσμένη. Το εφηρμοσμένη τα λέει όλα, κύριε Πρεβελάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα Νέα Ορεστιάδα 11 και 12 Μαΐου σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, με think tanks και σε έμπνευση και επιστημονικό συντονισμό δικό σας, του κυρίου, του σπουδαίου καθηγητή Γιώργου Πρεβελάκη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά. Σας χαιρετώ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και λέω όσο συζητούσαμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Πρεβελάκη,

Σκεφτόμουν πόσα ωραία πράγματα διοργανώνονται. Μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε αν θέλετε και σας ενδιαφέρει. Υπάρχει το διαδίκτυο, έτσι. Μπορείτε να μπείτε ακόμα και στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, blond.gr. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πόσο κομμάτι ελληνισμού με την ευρύτερη έννοια του οικουμενικού, του φαναριώτικου, του παλιού φαναριώτικου κομματιού γνώσης και θησαυρού, έτσι, ιστορίας υπάρχουν. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα φωτίζουν και δεν τα παίρνουμε και πολύ χαμπάρι, έτσι. Μπορεί να σας φαίνονται αρκετά θεωρητικά, αλλά είναι πράγματα πάνω στα οποία μπορεί κανείς να βασιστεί και να πει ότι υπάρχει και κάτι παραπέρα.

εδώ τώρα η Φανή μου λέει ότι η αστυνομία μετά την παραβίαση των όρων να μην πλησιάζει ο πατέρας τον νεαρό, αυτόν τον 21χρονο, τον φίλο του γιού του, του νεκρού γιού του, παρέπεμπε την υπόθεση στην εισαγγελία και αυτή αποφάσιζε να μην φυλακιστεί ο πατέρας κάθε φορά. Και ότι αυτό το άκουσε, λέει, στο ραδιόφωνο από τον ίδιο τον κύριο Χρυσοχοίδη. Φανή μου, εγώ δεν το παρακολούθησα αυτό. Σε ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία. Ακούγεται να είναι πραγματική, αλλά και ανατριχιαστική μαζί, γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα δικανικά, νομικίστικα, κενό στην νομοθεσία, κενό στην προστασία, δεν ξέρω τώρα πού να το αποδώσω. Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό το ήξερε, το πίστευε, το ίδιο το παιδί. Ευθύνεται ή όχι για το τροχαίο δεν θα το κρίνουμε εμείς τώρα, αλλά το ήξερε και το έλεγε ότι δεν θα καταφέρω να γλιτώσω. Όπως βέβαια το ίδιο σκίζει την καρδιά μας και για το άλλο το παιδί, το 17χρονο τότε που έχασε τη ζωή του, επειδή η παρέα είχε πιει και αποφάσισε να οδηγήσει το παιδί το άλλο που δεν είχε πιει, αλλά ήταν άπειρος οδηγός.

Ο Δημήτρης μας λέει κάτι που πράγματι το ζήσαμε όλοι. Ο Δημήτρης από την Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Καλησπέρα, λέει. Επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την άνοιξε, η Νέα Δημοκρατία την εξελίσσει θετικά. Και μέσα σε παρένθεση αναφέρεται στην ΕΡΤ Κόσμος, τα εγγένεια της οποίας λοιπόν είχαμε σήμερα. Το μαύρο στην ΕΡΤ δεν ήταν μόνο μαύρο στην οθόνη, λέει ο Δημήτρης, ήταν μαύρο στην ενημέρωση, την ποιότητα και την εθνική, συναισθηματική, οπτικοακουστική μας συνήθεια. Πάντως εγώ, παιδιά, όπου και να γυρίσω όλα αυτά τα χρόνια, ξέρω καλά ότι αυτό που παράγει, πώς το λένε, grosso modo, δηλαδή δεν έχει μάλλον κατά το μάλλον ήτον, για να το πω και στα ελληνικά, αυτό που παράγει και παράγεται από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, με όσα και να τις προσάψουμε, δεν το βρίσκεις εύκολα αλλού. Και δόξα τω Θεώ που οι περισσότεροι πολίτες είναι θειασσότες αυτής της λογικής και το παρακολουθούν. Με όποια κριτική, ξαναλέω, μπορούμε όλοι να ασκήσουμε και πολύ καλά κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5, επισκεπτόμενοι και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Αν πώς. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιό κομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης, μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Αντί να απολογείται ο κ. Μητσοτάκης για το όργιο των πελατειακών σχέσεων, απογειώνει τη συγκάλυψη τόσο με την άρνηση συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, όσο και με την εξοργιστική και προκαταβολική αθώωση των στελεχών του, τα οποία μάλιστα επιβραβεύει με την ένταξη στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πακιστανό ομολογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ενώ αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στο Βατικανό βρέθηκε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. 5 από τα 8 ύποπτα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους έχουν πλέον επιβεβαιωθεί, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για τη διασπορά του ιού. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκερμπεγέσους, η απειλή για τη δημόσια υγεία παραμένει προς το παρόν χαμηλή. Ωστόσο, δεν αποκλείονται νέα κρούσματα λόγω της μεγάλης περίοδου επώασης του ιού. Η ανησυχία εντάθηκε μετά την είδηση ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το πλοίο όταν υπήρξε ο πρώτος νεκρός στην ίσο Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου και επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει προς το παρόν λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει αποστείλει ειδικό στο πλοίο για αξιολόγηση της κατάστασης. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Πέδωνα Κλαΐα Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί, στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε και στη Φωνή της Ελλάδας και έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, νότια άνεμη έως 7 μπουφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή...
4: Άκουσε να δεις.

στη ρεσεψιόν, Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Τζελα Μεταλινού, Βούλα Κουλισοπούλου, Μαρία Σφυρόερα, Ανδρέας Παπασταματίου. Εγώ καθαρίζω και δωμάτια.

Καλώς ήρθατε λοιπόν ή καλώς σας βρίσκουμε, γιατί μπορεί να ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι νωρίτερα στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα 5η 7 Μαΐου του Σωτήριου έτους 2026, σήμερα που είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Προσπαθώ να θυμηθώ τι κωδικό έχω βάλει τώρα εδώ στο... στη σελίδα μας στο Facebook για να δω τα μηνύματά σας. Α, αυτά τα password.

δεν μπορείς να φύγεις ποτέ. Είπαμε, αυτή είναι η διαφορά μας. Ήταν μια τέτοια μέρα, 7 Μαΐου του 1977, όταν αυτό το υπέροχο τραγούδι των Αετών, των Eagles, ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και ένα χρόνο μετά θα τους χαρίσει το βραβείο Record of the Year. Έγιναν παγκοσμίως γνωστοί, έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία στη συνέχεια. Το ωραίο είναι ότι την επόμενη χρονιά που πήραν το βραβείο Record of the Year στα Grammy, δεν είχαν πάει οι Eagles, γιατί όπως ενημέρωσαν εκεί τους διοργανωτές, ήταν σε πρόβες, λέει, γιατί ετοίμαζαν το επόμενο άλμπουμ τους, το The Long Run, και δεν μπορούσαν να αφήσουν τις πρόβες για να πάνε να πάρουν το βραβείο. Λοιπόν, το βραβείο όμως του καλύτερου μηνύματος θα το λάβετε εσείς, εάν και εφόσον βέβαια επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας στη διάθεσή σας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές είναι μόνο για σας. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού, εκτός από μουσική μου συνεπιμελήτρια, είναι και κόμβος επικοινωνίας μαζί σας με μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες ξεκλειδώνουν αυτή την επικοινωνία. Earth News, αφήνετε κενό, radio, μόνο έτσι το διαβάζει το πρόγραμμα, και μπαίνετε στη δική μας σελίδα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές και όλα τα σχετικά, έχουμε σελίδα ως εκπομπή, απολύτως σχετικό τι λέμε, τόση πρωτοτυπία, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν μπείτε στη σελίδα, μπορείτε να στείλετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Α, και δεν ξέχασα, είδες, το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος, παιδιά. Θα μου πεις, ο Νείλος γιατί, όχι ο ποταμός. Είναι ο Όσιος Νείλος, που όλοι το λέμε Άγιο Νείλο. Ιερομόναχος από την Κινουρία.

Και εκεί είναι η εκκλησία. Σήμερα εορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του στις 7 Μαΐου. Η μνήμη του γιορτάζεται 12 Νοεμβρίου. Με πάρετε εκεί από τον Πειραιά, από την Καλλίπολη και μου πείτε μη λες αλλαντάλλων ημερομηνίες. Έχει γίνει σχετική έρευνα. Και ήταν σημείο και είναι σημείο αναφοράς. Όσιος βέβαια, αλλά λέμε και για τον Άγιο Νίλο, του δίνουμε εμείς και ένα βαθμό παραπάνω.

Λοιπόν, είχαμε σήμερα συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί περίμεναν να γίνει το σώσε. Όχι ότι δεν υπήρξαν εχμές, υπήρξαν. Αλλά όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, λέγατε για κούγκι, αλλά η γκρίνια ήταν λίγη. Πάντως δεν λέω ποιος, θα το βρείτε εσείς. Μία από τις εχμές εκεί δεν αφορούσε όμως τον Πρωθυπουργό και το επιτελικό κράτος, από πολύ υψηλό βαθμό στέλεχος, που άφησε εχμές για την απουσία άλλου υψηλόβαθμου στελέχους. Γιατί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι μην περάσουμε, άλλο η κριτική, άλλο η εσωστρέφεια, πρέπει να ματώσουμε τη φανέλα, ξέρετε αυτά τα ωραία τα ποδοσφαιρικά. Και κάποιος λοιπόν, πολύ γνωστός, είπε κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν, σχολιάζοντας την απουσία πολύ γνωστού ονόματος, και δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα. Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιος το είπε και ποιον αφορά, ράγε. Μάλιστα, όσο για τον κύριο Καραμανλή που σας είπα ότι μιλούσε χθες, άφησε και αυτό τις εχμές του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, να σας πω τι είπε, εσείς τώρα θα τα αξιολογήσετε. Μίλησε για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς και για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων.

καμιά φορά, άμα ακούς και την Ενάτη, μπορεί να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Α, βέβαια, ήταν 7 Μαΐου του 1824 σε ένα θέατρο στη Βιέννη της Αυστρίας, που δεν ξέρω αν πρέπει να προσπαθήσω να το πω, γιατί δεν θα το πω. Όχι, θα το πω. Κάρτνερ Τορ Θίατερ. Ναι, Κάρτνερ Τορ Θίατερ, το πέτυχα. Δεν είχα κάνει πρόβα. Σε αυτό το θέατρο στη Βιέννη της Αυστρίας, λοιπόν, παρουσιάζεται για πρώτη φορά η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Και μάλιστα ο αστικός μύθος λέει ότι τα CD, τα θυμόσαστε τα CD πριν να φτιάχνουμε τα MP3 και τα τέτοια, η διάρκεια τους στα 74 λεπτά, η χωρητικότητα, η χρονική, προσδιορίστηκε βάσει της διάρκειας της 9ης, που είναι γύρω στα 71 λεπτά, ανάλογα, ξέρετε, και με την απόδοση, αν μπορεί να παιχτεί και λίγο πιο αργά, και ότι ήταν μια πρόταση του Herbert von Karajan, του μαέστρου, προς τον πρόεδρο και συνιδρυτή της Sony, τον Ακίο Μωρίτα, για να μπορεί να χωρέσει ένα CD 9η χωρίς διακοπή.

Είναι συγκινητικό ότι όταν πια ολοκλήρωσε και την Ενάτη που κλείνει με την άντρε Βασίλη, αφού το έχει ετοιμάσει. Γιατί μου λέει, τι να ακούει, μου λέει η Ελένη Δήμου τώρα, μόνο αυτό, τα κλουστά. Θεωρείται βέβαια από τα μεγάλα αριστουργήματα της ανθρωπότητας η Ενάτη του Μπετόβεν, η οποία στο κλείσιμο έχει την περίφημη Οδή στη Χαρά, που έχει, όπως μου λέγε η Μαριάτζελα Μεταλλινού, που είναι εξειδικευμένη στα του κλασικού. Μου λέει, μα αυτή έχει και τραγούδι, δεν είναι μόνο ορχιστρικό, βεβαίως. Αλλά εμείς έχουμε πάρει το ορχιστρικό μέρος και το έχουμε κάνει και ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμήστε μου να σας πω ότι αύριο θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα σας δώσουμε ένα free pass για να πάτε να γνωρίσετε από κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτά αύριο. Αυτή είναι η Οδή στη Χαρά. Γιατί μου λέει και ο Βασίλης, τι ένα, λέει, βάζω την Ενάτη να πάρω λίγη αναπνοή. Λέμε μάλλον την Οδή στη Χαρά θα άκουγε για να ξαλεγράρει λιγάκι. Και επειδή είχαμε και την επίσκεψη του Πατριάρχη στην ΕΡΤ, του Οικουμενικού Πατριάρχη, και επειδή είδα και την καλή μου συνάδελφο την Έλληνα Καραγιάννη, γιατί ο Πατριάρχης πήγε στη Φωνή της Ελλάδος και είδα και στο διαδίκτυο ένα απόσπασμα και το μήνυμά του, και επειδή σας έλεγα για την ομιλία του και τι είπε για την ειρήνη στη Βουλή, και επειδή κάποιος χθες μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει, ναι, αλλά για τη Γάζα δεν είπε, ρε παιδί μου, μία κουβέντα, μίλησε γενικά στη Βουλή. Πολύ πρόσφατα όμως, τον Αύγουστο του 25, στα θυρανίξια του ανακαινισμένου ναού της Κήτης της Μεταμορφώσεως Σωτήρου ως Χριστού στη Χάλκη των Πριγκυπωνήσων, που μίλησε και στο Πίμνιο και γενικότερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, είπε συγκεκριμένα, παρακολουθούμε με αποτροπιασμό τις σκηνές των αμάχων, των αθώων παιδιών να πεθαίνουν από την πείνα, αλλά και των εχμαλώτων να σκάβουν οι ίδιοι τους τάφους τους. Είναι πραγματικά ντροπή για το γένος των ανθρώπων, για όλη την ανθρωπότητα. Αυτά είχε πει για τη Γάζα, παιδιά, ο Πατριάρχης.

επειδή λέγαμε πριν για τους αετούς που βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών, και οι μαμάδες και μπαμπάδες, οι Mamas and the Papas, βρέθηκαν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με αυτό το τραγούδι. Μπορεί να είναι Πέμπτη, αλλά το Monday Monday είναι πάντα ωραίο να το ακούς.

0: Και αφού ακούμε τους The Mamas and the Papas, και επειδή όχι μόνο οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, αλλά και η πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα, και επειδή δυστυχώς σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πατίνι, που ένα 12χρονο παιδί χτύπησε και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Γι' αυτό ελπίζω να συνεχίσουμε, λέμε, ατύχημα, και να μην χρειαστεί να αλλάξουμε τον προσδιορισμό. Τελευταία και πολλά έχουμε και πολλοί τα συζητάμε, αλλά ο χρόνος δεν περιμένει. Ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εγκληματικότητας και Παραβατικότητας Νέων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Είναι δημοτικός σύμβουλος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Νομίζω είναι και επικεφαλής αντιπολίτευσης, αλλά αυτό δεν παίζει ρόλο στην κουβέντα μας τώρα. Και επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Αστυνομίας. Και μαζί του θα συζητήσουμε μήπως και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, και αν η πολιτεία αργεί. Βέβαια και ο Χρυσοχοίδης έχει κάνει δηλώσεις. Ας καλωσορίσω πρώτα τον κύριο Καραμαλάκη. Καλώς ήρθατε.
1: Ναι, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε εσάς και τους ακροατές σας. Και υποπαστοματίου, αν μου επιτρέπετε, επίτιμος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, όχι πρόεδρος.
0: Όχι πρόεδρος, το κάναμε.
1: Δεν υπάρχουν πρόεδροι.
0: Ναι, θα κάνουμε και βουλή που θα έχει η αστυνομία. Ναι, τέλει, αρχηγός. Το διορθώνω αμέσως στο χάρτη μου. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, νομίζω έχετε κάνει και εσείς κάποιες εισηγήσεις στην Κεντρική Ένωση Δήμων, έτσι δεν είναι? Και η αυτοδιοίκηση μήπως πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα? Κάπου έβλεπε ότι ο Δήμος Αθηναίων θα αρχίσει ήδη, λέει, να δίνει πρόστιμα και τα λοιπά, ή αν δεν αλλάξει η νομοθεσία.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Παπασταματίου, είναι πολύ μεγάλο θέμα και επίκαιρο, δυστυχώς αρνητικά επίκαιρο, πολύ λόγω δυστυχώς των ατυχημάτων τα οποία αναφέρατε και εσείς στον πρόλογό σας. Και το τελευταίο διάστημα αλλά και το προηγούμενο χρόνο και λοιπά έχουν συμβεί πάρα πολλά ατυχήματα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Από τα στοιχεία που έχω, έχουμε αρκετούς νεκρούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δυστυχώς αυξάνονται με την πάροδο των ετών. Το ίδιο βλέπουμε, διαπιστώνουμε και δυστυχώς και στην πατρίδα μας. Άρα είναι περισσότερο απαραίτητη η ανάγκη, είναι επιβεβλημένο το να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και πραγματικά να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Όσο το γρηγορότερο τόσο καλύτερα.
0: Γιατί την πατήσαμε, τα λέμε πατίνια, ενώ στην ουσία είναι ελαφρά ηλεκτρικά δίκυκλα. Γιατί εμείς είχαμε στο μυαλό μας το πατίνι που είχαμε εμείς, τουλάχιστον πιτσιρικάδες, που κάνεις με το πόδι
1: έτσι
0: άντε να φτάσει 4-4,5 χιλιόμετρα στην κατηφόρα. Και άμα έτρωγες και μια τούμπα, πήγαινε στη μαμά να σου βάλει κόκκινο ιόδιο τότε στα γόνατα. Εδώ μιλάμε για οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες και που είσαι και πλήρως εκτεθειμένος πάνω τους. Δεν έχουν τίποτα.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν εταιρείες που τα ενοικιάζουν. Το πρόβλημα είναι μεγάλο στις πόλεις. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπάρχει σκέψη ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλειών για το θέμα αυτό. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι καλό θα ήταν να υπάρξει συνεισφορά όλων των συναρμόδιων αρχών, όπως παραδείγμα της ΚΕΔΕ που εκπροσωπώ εγώ αυτή τη στιγμή, αλλά και όχι μόνο. Έτσι, υπάρχουν και αρκετοί φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο, τα υπουργεία, τα συναρμόδια.
0: Αυτό όμως μήπως το καθυστερήσει πολύ?
1: Δεν νομίζω, εξαρτάται από την βούληση που υπάρχει. Ξέρετε, αν θέλουμε να λύσουμε κάτι άμεσα, μπορούμε σε λίγες μέρες να οργανώσουμε μία συνάντηση, σε 10 μέρες να πούμε κάτι, να έχουμε αποτελέσματα, να καταλήξουμε κάτι. Εξαρτάται πόσο γρήγορα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι από μόνο του τον άκουσα.
0: Όχι, αυτό
1: πολλούς
0: στην Ελλάδα, ξέρετε, μας τρομάζει μερικές φορές όταν ακούμε. Έχετε οι συναρμόδιοι φορείς.
1: Όχι, είναι πολλές φορές, και επιτρέψτε μου με την εμπειρία που έχω αποκομίσει, πολλές φορές όταν φέρνω έτσι να μην δώσουμε λύση σε κάποιο πρόβλημα, το παραπέμπτουμε σε μια
0: επιτροπή. Φτιάχνουμε μια τριμελή επιτροπή των 5 ατόμων για να αποφανθεί. Ναι, να αποφανθεί.
1: Είναι γνωστό, αυτό δυστυχώς και έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά νομίζω προκειμένου όταν υπάρχει πολιτική βούληση να λυθεί κάτι.
0: Τώρα λόγους, υπάρχει. Αυτό νομίζω είναι από του κοινού τόπου. Δεν νομίζω ότι εδώ θα έχουμε πολλέ διχόνοιε.
1: Απλά για να, να φτιαχτεί κάτι το
0: η κέδεση τι μπορεί να συμβάλλει, κατά τη γνώμη σα.
1: Υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία. Ξέρετε, η ΚΕΔΕ, όταν λέμε, εκπροσωπεί του τάκου στα δύο δήμου τη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν παντού προβλήματα. Άρα υπάρχουν θέσεις να ακούσουμε τους δημάρχους πολύ γρήγορα τι έχουν να μας πούν, όσοι θέλουν να συνεισφέρουν, όσους έχουν το πρόβλημα κλπ. Και να υπάρχει μια πρόταση και από αυτή την πλευρά.
0: Μήπως ανησυχούν όμως και οι δήμαρχοι για αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες? Εγώ αγόρασα τώρα το πατίνι στο παιδί μου και εσύ μου απαγορεύεις.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα και με τις εταιρείες που
0: νοικιάζουν. Σου λέει, εδώ έχω επενδύσει, έχω κάνει.
1: Και αυτά τα αντιμετωπίζουν οι δήμαρχοι.
0: Ναι, αλλά η ζωή ενός παιδιού δεν μπορεί να μπει στη.
1: Μπράβο. Προτεραιότητα είναι αυτό. Για μένα η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Πρέπει να μπουν κανόνες.
0: Μήπως να πάμε ανάποδα. Να ξεκινήσουμε με μια απαγόρευση και να ξαναχτίσουμε το νομικό πλαίσιο. Το χρόνο φοβάμαι εγώ. Γι' αυτό ρωτάω εσάς που είστε έμπειρος.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν νομίζω ότι το πρόβλημα λύνουν οι απαγορεύσεις οτιδήποτε. Πραγματικά, προφανώς πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα, αλλά είναι ένα μέσο το οποίο εξυπηρετεί, αλλά πρέπει να μπουν κανόνες πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που να είναι ασφαλείς.
0: Θα λάβετε κάποια πρωτοβουλία, γιατί έρχονται οι τίτλοι τώρα και πρέπει να τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Υπάρχει κάτι στα σκαριά?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε στη διάθεση της πολιτείας να συνεισφέρουμε οτιδήποτε μας ζητηθεί. Αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε και στην εκπαίδευση και στα σχολεία και όλα αυτά να γίνουν μαθήματα.
0: Ναι,
1: που
0: πρέπει να το ξεκινήσουμε χθες.
1: Ναι, θέλει πάρα πολύ δουλειά και νομίζω όσοι περισσότεροι συμβάλλουν με την
0: τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Και την εμπειρία, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Ή να πάρουμε, τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, την εμπειρία που υπάρχει στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Κύριε Καραμαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους εσάς και τους ακροατές σας.
0: Γεια σας. Βέβαια, τέτοια μέρα το 1840 γεννήθηκε ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Εδώ τι βάλατε, τον καριοθράφστη? Ό,τι καριδάκια έχετε έξω μετά να μου δώσετε και εμένα, μην τα φάτε μόνοι σας, γιατί τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με την προτροπή να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα, λέγοντας όχι στη μίζερη, εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, έκλεισε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήπια κριτική από τους βουλευτές του κόμματος. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, είπε για την υπόθεση το ΠΚΠ, επισημένοντας ότι όλοι οι βουλευτές μας θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ του απέδωσε τοιχοδιοκτισμό και τακτικισμό, ενώ ο Σωκράτης Φάμελος απέκλεισε κάθε περιθώριο συνένεση με την κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στο παίδων Αγλαία Κυριακού, 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Περισσότεροι από 17.000 τραυματίες από τροκτικά στη Γάζα. Φόβοι για επιδημίες. Γιατροί προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους υγείας σε καταβλισμούς εκτοπισμένων. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο ραδιομέγαρο Συμφύλαξης της ελληνικής γλώσσας έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μιλώντας από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

0: Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: κοιτάζω εδώ τα μηνύματά σας. Τώρα θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Ναι, 7 Μαΐου 1940 ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, που τον μάθαμε ως καθαρό Χάρη, γεννήθηκε στην Καλαμαριά.
1: Ρωτούσα για να μάθω.
0: Τον είχαν ρωτήσει, πώς λέει, ρωτούσε αυτός. Λέει, γιατί Χάρη Κλίν? Τότε ήταν πολύ σουξέ στον κινηματογράφο ο Dirty Harry. Αυτό ήταν με το Clint Eastwood, δεν ήταν Βασίλη, μπράβο. Και αφού λέει αυτός είναι διάσημος, ο καθαρός Χάρη, ο Χάρη Κλίν, θα είμαι εγώ. Είναι σαφέστατος. Εγώ έχω την αίσθηση ότι παίρνω πολιτική συνέντευξη τώρα και μου απαντά ο συνομιλητής μου.
1: Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο.

Και τι έχετε να πει για αυτά που σας καταλογίζουν οι αντίπαλοι σας? Σαφέστατο. Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα πάμε σε πολύ πιο σαφή πράγματα. Πρώτα απ' όλα, στο Φώτη από το Χελιδόνι που έστειλε την καλησπέρα του. Αντικαλησπερίζουμε, αγαπητέ Φώτη, στην Αλεξάνδρα. 17 χρόνια η κόρη μου στο LA και δεν αξιώθηκα να πάω. Γιατί, Αλεξάνδρα? Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει αυτή η μέρα κάποτε. Άμα το κανονίσεις, πες μας και μας να κλείσουμε κανένα δωματιάκι εκεί στο... Βέβαια το Hotel California, που όλοι σκέφτονται ότι κάπου θα ήταν σε ένα περίεργο μέρος αυτό για να γράψουν ένα τέτοιο τραγούδι οι Eagles. Η αλήθεια ήταν ότι ήταν στο Μαλιμπού, έκαναν διακοπές ωραίες εξωτικές. Το ξεκίνησαν το κομμάτι και στις αρχικές ηχογραφίες ήθελαν να το πούν το Hotel California Mexican Reggae. Τώρα σου λέει τι ρέγγε και σαρδέλε, το κάναν Hotel California και αρνήθηκαν αυτό που σε λίγο παραγωγός τους να το μικρύνουν για να το παίζει το ραδιόφωνο και είχαν σε όλα δίκιο τελικά. Ο Μίτσος σωστά λέγεται ότι έχουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν, άλλωστε εμείς τους ψηφίζουμε, και οι Σεραίοι και οι Βολιώτες, τρεις τελείες. Η Πέπη με τις... αυτές τις φωτογραφίες που μου στέλνει, ότι είναι γραμμένο με κίτρινα σε ωραίο περιβάλλον, αλλά γύρω γύρω τα δέντρα είναι πράσινα, Πέπι μου. Και έχουμε ιστορία εμείς την Κυριακή. Για να πάμε στο Viber Τροχαδίνο Γιάννης, που μας ενημέρωσε και για την άνοδο των αετών στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και για τον Bernie Marsden, τον White Snake, το 51 λέει γεννήθηκε, το 55 ο Steve Dingleton, Buzzcocks, Phil Campbell, τον Motorhead, το 1961. Όσα πρόλαβα, Γιάννη μου, από τα ωραία που βρίσκεις εσύ. Η Μάρθα με ευχές για ένα όμορφο χαμογελαστό απόγευμα. Αντευχόμεθα, ο Αλέξανδρος. Α, επειδή είπα στην αρχή σας έχουμε κλείσει δωμάτιο σε ωραίο ξενοδοχείο, και εννοούσα το Hotel California, μου γράφει καλησπέρα, οικονομικό

0: Δωμάτιο, γιατί χθες έριξα μια ματιά για δωμάτια στα νησιά μας και ταράχτηκε από ό,τι καταλαβαίνω. Εκεί τσάμπα το κλείνουμε στο Hotel California, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε μετά, κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Πρέπει να το σκεφτούμε. Η Χρύσα, καλής πέρα. Κι όμως ξέρω έναν Ήλο, γιατί είπα ότι είναι του Οσίου Νήλου σήμερα, συμμαθητή στο Λύκειο. Και όλοι λέει του έλεγαν, έλα τώρα πες μας πως έλεγε στα αλήθεια. Έπρεπε να τους πάει εκεί στην εκκλησία να τους δείξει, ορίστε, ολόκληρο ναό μου έχουνε. Την καλησπέρα του ο Δημήτριος. Παίρνουμε θέση να σας απολαύσουμε στα μουσικά και ενημερωτικά μονοπάτια. Ο Δημήτρης από Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ο Πέτρος. Τι μου θύμισες με το Hotel California, αχ, το Mike's Pub στη Ρόδο και το Aquarius βέβαια. Φαντάζομαι θα χτύπαγε σβάρδιες εκεί πέρα, ο Σπύρος. Ελπίζω ο Πατριάρχης να ανέφερε τη λέξη γενοκτονία, ποιοι τη διαπράττουν και εναντίον ποιον συγκεκριμένα. Πάντως Σπύρο μου, ο Πατριάρχης δεν είναι ούτε ρεπόρτερ, για τη Γάζα μιλούσε και είπε αυτά που σου είπα. Τώρα να σε καλύπτει ή δεν σε καλύπτει είναι μια άλλη ιστορία. Η Κέλλη, για να ενισχυθεί η πώληση των ηλεκτρικών μηχανών μικρού κυβισμού, έδωσε το κράτος άδεια να τα κυκλοφορούν παιδιά χωρίς γνώση στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και χωρίς κράνος. Πολιτική ευθύνη θα πρέπει να ζητηθεί για αυτό το έγκλημα. Το 2025 στην Κέρκυρα σκοτώθηκαν δύο 16χρονα παιδιά, ο Γιάννης. Εκτός από τους ίδιους με τα πατίνια, κινδυνεύουν και οδηγοί των αυτοκινήτων, γιατί κυκλοφορούν χωρίς φώτα με μεγάλες ταχύτητες σε στενούς και σκοτεινούς δρόμους και είναι εύκολο να μην γίνουν αντιληπτοί. Να έχεις δίκιο σε αυτό. Και αν το χτυπείς λίγο, θα πάει φυλακή και ο οδηγός. Θα καταστραφεί και ο ίδιος. Εκτός από το θύμα, θα καταστραφεί και άλλη μια οικογένεια. Είναι μεγάλο θέμα. Και δεν βγαίνουν εξοπλισμένα στο δρόμο του σπιτιού μου που είναι μονόδρομος. Έφευγα εγώ για να έρθω. Έρχονται οι δύο πιτσιρικάδες, δικάβαλο το πατίνι, ανάποδα. Και δεν ήξερε κιόλας, αφού πάει ανάποδα, να πάρει το δεξί μέρος, ξέρετε, της δικής του. Σαν να είναι διπλός, ρε παιδί μου, δρόμος. Και ήρθαμε, σταματήσαμε ρόδα-μερόδα. Λέω, ρε φίλε, πρώτα απ' όλα δεν φοράς κράνος. Φοράω εγώ που βλέπεις το κεφάλι μου, είμαι χάλια. Μεγάλος άνθρωπος. Τώρα και να πάθω κάτι, πιο άσχημος δεν γίνομαι. Εσύ του λέω, ρε παιδί, μικρό. Εντάξει, μωρέ, του λέω, ρε φίλε, αν στρίψει ο άλλος όταν φτάσει στη γωνία με ένα αυτοκίνητο, δεν θα σε προλάβει. Δεν μπαίνουμε ανάποδα στο μονοδρόμο. Το φιλικά, ούτε τα παιδιά. Έχεις δίκιο. Του λέω, σε παρακαλώ, ρε γόρι μου, άμα σε ξανασυναντήσω και άμα δεν έχεις, έχω ένα παλιό κράνος κλπ. Γέλαγαν και οι δύο. Δεν υπάρχει, παιδιά, μια εκπαίδευση. Δεν είναι θέμα τα παιδιά. Πάντα τα παιδιά και εμείς όταν ήμασταν, τώρα μας λέγαν 10, ακούγαμε το 1,5. Αλλά εδώ χρειάζεται μια παιδεία. Γιατί έχει δίκιο και ο φίλος που τώρα που το διάβασα. Κάτσε, γιατί ήρθαν και άλλα πολλά. Α, ο Γιάννης. Ο άλλος Γιάννης. Είστε από τώρα καλεσμένος στο πανηγύρι. Πολιτιστικό Σύλλογο η Ένωση πανηγύρι στο Σουλάρι. Σάββατο 18 Ιουλίου. Κάτσε να ζητήσω άδεια από τη διεύθυνση. Από είμαι καλεσμένος στο Σουλάρι. Η Ελένη, η Έλεν, τι λέει ο κύριος Καρμαλάκης, λέει να πάρουμε εμπειρία από τις ευρωπαϊκές χώρες για τα δίτροχα, αφού πριν είπε ότι εκεί έχουν ατυχήματα, επειδή έχουν και εκεί, αλλά τα έχουν αντιμετωπίσει λίγο πιο νωρίς. Έχουν, λέει, ποδηλατόδρομους, βέβαια. Με χιλιάδες ποδήλατα, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, είναι άλλο τα ποδήλατα, άλλο παιδιά αυτά τα πατίνια. Είναι άλλη δύναμη, άλλη υποδύναμη, άλλη ταχύτητα, χρειάζεται άλλη γνώση. Δεν είναι, μην τον μπερδεύουμε αυτό. Μου στείλε ο Μίτσος μια φωτογραφία, κάτσε να δω την άλλη που είναι πιο μεγάλη, μου την ανοίγει. Εγκατάσταση φυσικού αερίου, Δήμος Θεσσαλονίκης, μην καπνίζετε. Το τε, φαντάζομαι, επειδή το έχει με αλφαγιώτα, γι' αυτό μου το έστειλες. Εντάξει. Αυτό το τρίτο ενικό και το τρίτο πληθυντικό, η αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον ο Δήμος ρώτα εκεί ένα χριστιανό, ένα μουσουλμάνο κάτι να σου πει, όταν είναι τρίτο και είναι απρόσωπο. Λοιπόν, μάλλον εδώ δεν είναι, για το αλφαγιώτα είναι για τρίτο ενικό. Εσείς μην καπνίζετε, είναι καπνίζουμε έψιλον, καπνίζετε έψιλον, καπνίζουν νι. Βάλε, μην καπνίζουν, να είσαι και σίγουρος ότι δεν το κάνεις λάθος. Οχ, έχω και πολλά ακόμα, αλλά δυστυχώς έχω αθλητικά, έχω καλεσμένους, έχω μια καμπάνια της ΕΣΥΑ που θέλω να τη στηρίξουμε όλοι μαζί, γιατί αφορά το να αλλάξει η απόφαση για το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Όσα μηνύματα προλάβω, όσα δεν προλάβω, το κρίμα το παίρνω πάνω μου, γιατί είναι τα θέματα σοβαρά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Έχω τον κατάλληλο παίχτη, τον ρίχνω στο 90 λεπτό, το Δημήτρη Καϊμά. Κάνει μία, δύο, τρεις τρίπλες, σουτάρει, σκοράρει, προκρινόμαστε και τελειώνουμε για να προχωρήσουμε και στα άλλα θέματα. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Με τον Άγιο Νίλο μου θύμισες πως θέλουν τα νιάτα μου, γιατί έκανα άγημα στον Αγιονίδο τέτοια μέρα.
0: Σοβαρά.
2: Τα προϊστορικά χρόνια.
0: Ο οποίος είναι όσιος, το ξέρεις αυτό.
2: Είναι έτσι. Στην Πειραιά.
0: Ναι, είναι όσιος, αλλά το λένε Αγιονίλο. Δεν έχει. Ο βαθμός το επίσημος. Ναι, γιορτάζει, βέβαια.
2: Ναι. Οπότε σήμερα πριν αρκετά χρόνια ήμουν αγίμα στην.
0: Ήσουν εκεί, δεν ήξερα να το αλλάξω για το Χατζικυριάκιο με Καϊμά παρέα στον Αγιονίλο. Πήγαμε, περάσαμε ωραία. Να το.
2: Θα
0: το φτιάξω το στιχάκι, θα στο τραγουδήσω από εβδομάδα, γιατί αύριο θα είναι ο Τάσος. Για τραγούδισε μας εσύ την
2: απλή. 10 η ώρα έχει Αεκάρα.
0: Μάλιστα, στο μπάσκετ.
2: Είναι Final Four Basket League.
0: Με τη Μάλαγα παίζουμε.
2: Με τη Μάλαγα, ναι. Είναι η Μάλαγα ή η Μάλαγα ή Τενερίφη. Μάλλον και οι δύο ισπανικές είναι και καλά το φαβορί.
0: Ναι,
2: αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν η Μπαταλόνα η Οικοδέσποινα, που αυτή ήταν το αρχικό φαβορί. Την πέταξε έξω η ΑΕΚ. Οπότε.
0: Μήπως το ξανακάνουμε.
2: Ένα-ένα τα πετάμε. Έξω νωρίτερα, βέβαια, θα παίξει η Τενερίφη με την Ιερίτας.
0: Ναι.
2: Από τη Λιθουανία. Το ένα ζευγάρι, είπαμε και το άλλο. Είναι. Μάλλον 10 η ώρα είναι το αγώνας της ΑΕΚ.
0: Μια που λες μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τόσο καλή σκούπα όπως ο Ολυμπιακός. Θα χρειαστεί να προσπαθήσει άλλη μια.
2: Λοιπόν, τι κάνει ο Παναθηναϊκός?
0: Δεν τα κατάφερε.
2: Όλη αυτή η χρονιά. Όταν έχει το πάνω χέρι, μπαίνει με τουπέ.
0: Μάλιστα.
2: Και πολλές φορές την πληρώνει. Όπως εχθές.
0: Όταν όμως. Παίζουν και άλλοι όμως, μωρέ, δεν είναι.
2: Μαζί σου, αλλά λέω εγώ. Πώς λειτουργεί ο Παναθηναϊκός ο φετινός.
0: Κάποιες φορές.
2: Όταν έχει, φαίνεται, δείχνει ότι έχει το πάνω χέρι, μπαίνει με τουπέ και
0: χαλαρώνει.
2: Πληρώνει.
0: Μάλιστα.
2: Όταν όμως είναι με το.
0: Με την πλάτη στον τοίχο.
2: Μπράβο. Τότε παίζει καλά και κερδίζει.
0: Μάλιστα.
2: Και επειδή την άλλη την Παρασκευή αύριο.
0: Θα είναι στον τοίχο.
2: Σχεδόν με την πλάτη στον τοίχο.
0: Θα του φάει λάθο.
2: Θα κερδίσει.
0: Πάντως εσύ δεύτερη πρόγνωση για την Paris Saint-Germain που είπες ότι θα την περάσει την Bayern. Είναι δεύτερη φορά που το πετυχαίνεις, έτσι.
2: Προσφέρουμε χρήματα στο λαό.
0: Στους στοιχηματζίδες.
2: Ναι. Τώρα απόψε έχουμε Crystal Palace κατά πάλι γαλιά μου.
0: Βάλε.
2: Με τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ είχε μάλλον η Crystal είχε κερδίσει εκτός έδρας.
0: Ωραία.
2: Η Σαχτάρ οπότε με 3-1 είναι το φαβορί. Στρασβούργο Βαγιακάνο.
0: Ναι.
2: Και εδώ στο γκολ είχε κερδίσει η Βαγιακάνο ένα γκολ.
0: Μάλιστα.
2: 1-0. Οπότε εδώ ένα γκολ για να πάει παράταση. Αυτά είναι στο Κόνφερες και στο Europa League.
0: Πες τα γιατί ήρθε η συμφωνική και παίζει η Μπραμς.
2: Φράιμπουργκ, Μπράγκατ και Άστον Βίλα Νότια.
0: Α, έχουμε να δούμε πραγματάκια. Πολύ ωραία.
2: Τα πάντα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε.

Δεν ξέρω σε εσάς, εγώ που δεν είμαι κανένα ειδήμων του κλασικού και αυτά, αλλά ο Μπραμς έχει ένα, πώς να το πω, κάτι μελωδικές γραμμές που εμένα με ξετρελαίνουν. Δηλαδή σε μια ωραία βόλτα με το αυτοκίνητο και αυτά, έβαζα ευχαρίστως αυτούς τους ουγγρικούς χορούς να τους ακούω στη διαδρομή. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1833 στο Αμβούργο και επειδή σε λίγο θα πάμε Γερμανία, όχι Μαρία μου, Γερμανία θα πάμε, όπου και να είναι ο καλεσμένος μας, η καρδιά του θέματος χτυπάει στην Γερμανία. Μαρία Σφυρόρα είναι εκεί και προσέχει ότι μου ξεφύγει να με σώσει. Απλώς όχι Μαρία μου, και καλά κάνεις και με έχει σώσει άπειρες φορές. Απλώς εδώ είχα συγκεκριμένη

Μην κοροϊδευόμαστε όμως, λέγαν τότε. Καιρό θα κάνουμε να ειδωθούμε. Ήταν μια άλλη εποχή με τη μετανάστευση, με τους δικούς μας στην Γερμανία. Προχώρησε ο χρόνος, άλλαξαν τα πράγματα.

0: Και φτάσαμε τώρα που η ελληνική κοινότητα στη Γερμανία και ανθεί και είναι και σημαντική και όλα τα σχετικά, μαθαίνουμε ξαφνικά ότι η ελληνική, η ελληνόφωνη υπηρεσία της Deutsche Welle από το Γενάρη που μας έρχεται θα καταργηθεί. Έχει πάνω από 32-33 γλώσσες νομίζω η Deutsche Welle με ξεχωριστές υπηρεσίες. Πώς τους ήρθε τώρα με το δικό μας? Διαβάζοντας λοιπόν ότι η ΕΣΥΑ ξεκινάει, έχει κάνει ενέργειες εδώ και καιρό. Το είχαμε παρουσιάσει και εμείς το θέμα. Ξεκινάει μια καμπάνια και ζητάει μια υποστήριξη. Γιατί άμα στην επιστολή που έχει στείλει αρμοδίως έχει από πίσω και μερικά εκατομμύρια, λέω εγώ, υπογραφές, έχει άλλο βάρος. Μαθαίνοντας λοιπόν ότι είναι αυτή τη στιγμή ενεργή αυτή η συλλογή υπογραφών από την ΕΣΥΑ, και αφού μπήκα πρώτα και υπέγραψα, μην κάνουμε μαθήματα στους άλλους, ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Γαβαλά, τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΕΣΥΑ, να πούμε δύο λόγια και για την κατάργηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle και για τις προσπάθειες της ΕΣΥΑ. Νομίζω όμως ότι θα τον συναντήσουμε, γι' αυτό μου λέγε η Μαρία, μην ξεχάστης, στο Παρίσι. Δεν ξέρω αν πρόλαβε να επιστρέψει. Κύριε Γαβαλά, κύριε συνάδελφε, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό. Κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Κύριε Σταματίου, Ανδρέα, να μιλάμε στο ελληνικό μας συνάδελφο.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Ανδρέα μου, ναι, βρισκόμαστε στο Παρίσι, στη συνεδρίαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας, όπου ολοκλήρωσε, συμπλήρωσε 100 χρόνια και είχαμε εκλογές. Η πρόεδρος της ΕΣΥΑ εξελέγει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Α, η κυρία Αντωνιάδου. Άρα έχουμε εμείς εκπροσώπηση στο ΔΣ.
1: Μετά από 22 χρόνια. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για την ΕΣΥΑ και για τη δημοσιογραφία.
0: Νομίζω και για αυτή την προσπάθεια που θα συζητήσουμε, γιατί ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων μας στηρίζει, εννοώ την ΕΣΥΑ και την προσπάθεια. Τώρα και τη Διεθνή Πρόεδρο, ποια έχει η Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων?
1: Σε άκουσα τι είπες,
0: Πρόεδρο. Ποια έχει πρόεδρο?
1: Τώρα εξελέγει από το Περού, η πρόεδρος των δημοσιογράφων του Περού.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι η νέα πρόεδρος. Τώρα, κοίταξε να δεις. Ζήτησα από την πρόεδρό μας, τη Μαρία την Αντωνιάδου, που συμμετέχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Είναι σε εξέλιξη να βγει έξω για να μιλήσετε, διότι είναι πολύ σημαντικό από πρώτο χέρι να ακούσετε τι έχει γίνει ακριβώς στις προσπάθειές μας για το Deutsche Welle. Να μου επιτρέψεις να σου τη δώσω, διότι είναι η πιο επαΐουσα.
0: Βεβαίως.
1: Για να σου εξηγήσει τι έχει γίνει με το Deutsche Welle.
0: Με χαρά μεγάλη.
1: Μαζί μας είναι και ο πρόεδρος της ΕΣΠΗ, ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς.
0: Πολύ ωραία. Να προλάβουμε να τα πούμε τώρα με την πρόεδρο, γιατί ο χρόνος, ξέρετε, στο ράδιο μας κυνηγάει. Ωραία. Κυρία Πρόεδρε, καλό απόγευμα. Συγχαρητήρια για την εκλογή στο ΔΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια νίκη όλων των Ελλήνων δημοσιογράφων.
0: Προφανώς.
2: Η Ελλάδα επιστρέφει ξανά εκεί που ανήκει, εκεί που ξεκίνησε πριν από 100 χρόνια, όταν ιδρύθηκε η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι, δύο χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, όταν η χώρα βρισκόταν στην χειρότερη στιγμή της, mm-hmm. είχε έρθει εδώ στη Γαλλία και υπέγραψε τρίτη την ίδρυση της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Πρώτη ήταν συνάδελφοί μας από τη Γαλλία.
0: Mm-hmm.
2: Και εμείς επιστρέφουμε σε αυτόν τον τόπο, από εκεί που ξεκίνησε όλη αυτή η παγκόσμια προσπάθεια.
0: Και πάντοτε είχαμε μεγάλη παράδοση εμείς και στους επικεφαλείς και στους προέδρους των δημοσιογραφικών σωματείων. Είναι πολύ πλούσια η ιστορία των ελληνικών ενώσεων συντακτών. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο που έχουμε τώρα και αυτή την εκπροσώπηση. Ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, γιατί εδώ μας κυνηγάει ο χρόνος,
2: αλλά
0: και για
2: και
0: τον
2: το
0: κόσμο, για αυτή την καμπάνια που έχει ξεκινήσει.
2: Καλό τον κόσμο, καλό όλους τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα να υπογράψουν την καμπάνια στήριξης διάσωση της ελληνικής υπηρεσίας του BBC,
0: της Deutsche Welle,
2: της Deutsche Welle.
0: Ναι, ναι.
2: Το BBC χάθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, χάθηκε και η φωνή της Αμερικής, δηλαδή τα μεγάλα ιστορικά ραδιόφωνα κλείνουν ένα τεράστιο κύκλο. Η ελληνική γλώσσα θα χαθεί εντελώς από την Deutsche Welle και θα είναι η μόνη γλώσσα που δεν θα ακούγεται πλέον εκπομπή.
0: Αυτό γιατί όμως, κυρία Πρόεδρε? Δηλαδή, τώρα
2: κάνουν συνολικές περικοπές, έχουν περιορίσει, ναι, και τα αραβικά και τα πορτογαλικά προγράμματα. Όμως εμείς πια δεν θα ακουγόμαστε. Ούτε θα μεταδίδονται οι ειδήσεις όπως συμβαίνει από την ιστοσελίδα. Μια ιστοσελίδα πολύ πετυχημένη που τήρησε, και αυτό είναι το σημαντικό, αξιοπρεπέστατη στάση και τον κώδικα οδοντολογίας στην εποχή που οι Έλληνες κατηγορούνταν σε όλη τη Γερμανία και αποτελούσαν μια νυφάλια φωνή μέσα από το διαδίκτυο. Να υπενθυμίσω ότι η ελληνική γλώσσα, πέρα από το ότι 25 συνάδελφοί μας που είναι μείζονος σημασίας θα χάσουν τη δουλειά τους ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν είναι μέλη της FCA, της ESPIT, γιατί βρίσκεται και ο πρόεδρος.
0: Ναι, αλλά είναι συνάδελφοί μας, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Είναι ακριβώς είναι συνάδελφοί μας, πέρα από αυτό το γεγονός. Η ελληνική γλώσσα, που αποτελεί την αρχαιότερη γλώσσα η οποία συνεχίζει να υπάρχει στην Ευρώπη, χάνεται οριστικά. Πρώτον, δεύτερον, η ελληνική γλώσσα αποτελεί τη βάση της γερμανικής γραμματικής, του γραμματικού συντακτικού, και η ελληνική γλώσσα ήταν αυτή που ενέπνευσε το σύγχρονο πολιτισμό της Γερμανίας, καθώς όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι εμπνεύστηκαν από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.
0: Ορθόν, κυρία Πρόεδρε, έχετε μιλήσει με την Deutsche Welle και αυτές οι υπογραφές που είπατε αφορούν μόνο δημοσιογράφους ή μπορεί και κόσμος που θέλει να στηρίξει την καμπάνια?
2: Καλούμε τα μέλη μας και ανθρώπους του πολιτισμού. Όμως όσοι θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια μπορούν να το πράξουν. Είναι στην ιστοσελίδα μας fca.gr.
0: Γιατί δεν ζητάει ιδιότητα.
2: Ακριβώς.
0: Σου λέει βάλω ονοματεπώνυμο και mail. Και ψήφισα ήδη. Ψήφισα δηλαδή. Συνυπέγραψα.
2: Θα ψηφίσω και εγώ. Θα ψηφίσουν και οι συνάδελφοί μας στη Διεθνή Ομοσπονδία. Σας δίνω και τον πρόεδρο της ΕΣΠΙΤ, γιατί αυτή η καμπάνια αφορά. Ξεκίνησα από τους Έλληνες δημοσιογράφους της Αθήνας. Σας παρακαλώ, βοηθήστε να μην χαθεί ο ελληνικός πολιτισμός στη Γερμανία. Καλό τους ακροατές να το πράξουν.
0: Κύριε Πρόεδρε. Γεια σας.
1: Εσάς και ο καραβιές μας.
0: Λοιπόν, αυτή η καμπάνια.
1: Αυτά όσα είπε η κυρία Αντωνιάδου.
0: Προφανώς δεν είναι μόνο της. Δηλαδή δεν είναι πρωτοβουλία μόνο της ΕΣΥΑ. Είναι σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος με προεξάρχουσες τις συνδικαλιστικές μας ενώσεις. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως είναι κάτι που μας ενώνει, όπως μας ενώνουν και αυτά που συζητήσαμε τις τέσσερις μέρες και συζητάμε στο συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας, στο 32ο συνέδριο που συμπίπτει με τα 100 χρόνια ίδρυση της. Προσυπογράφω πλήρως αυτά που είπε η κυρία Αντωνιάδου και ο κ. Καβάλας πριν. Πήγαν ζητήματα και έχουμε ομόφωνα ψηφίσματα και για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πλήττει το επάγγελμά μας παρότι είναι εργαλείο για τη δουλειά μας. Δεύτερον, πήγαν ζητήματα για την προστασία
0: των. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Των ελευθεριών του τύπου.
0: Ωραία.
1: Των ελευθεριών του τύπου, της ελευθερίας του λόγου, της προστασίας των δημοσιογράφων. Συνεχίζουμε μια προσπάθεια την οποία η προηγούμενη διοίκηση με τον Τζιμ Μπουμέλα και εμάς έχουμε φέρει στον ΟΗΕ. Προσπαθούμε να έχουμε ένα ψήφισμα από τον ΟΗΕ για την προστασία των δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο. Αρκεί να πω στους ακροατές μας ότι μόνο πέρυσι, το 2025, έχουν σκοτωθεί 125 δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο. Οι δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι, άρα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε, αυτούς προστατεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη μάχη δίνουμε.
0: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα το που κάνουμε να συζητήσουμε μια φορά ξεχωριστά με την άνεση του χρόνου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πυλώνας της δημοκρατίας το λειτουργήμά μας, δεν είναι μόνο δουλειά για να ζούμε εμείς και τα λοιπά. Γιατί η Deutsche Welle, εκεί οι συνάδελφοι από τη Διεθνή Ομοσπονδία θα πάρουν καμιά πρωτοβουλία, θα στείλουν τίποτα επιστολές πέρα
1: έχουμε
0: από αυτό?
1: Έχουμε την πλήρη στήριξη των γερμανικών ενώσεων συντακτών.
0: Α, πολύ ωραία αυτό.
1: Η Γερμανίδα συνάδελφός μας πανέτυξε στο συνέδριο, το στηρίξαμε και εμείς από την πλευρά μας. Θα έχουμε ανακοίνωση για το σχετικό θέμα. Προσυπέγραψαν τις επιστολές που έχουμε στείλει στη γερμανική κυβέρνηση και στο γερμανικό Υπουργείο Πολιτισμού. Και έχουμε ένα full support από τους συναδέλφους μας από όλο τον κόσμο.
0: Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις για να τις μοιραστούμε, να τις κοινοποιήσουμε και να τις κοινωνήσουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Λοιπόν. Πεταχτήκαμε μέχρι το Παρίσι για να μιλήσουμε για τη Γερμανία. Φτάσαμε στο τέλος. Ζητώ συγγνώμη από τον Σπύρο, τον Ιωάννη, τον Γιώργο, την Κέλλη και ό,τι άλλα τώρα δεν προλαβαίνω να τα δω μηνύματα. Θα σας πω μόνο ότι η Σινέντ Ο'Κόνορ με αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Nothing Compares to You, βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών τέτοια μέρα το 1990. Και τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δική σας συμμετοχή. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένες και συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και το Βαγγέλη Σαρίαρχη συντάκτη, γιατί δίνει τον τόνο εδώ της έντασης. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Πολύ ευρωπαϊκά, να ξέρετε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Παρουσίασε τις 30 αλλαγές για το Σύνταγμα. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε ήπιους τόνους μίλησαν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι αιχμές. Διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν ότι 5 ώρες θα τσακωνόμασταν. Μπορούμε να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κλείσιμο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος. Μια επίσκεψη με ιδιαίτερα ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Ο κύριος Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την αίθουσα σύνταξης όπου έδωσε την ευχή του στους εργαζόμενους, ενώ τόνισε πως ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός. Είναι πηγή έμπνευσης η επίσκεψή σας στην ΕΡΤ, δήλωσε ο πρόεδρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΡΤ. Ο κύριος Βαρθολομαίος εγκαινίασε το ΕΡΤ Κόσμος, το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, τονίζοντας πως η ελληνική γλώσσα αποτελεί διαχρονικό φορέα πολιτισμού και οικουμενικών αξιών. Συμφωνία για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούς εντός ορών, αναφέρει η αραβική τηλεόραση. Σήμερα αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με το Fox News. Επίσκεψη Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό σε μια προσπάθεια εξομάλυσης των σχέσεων του Προέδρου Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα. Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω, ας σκότωνε τον γιο μου, τα λόγια του πατέρα του Νικήτα στην κηδεία. Και νέο σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε με ηλεκτρικό πατίνι. 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, ύστερα από τροχαίο στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, συναγερμός για τα κρούσματα του Χάντα Ιού. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο μας από τα πολλαπλά μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου παρουσίασε τους άξονες των προτάσεων του κυβερνώντος κόμματος για την αναθεώρηση του συντάγματος, με τη λειτουργία του κράτους και την ποινική αντιμετώπιση υπουργών και βουλευτών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Πρωθυπουργός έκλεισε κάθε χαραμάδα εσωστρέφειας, ξεχωρίζοντάς την από τον προβληματισμό, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα τη φωνή των πολιτών και τόνισε ότι η φανέλα θα πρέπει να ιδρώσει εν ώψη εθνικών εκλογών.
2: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τη συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και όλοι μαζί. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, που παρακολούθησε τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, Άγη, για την συνταγματική αναθεώρηση. 6 ώρες με πολλά μηνύματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην αντιπολίτευση αλλά και στην κοινωνία. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για μένα. Πολλά από εσείς και εσύ προς όλες κατευθύνσεις είναι τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα, ξεκινώντας και την ομιλία του, αναφερόμενος στον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των πολιτών, προειδοποίησε ουσιαστικά πως όσα συζητούν οι βουλευτές θα πρέπει να έχουν ανταπόκριση και με τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και με τη ζωή των ανθρώπων. Mm-hmm. Σημείωσε πως θα δοθεί ο λόγος σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, έχοντας όμως επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας, ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα ξεκινώντας την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μάλιστα, σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά θα πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν ειδικά την ακρίβεια και αναζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία. Προσδιορίσε δε την ανάγκη να μιλάμε πάντα στη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες με μια εσωτερική συζήτηση. Ζήτησε δε από τους βουλευτές να είναι ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που του ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας την μίζερη, όπως είπε, εσωστρέφεια. Μάλιστα, τόνισε πως ο προβληματισμός διαφέρει από την εσωστρέφεια και εκεί υπάρχει μια κόκκινη γραμμή την οποία οφείλει να μην περνά κανείς. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε πάντως πως 7 χρόνια στην κυβέρνηση είναι λογικό να δίνονται αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Η παράταξή μας, είπε, έχει ακόμα πάρα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, με αιχμή βέβαια τη συνταγματική αναθεώρηση, τα βασικά άρθρα, τα 30 άρθρα, τις οποίες παρουσιάστηκαν σήμερα στους βουλευτές, με αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό αλλά και ταυτοστικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.
1: Έδωσε στον καμβά, τον σκελετό αυτής της ομιλίας, τα βασικότερα σημεία. Να ακούσουμε, Άγιε, όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που τόνισε ότι η Βουλή δεν θα γίνει διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, με αναφορά και στον Γιώργο Μιλωνάκη.
2: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος. Και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς, συντρίβει και εκείνα το ήθους.
1: Ο Πρωθυπουργός συνεχάρει την κοινοβουλευτική ομάδα αναφορικά με τη στάση της στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την οποία σημείωσε ότι θα πρέπει να κινηθεί σύντομα και με σαφήνεια.
2: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
1: Επιχείρηση, θα λέγαμε, συσπήρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας αλλά και τόνωσης του ηθικού των βουλευτών. Επιστροφή και πάλι στον Άγη Βαγιάνο. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ή να δούμε την επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Μητσοτάκης στο ΠΑΣΟΚ.
3: Και λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τις συνταγματικές προβλέψεις που υπάρχουν από τη Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο εκλογής, ακόμα και των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, έδειξε τα μέλη του στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως ανέθεψε ουσιαστικά μια καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν φτάσει η κυβέρνηση για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ανάλογα καρφιά είχε ρίξει για το θέμα της ιδιωτικής ανώτατης παιδείας, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά άλλαξε τη θέση του για λόγους μικροπολιτικής, κατηγορώντας κυρίως, όπως είπαμε, το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά της αντιπολίτευσης, πως δεν προτείνει τίποτα για τη συνταγματική αναθεώρηση, και αυτό γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι οι εκλογές αλλά και η πτώση της κυβέρνησης.
1: Να ακούσουμε, Άγη, σε αυτό το σημείο, τι είπε για την αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση, και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
1: Λοιπόν, Άγη, τον λόγο έλαβαν περισσότεροι από 45 βουλευτές και κάποιοι άσκησαν κριτική σε βάρος της Ευρωπαίας Εισαγγελέως αλλά και εναντίον γαλάζιων συναδέλφων τους. Υπήρξαν γερές αιχμές, ακόμα και για την φανέλα. Άφησε αιχμή ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν την υδρώνουν όλοι.
3: Ακριβώς. Υπήρχαν αυτές οι διαφοροποιήσεις στις τοποθετήσεις των βουλευτών. Ίσως εκείνη που θα θεωρείται ότι ήταν περισσότερο αιχμηρή ήταν η ομιλία του κυρίου Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος ανέφερε πως δεν κυβερνά μία παράταξη μέσα από μελέτες. Το πρόγραμμα, είπε ο κ. Κατσανιώτης, το ψηφίζουν οι πολίτες και την ευθύνη την έχει συνολικά η πολιτική ηγεσία. Πρέπει να είναι καθαρό ποιο είναι το πολιτικό κέντρο που αποφασίζει, το οποίο είναι σαφέστατα, όπως είπε ο κ. Κατσανιώτης, ευθύνη του Πρωθυπουργού. Το επιτελικό κράτος έχει επιτυχίες, αλλά υποτιμήσαμε την πολιτική διάσταση ορισμένων επιλογών, σχολίασε ο κ. Γιάννης Οικονόμου. Αναφορά ανάλογη έκανε και ο κ. Μηταράκης, ενώ ο κ. Βορύδης υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος, λέγοντας ότι αποτελεί μια διαδικασία συντονισμού. Ο κ. Βορύδης, αναφερόμενος, όπως είπες και εσύ, αιχμές κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, αναφερόμενος σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση, σημείωσε πως η συζήτηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή. Που προκύπτει από την διαβίβαση 13 αβάσιμων και αστήρικτων κατηγοριών από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστρια εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση, ήταν η σχετική αναφορά του κ. Βορύδη. Ενώ, όπως είπες και εσύ, είχαμε αναφορές, χωρίς να κατονομαστεί κάποιος, από τον κ. Γεωργιάδη για τις θέσεις ορισμένων μελών της κυβέρνησης, τονίζοντας πως δεν υδρώνουν όλοι για τη φανέλα και πως κάποιοι αποφεύγουν συστηματικά τη δημόσια παρουσία. Μάλιστα, είπε πως κάποιος υπουργός θα έφερε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει αιχμές που θεωρείται πως ήταν για τον κύριο Δέντη, ο οποίος και σήμερα έλειπε από την κοινωνική ομάδα, βρίσκεται στην Πορτογαλία. Να τελειώσουμε με τις σχετικές αναφορές και από πλευράς του Πρωθυπουργού κατά το κλείσιμο των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χαρακτήρισε ουσιαστικές και ευπρεπείς τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Μάλιστα, είπε, διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσεκωνόμασταν. Σημείωσε δε πως στη μάχη των εκλογών, ακόμα και με διαφορετικές προσεγγίσεις, θα πάμε για το. Διαφορετικές προσεγγίσεις για το ποιοι θα ιδρώσουν περισσότερο την αγωνιστική φανέλα. Είναι πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί, όπως είπε. Υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό
1: και
3: έργο.
1: Και μίλησε για τρίτη θητεία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ούτως ή άλλως είναι πολλά τα μηνύματα που εστάλησαν. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Άγη. Όμως έχουμε και αντιδράσεις. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις αντιδράσεις αυτές. από τα κόμματα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο και του ΠΑΣΟΚ. Ευγενία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνα. Όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και σύσσωμε της αντιπολίτευσης από όλα τα κόμματα, τα οποία άσκησαν σκληρή κριτική, Θάνο, στον Πρωθυπουργό, αναφορικά με την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να τα δούμε όμως πιο αναλυτικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, έκανε λόγο για μια ομιλία του Πρωθυπουργού το πρωί στη Βουλή, που ήταν η προσωποποίηση, όπως είπε, του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένα, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα ήδη έχει παραβιάσει. Αναφέρθηκε μάλιστα ο κ. Τσουκαλάς στις υποθέσεις Καραμαλή, Τριαντόπουλου, Λιβανού, Αραμπατζή, τις οποίες έκλεισε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με συνοπτικές διαδικασίες. Σκοπός του κ. Μητσοτάκη, αναφέρουν από την Χαριλάου Τρικούπη, είναι να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση των σκανδάλων, διότι δεν γίνεται να πάει σε εκλογές με ανοιχτά θέματα στην δικαιοσύνη. Τώρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένο ο Σωκράτης Φάμελος, Θάνο, σχολιάζει πως ο κ. Μητσοτάκης ξεκινά μια συζήτηση για αναθεώρηση του συντάγματος, όταν η κυβέρνησή του βαρύνεται με σωρία παραβάσεων του συντάγματος.
1: Ευγενία, σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελος και επιστρέφουμε σε σένα.
5: Όταν η Βουλή δεν της επιτρέπεται να επιτελέσει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της, τα δικαιώματά της, όταν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υπουργούς αρχιοθετούνται, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό να τολμάει να αναφερθεί σε παλαιοκομματισμό και τοξικότητα αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Για παλαιοκομματισμό μετά από όσα αποκαλύπτονται από τις δικογραφίες για ρουσφέτια και ενδεχομένως παράνομες πράξεις που πρέπει να ελεγχθούν υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ευγενία, ο λόγος και πάλι σε σένα.
4: Ναι, ευχαριστώ, Θάνο. Να σου πω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα, το οποίο αναφέρει ότι οι προτάσεις του Πρωθυπουργού αποκαλύπτουν την πρόθεση της κυβέρνησης να εντείνει την αντιλαϊκή επίθεση και να στηρίξει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Από την Ελληνική Λύση τώρα, Θάνο, αναφέρουν ότι η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να αλλάξει την ατζέντα με τη συνταγματική αναθεώρηση δεν πρόκειται να το σώσει από τα σκάνδαλα που έχει δημιουργήσει. Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι η προωθούμενη από το καθεστώς Μητσοτάκη συνταγματική αναθεώρηση λειτουργεί μεν ως μια έσχατη προσπάθεια αλλαγή ατζέντας, παραμένει ωστόσο η αιχμή του δόρατος για την επιβολή αντιδραστικών στρατηγικών επιλογών. Και θα κλείσω με τη Νίκη, όπου αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει τον ελληνικό λαό ασύστολα. Είναι γελασμένος. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία Λούζου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τον Κώστα Καραμανλή και τις πληροφορίες που θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα.
6: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Σας καλωσορίζουμε. Αληθώς ο Κύριος. Μεγάλη μας τιμή.
8: Είστε τόσο αγαπητός εδώ, όλοι είναι ενθουσιασμένοι, το προσωπικό που συστημάτε με την επίσκεψή σας.

0: στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ΕΡΤ θα πάμε τώρα. Ο Παναγιώτατος έφτασε στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, όπου τον υποδέχθηκε με θέρμη ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος και τον ξενάγησε μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου. Ο πνευματικός ηγέτης, μέσα σε μια κρίσιμη για τον κόσμο μας συγκυρία, ανέδειξε τις αξίες της ειρήνης, της ενότητας, της αγάπης, ενώ αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο της ΕΡΤ και των εργαζομένων της που γιορτάζουν 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Παράλληλα, η επίσκεψη είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα εξαιτίας και των εγγενείων του ΕΡΤ Κόσμος, το οποίο εκθίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πατώντας μαζί με τον πρόεδρο της ΕΡΤ το κουμπί που ενεργοποίησε το διεθνές κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Έστειλε μήνυμα στους δημοσιογράφους στην αίθουσα σύνταξης και απευθύνθηκε ζωντανά από το στούντιο του ραδιοφώνου στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε ιδιαίτερα για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου και την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας την ανάγκη σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας.
1: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την Οικουμένη.
0: Με τη φράση «Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας», καλωσόρισε τον Παναγιώτατο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, συνδέοντας την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 ετών στον Οικουμενικό Θρόνο.
2: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
0: Συνδεόμαστε με την Ελίνα Κολίβα που παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη για να μας ενημερώσει σχετικά. Ελίνα, καλησπέρα. Μια ιστορική επίσκεψη με ουσία, σημειολογία αλλά και ευχές.
3: Έτσι ακριβώς, Θάνο, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχτήκαμε σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει το διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο επιδέχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Και ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου, ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο της δεκαετίας του 1930. Όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις και ήταν αρκετά συγκινημένος. Από το στούντιο ΣΕ, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος, μάλιστα μάλιστα εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι είναι ένα κανάλι για την παγκόσμιο κανάλι που θα μπορούν να το παρακολουθούν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ και ο διευθύνων σύμβουλος αλλά και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη της Ορθοδοξίας. «Σας καλωσορίζω στο σπίτι σας», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης Βασίλης Τομόπουλος τον ξενάγησε στην αίθουσα σύνταξης με τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας να τονίζει ότι ο δημοσιογράφος είναι ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης και έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη να είναι σωστός, να είναι δίκαιος και να είναι αντικειμενικός. Ενώ θύμισε στην ομιλία του ότι όλοι όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν σωστά την ελληνική γλώσσα.
0: Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το ακούσατε ήδη, κήρυξε την έναρξη της εκπομπής του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης.
2: Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο.
1: Πρόλαβα.
2: Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
0: Μας το έλεγε νωρίτερα η Ελίνα, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, δώρισε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα ραδιόφωνο αντίκα, το οποίο, όπως είπε, τον συγκίνησε, θυμίζοντάς του τα παιδικά του χρόνια.
4: Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων της ΕΡΤ τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά πρόγραμμα.
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας δεν συγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο απερίτης ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ωρίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
0: Κάπως όριμος, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ξεναγήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News.
1: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
0: Εστίασε πολύ στο ζήτημα της ελληνικής γλώσσας. Ιδιαιτέρως τώρα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, όπου δίπλα στην Έλενα Καραγιάννη έστειλε μήνυμα αγάπης, ενότητας, συμφιλίωσης και δικαιοσύνης προς όλο τον κόσμο.
1: Αγαπητοί ακροατέ, σας ομιλεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης και έχει την τιμή και τη χαρά να μεταφέρει προς όλους σας τη στοργή και την ευλογία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίον επί 17 και πλέον συναπτούς αιώνες, από την Κωνσταντινούπολη, από το ιερό μας κέντρο, όπως το ονομάζουμε το Πατριαρχείο, συνεχίζει αδιάκοπα να στέλνει μηνύματα αγάπης, ενότητος, συμφιλίωσης, καταλλαγής, ελευθερίας, δικαιοσύνης σε όλο τον κόσμο. Απευθυνόμαστε όχι μόνο προς τους Έλληνας ή προς τους ελληνοφόνους, αλλά προς όλο τον κόσμο, τα ορθόδοξα πιστά μέλη της μεγάλης οικογένειας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανά την Οικουμένη, αλλά και προς τους άλλων εθνικών καταβολών και πολιτισμικών προελεύσεων χριστιανούς μας.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αμέσως μετά το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο. Την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο δύσκολο αγώνα της εξέφρασε ο Παναγιώτατος κατά τη συνάντηση στο Μέγαρο. Την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο δύσκολο αγώνα της εξέφρασε ο Παναγιώτατος κατά τη συνάντηση.

0: δέωσε την απόλυτη στήριξή του στο έργο του. Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη συνεισφορά της ελληνικής πολιτείας, επίσης έκανε λόγο για τις προκλήσεις και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ορθοδοξία, για το ρήγμα, για το διχασμό που έχουμε τελευταία εξαιτίας της τάσεως συγκεκριμένων άλλων αρχιεπισκόπων, το οποίο δημιουργήσαν ρήγμα στην Ορθοδοξία, για τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και βεβαίως εξέφρασε την ικανοποίησή του και την απόλυτη στήριξη που έχει από την Ελλάδα.
1: Δεν θα ρωτήσω για ποιον χτυπάει η καμπάνα, είναι πολύ
0: το
1: καθαρό.
0: Ονομαστικά μπορώ να σας πω.
1: Το είπε ονομαστικά.
0: Βεβαίως αναφέρθηκε στις προσπάθειες του αδελφού, όπως ανέφερε, από τη Ρωσία, που και για τους Σλάβους που έχουν διχάσει, που προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να διχάσουν την Ορθοδοξία, και βεβαίως επεσήμανε για άλλη μια φορά τις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου για ενότητα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα.
1: Ούτως ή άλλως και χωρίς το όνομα ήταν τόσο καθαρό αυτό που μας είπες. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη.
2: Εκπροσωπείτε ένα θεσμό τεράστιας ακτινοβολίας, καθώς είστε ο πνευματικός ηγέτης εκατομμυρίων Ορθοδόξων χριστιανών που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Και επιτρέψτε μου επιπλέον να εκφράσω τον απεριόριστο και πολύ μεγάλο σεβασμό που τρέφει σε εσάς και στον Οικουμενικό Θρόνο η ελληνική πολιτεία, η οποία παρακολουθεί πάντα με ενδιαφέρον, με αγωνία και με σύναρση τις προσπάθειές σας.
3: Δεν είναι πάντοτε εύκολη η διακονία του Πατριαρχείου από αιώνων έδρα του στο φανάρι στη Κωνσταντινούπολη. Αντιμετωπίζουμε πειρασμούς, προκλήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας κατά συνείδηση, πάντοτε με την υποστήριξη της εντύμου ελληνικής πολιτείας, προς την οποία με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας μεταφέρω την ευγνωμοσύνη και την ευλογία της Μητρός Εκκλησίας.
1: Να συντονιστούμε τώρα με την πηξίδα του κόσμου και να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, και δεν είναι η πρώτη φορά, δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αν δεν συμβεί, οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς σε μεγαλύτερη κλίμακα και με μεγαλύτερη ένταση. Μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε αναλυτικά σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Καλησπέρα, Δέσποινα. Αλήθεια, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε?
4: Σήμερα τοποθετείτο χρονικά η απάντηση της Τεχεράνης, λοιπόν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε στο πρακτορείο Ίρνα ότι ακόμα δεν έχει καταλήξει επί της πρότασης και ότι δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, η μονοσέλιδη αμερικανική πρόταση, να θυμίσουμε ότι προβλέπει την λήξη του πολέμου, την έναρξη περίοδου διαπραγματεύσεων διάρκειας 30 ημερών, και αυτό γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη είναι αυτό το μνημόνιο, το εσωτερικό μνημόνιο το οποίο θα υπογράψουν. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάποια ανακούφιση στις κυρώσεις, και η δεύτερη φάση, η οποία θα διαρκέσει 30 μέρες. Εκεί θα γίνουν οι συζητήσεις για την επίλυση του πυρηνικού ζητήματος και καθώς και των κυρώσεων. Λοιπόν, νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραξή, μίλησε με τον Πακιστανό ομόλογό του, τον κύριο Ντάρ, και μάλιστα συζήτησαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις περιφερειακές εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι, μάλλον δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και στην περιφερειακή συνεργασία για την αποτροπή της κλιμάκωσης. Φυσικά θα υπήρξε στο αντικείμενο και η πρόταση, στη συζήτησή τους και η πρόταση. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν μίλησε με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ πάλι για τις περιφερειακές εξελίξεις. Σήμερα είχαμε και τη συνάντηση, μάλλον δόθηκε στη δημοσιότητα η είδηση για τη συνάντηση του κυρίου Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν,
1: με τον Χαμενεΐ. Δεν είδαμε κάποια πλάνα.
4: Όχι, δεν είδαμε τίποτα. Απλά αναφέρθηκε η παρουσία του ως παρουσία. Να σου πω όμως ότι το

0: Υπουργείο, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν προς τους προσιρακινούς αξιωματούχους και εταιρείες για τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εδώ, ενώ γίνονται όλες αυτές, υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα στο διπλωματικό επίπεδο, στο Μαϊάμι, οι Αμερικανοί Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντώνται με τον Ουκρανό διαπραγματευτή.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν...
1: Εκπέμπονται αντιφατικά μηνύματα εδώ και πολλές μέρες. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, ισχυρίζεται ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα. Όπως πολύ σωστά όμως είπες, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Περιμένουμε να δούμε. Μακάρι, οι αγορές από ό,τι φαίνεται δίνουν ένα στίγμα αισιόδοξο.
0: Να
1: ολοκληρώσουμε αυτό για να πάμε να δούμε τι γίνεται με τις αγορές.
0: Μόνο ένα τελευταίο, σύμφωνα με την Washington Post, βάσει της απόρριτης έκθεσης της CIA, ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει του ναυτικού αποκλεισμού για 3 έως 4 μήνες μέχρι να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα οικονομικά. Αυτό και μόνο λέει πολλά.
1: Καλά. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε, και δεν είναι εύκολο σε αυτή τη φάση της κρίσης, ποια γεγονότα που έρχονται είναι αληθινά, είναι αλήθεια, και ποια δεν είναι, χρειάζονται ισχυρά φίλτρα ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι συμβαίνει και στις αγορές των καυσίμων, με το πετρέλαιο τις τελευταίες ώρες να υποχωρεί. Η έστω και συγκρατημένη αισιοδοξία για ειρήνη και η προσωρινή πάυση της βοήθειας σε ακινητοποιημένα πλοία στο στενό του Ορμούς φαίνεται να μείωσαν τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δερμετζιάν για να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλησπέρα. Το Brent κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και αλήθεια, πότε περιμένουμε να αποτυπωθεί αυτή η μείωση και στις τιμές χοντρικής και στην εγχώρια αγορά καυσίμων, και πολύ απλά να σου το πω, και στην Αγγλία? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, μην βιαζόμαστε, Θάνο. Πριν από
1: λίγο.
2: Μόλις που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Ανέβηκε πάλι.
2: Ανέβηκε πάλι, ξεκίνησε από 97,5 δολάρια σήμερα και τώρα μόλις ήταν στα 100 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες και εσύ, οι αγορές δείχνουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία με πολύ μεγάλη ανησυχία ωστόσο. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα σήματα που δείχνουν και διαμηνύουν θεσμικοί παίκτες. Mm-hmm. Είχαμε χτες τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εύρων να λέει πως και οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, που υποθέτει πως έχουν κερδίσει πολύ από το ότι έχουν πλέον και πολύ μεγαλύτερη πελατεία, έχουν αυξήσει τον Απρίλιο τις εξαγωγές τους κατά 35%, έχουν φτάσει στο όριό τους. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνουν και άλλες επενδύσεις που θέλει χρόνο, να αυξήσουν την παραγωγή τους πέρα από οριακά 1-2%, ενώ αυξάνουν τις εξαγωγές για να καλύψουν την τρύπα που άφησαν οι χώρες του κόλπου, που δεν μπορούν να διακινήσουν το πετρέλαιό τους. Ακόμα μιλάμε για μείον 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Προσπαθούν λοιπόν να καλύψουν λίγο αυτό το κενό, τρώγοντας και από τα έτοιμα, τρώγοντας από στρατηγικά αποθέματα που πλησιάζουν χαμηλό οκταετίας, και επίσης εξαντλούν και τα εγχώρια αποθέματα, με αποτέλεσμα η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχει ανέβει 30% από ό,τι ήταν 2,5 μήνες πριν. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει σε ένα σημείο ώστε να καταστρέφεται και η ζήτηση, κάτι που δεν το θέλουν. Έχουμε σήματα και από την Goldman Sachs, η οποία είπε προσέξτε, τα στρατηγικά αποθέματα πλέον έχουν αρχίσει και μειώνονται σε πολύ επικίνδυνο βαθμό, και είναι σαν όλοι οι παίκτες να λένε και στην αμερικανική διοίκηση το ότι τώρα είναι η στιγμή, μην το καθυστερήσετε παραπάνω. Κατά τα άλλα, στην Αγγλία περιμένουμε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, μικρές πάντα είναι της τάξης των 2 λεπτών. Mm-hmm. Μειώσεις σε όλα τα καύσιμα από αύριο. Αυτό από αύριο θα αρχίσουμε να το βλέπουμε στα πρατήρια. Εξαρτάται και από το πότε θα γίνει η τροφοδοσία τους. Αυτή τη στιγμή πάντως τα καύσιμα είναι πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη πανελλαδικά. Είναι κοντά στο 2,1, δηλαδή 2,09. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση Είναι στο 1,88, 1,9.
1: Μαρίνα, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσω. Και στην εγχώρια αγορά, λίγο πάνω, όπως είπε η Μαρίνα Δερμετζιάν, από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στο 1,90. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλάδας, Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για τον Μάιο.
3: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από μας. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
4: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
3: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
1: Αυτά είπε ο κύριος Κιούσης στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Διαβάζω τώρα στο earthnews.gr ότι αν οι Ιρανοί δεν συμφωνήσουν τώρα, θα συμφωνήσουν στο μέλλον. Αυτά είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος. Τώρα τι σημαίνει αυτό, θα συμφωνήσουν στο μέλλον? Γι' αυτό λέγαμε ότι τα μηνύματα που εκπέμπονται είναι αντιφατικά. Και μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
5: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα Φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
1: Περιοδία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, ενώ επισκέφθηκε και την έκθεση για τον Μάη του 36 στην πόλη. Ακούμε ένα απόσπασμα.
6: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην είδηση που έχει παγώσει τόσο την Κρήτη όσο και όλη τη χώρα. Ένεδρα θανάτου είχε στήσει ο 54χρονος, τον 20χρονο Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Ο δράστης που στην κυριολεξία άδειασε το όπλο του στον νεαρό αντιμετωπίζει σωρία κατηγοριών, κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή του φωνικού, όπως μάλιστα έγινε γνωστό από το 2023 το θύμα δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Νωρίτερα σήμερα κηδεύτηκε ο νεαρός Νικήτας σε κλίμα Οδύνη στο χώνο Ρεθύνου, τόπο καταγωγής του. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατείται το ζευγάρι, το οποίο αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα για το έγκλημα το οποίο αποτέλεσε την κατάληξη μιας μακράς περίοδου απειλών, εντάσεων και καταγγελιών ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Πάμε στον Γιώργο Παπαδάκη στην Κρήτη για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Γιώργο, καλησπέρα. Στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατούνται ακόμη ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του.
8: Βεβαίως, προφανώς, και το πλέον πιθανότερο φάνο είναι κάτι που είδαμε και στην περίπτωση των Βορειζίων, για λόγους ασφαλείας, αντί να μεταχθεί το ζευγάρι στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, να έρθουν εδώ οι δικαστικοί λειτουργοί, δηλαδή και ο εισαγγελέας αλλά και η τακτική ανακρίτρια, για να λάβουν τις απολογίες των κατηγορουμένων και για να πάρουν την απόφαση, την συνήθη. Βεβαίως δεν προδικάζουμε το έργο της δικαιοσύνης, αλλά είναι δεδομένο για τον δράστη, τον κατηγορούμενο, τον βασικό κατηγορούμενο, ότι θα προφυλακιστεί. Εκείνο που μένει να κριθεί είναι η τύχη της συζύγου, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Βεβαίως πρόκειται για κακουργηματική κατηγορία, αλλά εξαρτάται από τα στοιχεία τα οποία θα συλλέξουν και την κρίση βάσει των ισχύων αυτών των δύο δικαστικών λειτουργών. Και το λέω τούτο γιατί θα είναι και η ίδια αλλά και ο δραστής υποστηρίζουν ότι την στιγμή της τέλεσης του εγκλήματος η σύζυγος προσπάθησε να τον αποτρέψει φωνάζοντας του μην το κάνεις. Ωστόσο ο περίγυρος και η γειτονιά εκεί στη συγκεκριμένη συνοικία της Αμουδάρας στο Ηράκλειο δίνει αντίθετες μαρτυρίες ότι όλο αυτό το διάστημα η γυναίκα έπαιζε ένα αρνητικό ρόλο όσον αφορά την ψυχοσύνθεση του δράστη, η οποία και τον οδήγησε στο αποτρόπαιο, στο έγκλημα. Mm-hmm. Αυτά, ξαναλέω, είναι στην κρίση των δικαστικών λειτουργών. Το δεδομένο είναι, όπως είπες, ότι σε βάρος του δράστη εκκρεμούσαν και εκκρεμούν ακόμη τρεις δικογραφίες για επιθέσεις σε βάρος του θύματος. Είχε αποπειραθεί δηλαδή και άλλες τρεις φορές στο παρελθόν να του κάνει κακό. Η πιο σοβαρή ήταν αυτή του Δεκεμβρίου του 2024, όταν είχε χρησιμοποιήσει και πάλι το περιστατικό του. Το θύμα τότε είχε αρνηθεί να τον αναγνωρίσει, παρότι προφανέστατο τον ήξερε. Ενώπιον των αστυνομικών αρχών, τον είχε αναγνωρίσει, ωστόσο τον είχε καταγγείλει η αδελφή του και είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του. Η άρνηση του παιδιού τότε ήταν προφανώς για να υπάρξει κάποια καταλλαγή, κάποια συναλλαγή, ναι, κάποια συνδιαλλαγή με την καλή έννοια με τον σημερινό κατηγορούμενο, δεν τελεσφόρησε βέβαια αυτό. Η ηρωνία, αν θέλεις, είναι ότι αυτή που ήταν και πιο σοβαρή από τις τρεις επιθέσεις, με την κατατμένη φωνική, έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 15 Ιανουαρίου. Βεβαίως, πλέον δεν έχει, θα εκδικαστεί ασφαλώς, αλλά δεν έχει κανένα νόημα γιατί ο κατηγορούμενος πλέον δεν κατηγορείται απλώς για απόπειρα σωματικής βλάβης, αλλά για φόνο εκπρομελέτης και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Ούτως ή άλλως αναφέρθηκε στα Βορίζια. Υπήρξε το FBI της Κρήτης, αν υπήρξε. Διερωτάται κανείς γιατί φτάσαμε και οδηγήθηκε αυτή η υπόθεση στο έγκλημα. Είναι μια τεράστια απορία με πολλά ενδεχομένως κενά στην υπόθεση. Θα τα κρίνει όλα αυτά όμως η δικαιοσύνη και οι αρχές. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά, αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις της. Αυτό ποιος το είπε, το δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής. Αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
1: Αφήστε τον ελεύθερο, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης σε σχέση με την απόφαση της δικαιοσύνης. Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
10: Η κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστατο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
1: Τώρα, ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 12χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Συγκεκριμένα, ο 12χρονος παραβίασε στόπ και το αγόρι εξφενδονίστηκε από τη σύγκρουση. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή για να μας μεταφέρει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Καλησπέρα, Σπυριδούλα, πώς είναι το παιδί, ποια είναι η κατάσταση της υγείας του?
11: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε το χειρουργείο που είχε το παιδί, το οποίο διήρκησε περίπου 3,5 ώρες. Χειρουργείο από τους θεράποντες ιατρούς για τις κρανοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε, ενώ προσπάθησαν να φροντίσουν και το σπασμένο του πλευρό και πόδι, κάταγμα στο πλευρό, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πολύ κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα σύμφωνα με τους γιατρούς, όμως ήταν με ένα επιτυχημένο χειρουργείο. Τώρα περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε πώς θα πάει, πώς θα κινηθεί η υγεία του.
1: Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και οι ευχές όλων συνοδεύουν αυτό το 12χρονο παιδί. Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και την ανησυχία που εγείρει η υπόθεση με τον Χανταϊό. Καθησυχαστική, αλλά σε επιφυλακή η Κομισιόν. Η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δέσποινα, καλησπέρα εκ νέου.
0: Καλησπέρα, Θάνο. Το MV Χόντιους, λοιπόν, το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο μέχρι στιγμής βρίσκεται, ταξιδεύει από το πράσινο ακροτήρι στην Τενερίφη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτιμάται ότι η κατάσταση θα παραμείνει περιορισμένη εφόσον εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα δημόσιας υγείας. Ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστικός. Δόθηκε μια συνέντευξη, στη Γενέβη, όπου ο Γενικός Διευθυντής είπε ότι το στέλεχος των Άνδεων, αυτό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό που έχουν διαπιστωθεί και που έχει διαπιστωθεί ως τα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εντοπίζεται στη Λατινική Αμερική, δεδομένη της περίοδου επόασης του ιού που μπορεί να φτάσει ως και 6 εβδομάδες, είναι πιθανό να αναφερθούν περισσότερα κρούσματα. Να σου πω επίσης ότι η Αργεντινή έχει αποστείλει 2.500 διαγνωστικά kits σε εργαστήρια 5 χωρών. Έχει ενημερώσει ο Οργανισμός Υγείας στις 12 χώρες των οποίων οι πολίτες αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης από τις 22 ως 24 Απριλίου. Μάλιστα, η διαχειρίστρια εταιρεία ανακοίνωσε ότι τότε 30 επιβάτες κατέβηκαν από εκεί. Τώρα, πάμε και στην Κομισιόν, η οποία είπε ότι ναι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά η δημόσια υγεία, αλλά βρισκόμαστε σε αυξημένη επιφυλακή. Στη σημερινή ενημέρωση, λοιπόν, η εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση. Είναι σε συνεχή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα πάνω στο πλοίο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα. Σημαντικό παιχνίδι σε 2 ώρες για την μπασκετική ΑΕΚ, καθώς παίζει στην Μπαταλώνα στην Ισπανία για το Final Four του Champions League του μπάσκετ, που αντιμετωπίζει τη Μάλαγα, και ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει στον τελικό τον μεθαύριο Τενερίφη Ρήτας. Οπότε όλοι ελπίζουμε να είναι η ΑΕΚ στο τελικό. Παράλληλα, για το Europa League έχουμε 2 ημιτελικούς, Φράιμπουργκ Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ, ενώ για το Conference League Crystal Palace Σαχτάρ Ντόνετς και Στρασβούργο Βαγεκάνο, η ομάδα που απέκτησε πριν από λίγες μέρες την ΑΕΚ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Για τον καιρό μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά-βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίστης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουγκάλος. Σε μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών προσανατολίζονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, ωστόσο ακαθόδη ζητήματα παραμένουν άλυτα. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη εξετάζει πρόταση μια σελίδα που επικεντρώνεται στο τερματισμό του πολέμου, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και την έναρξη 30 ημερών ευρύτερων διαπραγματεύσεων. Το NBC αποκάλυψε ότι το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία δεν ήρθε ως κίνηση καλής θέλης, αλλά αποφασίστηκε επειδή η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε την πρόσβαση στον ενιαίο αέριο χώρο της. Μήνυμα συστράτευσης και δουλειάς χωρίς ζώνες άνεσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε δε ότι όλοι, από υπουργούς μέχρι βουλευτές και στελέχοι, πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Κάλεσε όσους διστάσουν να βγουν μπροστά να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, στην αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στις πρόσφατες δικογραφίες, το ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές του κόμματος, εστιάζοντας κυρίως σε παραλήψεις και συμπεριφορές. Αρκετή συζήτηση έγινε και για το επιτελικό κράτος, αλλά και τον ρόλο των εξοκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελος. Αντί να απολογείται ο κ. Μητσοτάκης για το όργιο των πελατειακών σχέσεων, απογειώνει τη συγκάλυψη, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλοιου MF Hondius, στο οποίο έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι από χανταϊό, είναι ένας 70χρονος με τον οποίο έχει ήδη επικοινωνήσει ο ΕΟΔΗ. Ο άνδρας κατοικεί στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας να είναι έτοιμος να ακολουθήσει το πρωτόκολλο διαχείρισης που θα αποφασιστεί για τους επιβάτες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι η εστία του χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο και έχει στοιχήσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους δεν συνιστά επί του παρόντος ούτε την αρχή μιας επιδημίας ούτε την αρχή μιας πανδημίας. Είναι ιδανική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι οι επενδύσεις στην έρευνα για παθογόνους παράγοντες όπως αυτός είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι θεραπείες, τα τεστ ανίχνευσης και τα εμβόλια σώζουν ζωές, δήλωσε η Μαρία Βαν Κέρκοφ που διευθύνει το τμήμα πρόληψης και προετοιμασίας για επιδημίες και πανδημίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε και στη Φωνή της Ελλάδας και έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο πρόσκαιρα αυξημένες, ευνοείται μεταφορά αφρικανική σκόνη. Στην Αττική αναμένονται νεφώς και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Νεφώς με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά εδώ στο Earth News Radio, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 που μετονομάστηκε σε Earth News Radio. Και online, ζωντανά ή και κατόπιν εορτής, με την ησυχία σας όπου και να βρίσκεστε, εδώ ή σε άλλη χώρα, μπορείτε να ακούτε την εκπομπή αυτήν αλλά και όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ από το ertecho.gr. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα αρχίζει και απόψε η περιπέτεια μας.

η πρώτη είδηση της ημέρας και είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πλέον μύθος. Είναι ο Sir Richard Attenborough, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος έχει γυρίσει όλον τον κόσμο, έχει κινηματογραφήσει, έχει κάνει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ που υπάρχουν, από θάλασσες, από δάση, από τα άγρια και ήρεμα ζώα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έφερε κοντά σε εκείνα που θεωρούσαμε ότι ήταν πολύ μακρινά. Ο Sir Richard Attenborough σήμερα γίνεται 100 χρόνων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καθρέφτης, πάλι από το Earth News Radio θα πω, και κάπου τώρα αρχίζει η εκπομπή μας. Να συστηθούμε πρώτα. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην φροντίδα της παραγωγής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο Χριστός Μιχαηλίδης. Και η είδηση της ημέρας που ξεχωρίζει και αναδεικνύει ο καθρέφτης είναι και από χθες η διαφαινόμενη προθυμία του Ιράν να αποδεχτεί την πρόταση κατάπαυση του πυρός από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το περιμένουμε. Μακάρι να είναι αληθινό και μακάρι να σταματήσει ο πόλεμος, ο οποίος έχει κοστίσει καταρχάς πάρα πολύ σε ανθρώπινες ζωές και ακόμα περισσότερο και στην οικονομία.

Στην εκπομπή μας σήμερα, σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Κώστα Γιαννακίδη. Είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής. Λίγο μετά τις 8:30 θα έχουμε μαζί τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, διεθνολόγο, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής, και θα συζητήσουμε μαζί του

σχετικά με την άρση του αποκλεισμού σε αντάλλαγμα για το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Για τις επόμενες ώρες κιόλας θα γίνει η απελευθέρωση των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά. Βασικός μεσολαβητής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είπε ότι αναμένουμε σύντομα μία συμφωνία. Αυτό το λένε οι Πακιστανοί, οι οποίοι είναι διαμεσολαβητές. Θα υπάρξει, λέει, αργά ή γρήγορα. Το πότε είναι αυτό το αργά ή γρήγορα θα το δούμε, εδώ είμαστε. Να πούμε ξανά ότι η μονοσέλιδη πρόταση των ΗΠΑ επιδιώκει να κηρύξει το τέλος του πολέμου, ενεργοποιώντας παράλληλα μία περίοδο διαπραγματεύσεων 30 ημερών για την επίλυση σημείων τριβής. Ποια είναι αυτά τα σημεία τριβής? Τα πυρηνικά ζητήματα, τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και η ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το ίδιο λέει και ο Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε, το λέγαμε και χθες, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Όμως, λίγο αργότερα, έλαβε μία εμπιστευτική ανάλυση των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών που ανέφερε ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει 3 με 4 μήνες από τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών πριν αντιμετωπίσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Η CIA με αυτή την έκθεση που παραδόθηκε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την έφερε στο φως η Washington Post διαπιστώνει ότι η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικές δυνατότητες βαλιστικών πυράβλων, παρότι υπήρξαν οι εβδομάδες έντονων βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Επειδή έχουμε και τα ζητήματα με τους δασμούς και τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνομίλησαν εχθές ο Τραμπ με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν. Γύρω από το Ιράν, τα άλλα θα τα δούμε, της είπε ότι της ξεκαθάρισε να το πω, ότι είμαστε απόλυτα ενωμένοι, ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συμφωνήσαμε, λέει, ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο το λαό του δεν μπορεί να ελέγξει μία βόμβα που μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια. Υπάρχει μία σχετική, πώς να το πω τώρα, χαλαρότητα να το πω, μία σχετική ηρεμία να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι η δήλωση, δείχνει αυτή την χαλαρότητα, η δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι η ναυσιπλοεία θα επανέλθει στο φυσιολογικό στα στενά του Ορμούς εάν τελειώσει ο πόλεμος και αν αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και αν αρθούν οι Αμερικανικές κυρώσεις. Αναφερόμενος στο σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τον οποίο ζήτησε το Παχρέν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, ο Αραχτσί είπε ότι αγνοεί το σχέδιο ψηφίσματος την αιτία της τρέχουσας κατάστασης στο Ορμούς και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για χρήση βίας και επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Υπάρχει ένας λογαριασμός στο X που συνδέεται με το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης. Και αυτός ο λογαριασμός γράφει ότι θα εξασφαλιστεί ασφαλής και σταθερή δίωδος μέσω των στενών μετά την εξουδετέρωση των απειλών του εισβολέα. Το Ιράν έχει δημιουργήσει μια νέα κυβερνητική υπηρεσία για την έγκριση της διέλευσης και την ίσπραξη διωδίων από την ναυτιλία στα στενά του Ορμούς. Και αυτή η ίδρυση του οργανισμού τι έχει κάνει? Έχει εγείρει ανησυχίες για την ελευθερία της ναυσιπλοείας μέσω της βασικής πλωτής οδού. Αυτή η υπηρεσία ονομάζεται Αρχή Στενών του Περσικού Κόλπου. Τοποθετείται, λέει, ως η μόνη έγκυρη αρχή που χορηγεί άδεια σε πλοία που διέρχονται από το στενό. Και έχει στείλει, προσέξτε τώρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία αίτηση για πλοία που επιδιώκουν διέλευση. Διότι εκατοντάδες πλοία παραμένουν παγιδευμένα στον Περσικό κόλπο. Δεν μπορούν να φτάσουν στη θάλασσα, διότι υπάρχει ιρανικός αποκλεισμός. Βέβαια, τις τελευταίες 24 ώρες δεν έχουν αναφερθεί νέα περιστατικά, λένε στα στενά του Ορμούς, λένε οι ναυφιλιακές αρχές, διότι το Ιράν προχωρά στις προσπάθειες επισημοποίησης της εξουσίας του μέσω της κρίσιμης αυτής πλωτής οδού.

Περιμένουμε και εμείς να δούμε. Έχουν περάσει τις τελευταίες 15 μέρες από το σημείο διέλευσης πάρα πολύ λίγα πλοία, τα εκατοντάδες που είναι παγιδευμένα. Λέει η υπηρεσία, η εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοείας, ότι πέρασαν 5 υγραεριοφόρα πλοία με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες τους. Φαντάζεστε τι γίνεται, παιδιά. Τι γίνεται. Το Fox News λέει ότι ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε στην Ίσο Κέσμη και στο Μπαντάρ Αμπάς. Αυτό ήρθε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες του Fox News. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα ζητήματα, που είναι ο ανώτατος ηγέτης, ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών λοιπόν του Ιράν λέει ότι ο ανώτατος ηγέτης διαχειρίζεται με σύνεση όλα τα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος. Και αν λέει δεν λυθεί η έγκρισή του, δεν γίνεται καμία ενέργεια. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από το 28 του Φλεβάρι που σκοτώθηκε ο πατέρας του, ο ανώτατος ηγέτης, ο Αλί Χαμενεΐ. Και από τότε επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων, οι οποίες δηλώσεις δημοσιεύονται στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε τι κατάσταση βρίσκεται, πού βρίσκεται και όλα τα σχετικά, δεν το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι, από ό,τι μας λένε οι Ιρανοί, ότι αν δεν συμφωνήσει και αν δεν δώσει την έγκρισή του, δεν συμβαίνει τίποτα και δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί, ενώ είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τώρα, τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι, ποιος να ξέρει. Θα δοθεί τώρα τα ξημερώματα η πρόταση, η απάντηση του Ιράν στους Αμερικανούς μέσω του Πακιστάν, ξαναλέω. Τι θα λέει αυτή η πρόταση. Πάντως, έχω να σας πω ότι η όποια ιρανική απάντηση φτάσει σε Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ, μην το ξεχνάμε παρακαλώ, πρέπει να έχει, λέει, αναφορά και στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και αυτό το λένε και ο Τραμπ και το λέει και ο Νετανιάχου, οι οποίοι έχουν ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Στο Ισραήλ, λέει, μαθαίνουν και την παραμικρή εξέλιξη για όλες αυτές τις περίφημες διαπραγματεύσεις. Και δηλώνουν ότι κρατούν χαμηλές προσδοκίες για το τι θα φέρει αυτή η συμφωνία. Αν επιτευχθεί, λέει, η συμφωνία, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του από το Ιράν. Και επειδή έχουμε και το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λένε λοιπόν στο Ισραήλ με νόημα ότι μπορεί να τους αφορά εφόσον υπάρξει δεύτερος κύκλος επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Να πω όμως, εκτός από τις επιθέσεις που έχουν γίνει τώρα σε αυτά που λέει ο Αμερικανικός στρατός ότι γίνονται στις πόλεις του Ιράν, έχουν τεθεί σε συναγερμό και έχει τεθεί σε συναγερμό η αεράμινα και στην Τεχεράνη και παντού. Μέσα σε όλα αυτά, για να μην τα ξεχνάμε, γιατί οι άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ξεχαστούμε. Υπάρχει, παιδιά, ένα αγκάθι τεράστιο που λέγεται Λίβανος. Και ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ανακοινώθηκε χθες και λένε ότι θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα. 2 μέρες θα είναι αυτός, λέει, ο γύρος των συνομιλιών. Αυτό σημαίνει τι, ότι αξιωματούχοι από τη Βηρυτό και την Ιερουσαλήμ θα συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες για τις συζητήσεις. Υπάρχει, υποτίθεται, εκεχηρία. Υποτίθεται, διότι τα πλήγματα των Ισραηλινών έχουν ενταθεί, ιδιαίτερα και στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου χθες σκοτώθηκε ο διοικητής της Ραντουάν, των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ. Και μετά από αυτή την ενέργεια,
Οι Ισραηλινοί, καλημέρα, λένε ότι περιμένουν αντίπεινα και βρίσκονται σε επιφυλακή. Διότι το Ισραήλ προσπαθεί τώρα, τι γίνεται, να πετύχει όσους περισσότερους στόχους της οργάνωσης μπορεί αυτό το διάστημα. Και ο λόγος είναι, μάλλον, ότι προσπαθεί να προλάβει και τις διπλωματικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και με το Ιράν και το Λίβανο, ως μέρος της λύσης του προβλήματος. Αυτός ο κύκλος των διαπραγματεύσεων, ο καινούριος που θα ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα, 14 ή 15 του μήνα, δηλαδή πριν την λήξη της εκεχηρίας, 14 και 15 του μήνα ο Τραμπ πάει στην Κίνα. Αναμένομαι. Ακόμα έχουμε σήμερα 8. Αυτά τα χτυπήματα που λέμε στο Λίβανο και τα λοιπά, ο ΙΕ λέει ότι η κατάσταση είναι, έχει ξεπεράσει πια το οριακή. Είναι τραγική κατάσταση, είναι πάρα πολλοί οι νεκροί, 2.700 είναι από την αρχή του, των εχθροπραξιών, από την αρχή των εχθροπραξιών. Και παρακαλώ, δεν θα ήθελα να ξεχνάμε ποτέ τους εκτοπισμένους όταν δίνουν εντολή εκένωσης, λέει τάδε περιοχή, το τάδε χωριό, εγκαταλείψτε. Αυτοί οι άνθρωποι πού θα πάνε, πείτε μου εσείς. Γιατί έχουμε μείνει στο, πώς το λένε, στις ανταλλαγές πυρών, γιατί και η Χεσμολάχ στέλνει, εκτοξεύει πυράβλους και ντρόνους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Όλα αυτά είναι, κάτω από όλα αυτά είναι άνθρωποι, έτσι, είναι άνθρωποι, άνθρωποι. Λοιπόν, ενώ είχαμε μια αισιοδοξία, ότι σχετική τέλος πάντων, ως το απόγευμα χθες, ένα αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης, τώρα έχουμε μια ανησυχία πλέον για τις εξελίξεις. Α, δούμε πώς θα πάει αυτό όλο. Λοιπόν, είναι και μισή. Είναι. Για πάμε.

0: όταν έχουμε, όταν μιλάμε για στενά του ορμού, τι μας έρχεται στο νου?
1: Τρέλαιο.
0: Και το γνωστό, με έντονη ανησυχία παρακολουθούν οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κτλ. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα χθες η διεθνή τιμή του πετρελαίου κινήθηκε οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, διότι οι αγορές ξέρουν. Και οι αγορές φοβούνται νέα κλιμάκωση. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή. Η πίεση αποτυπώνεται ήδη στα ελληνικά πρατήρια καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,08 ευρώ ανά λίτρο. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες, διότι η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει ακόμη και τα 2,20 το λίτρο. Η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι επιβαρύνει σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες. Και πολίτες λένε ότι μόνο αναγκαίες μετακινήσεις, δουλειά, και αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, σε γιατρό ας πούμε, υπάρχει ξύλο, αλλά με τα χτυπάμε ξύλο δεν είναι το πρόβλημα. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Παρατηριούχων, από την Παρασκευή, από αύριο, αναμένονται μικρές μειώσεις στις τιμές των διελιστηρίων. Που μπορεί να... γιατί υπάρχει και το... θα περάσει, ενδέχεται τέλος πάντων να περάσει σταδιακά και στην Αντλία. Και επίσης υπάρχουν και οι μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες που λένε ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος και πρέπει να αποκλιμακωθεί η κρίση. Και η παρέμβαση αυτή έρχεται τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει κατά 35% τις εξαγωγές τους, αλλά η παραγωγή, λέει, αδυνατεί να αυξηθεί σημαντικά, προκαλώντας έντονες πιέσεις στις τιμές των αμερικανικών καυσίμων, οι οποίες έχουν μέσα σε 2,5 μήνες ανέβει 30%. Και επίσης έρχεται η Goldman Sachs, τη θυμάστε, και προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου πλησιάζουν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 8.

8 ετών και εκτιμάνε ότι τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούν πλέον μόλις, προσέξτε, για 101 ημέρες παγκόσμιας ζήτησης. Το είπε χθες, 100 μέρες τώρα είναι. Ακόμη πιο περιορισμένα εμφανίζονται τα αποθέματα προϊόντων διήλυσης, τα οποία επαρκούν μόλις για 45 ημέρες. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ότι εντείνονται οι ανησυχίες για νέα ενεργειακή πίεση το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι, παιδιά, το διατάφτα. Και να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, είπαμε ότι συμφώνησαν, όπως είπε ο Τραμπ, η Κομισιόν με τις ΗΠΑ, ότι δεν πρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν αργά το βράδυ χθες, η κυρία Φόντερ Λάιεν είχε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συζήτησαν την κρίση στη Μέση Ανατολή, το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την πορεία συμφωνίας για το εμπόριο και τους δασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Είπαμε ότι βρέθηκε στο επίκεντρο τα πυρηνικά κτλ. Αλλά και η πίεση της Ουάσιγκτον προς τις Βρυξέλλες για ταχύτερη εφαρμογή της αφιλεγόμενης εμπορικής συμφωνίας. Η κυρία Φόντερ Λάιεν σε μια ανάρτηση ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, επικεντρώθηκε στη Μέση Ανατολή και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενωμένες, ότι δεν πρέπει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για την περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια ασφάλεια είναι υπερβολικά μεγάλοι. Άμα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβολικά μεγάλη. Λοιπόν, η πρόεδρος Κομισιόν πρόσθεσε ότι συζητήθηκε και η εφαρμογή της συμφωνίας για το εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών και οι δύο πλευρές, λέει, παραμένουν πλήρως δεσμευμένες στην υλοποίησή της. Σημειώνεται, λέει, καλή πρόοδος με ορίζοντα τη μείωση των δασμών ως τις αρχές Ιουλίου. 4 Ιουλίου είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία, αλλιώς θα ανεβάσουμε τους δασμούς. Αυτή, λοιπόν, στις αρχές Ιουλίου η προθεσμία είναι η προθεσμία κλειδί για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στο εμπορικό μέτωπο. Αυτή είναι η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Έχουμε ανάρτηση για τον Τραμπ, ο οποίος μίλησε για σπουδαία τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύτως ο καημός του που είναι η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Χαρακτήρισε το καθεστώς του Τεχεράνη σαν ικανό να ελέγξει μια βόμβα που μπορεί να σκοτώσει εκατομμύρια. Και επανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος το αφήγημα της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας που επετεύχθη στο Τένμπερι της Σκωτίας, την οποία περιγράφει ως τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία όλων των εποχών. Περιμένει, λέει, υπομονετικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τη δέσμευσή της για περιορισμό των δασμών, διότι, λέει, βάσει της συμφωνίας οι ευρωπαϊκοί δασμοί σε μια σειρά αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων θα πρέπει να μειωθούν σταδιακά έως και το μηδέν. Και προειδοποίησε μάλιστα ότι έχει δώσει στις Βρυξέλλες προθεσμία μέχρι τα 250 γενέθλια των ΗΠΑ 4 Ιουλίου. Διαφορετικά, λέει, οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Αν πεις, εντυπωσιαζόμαστε, όχι. Εκπλησόμεθα, όχι. Διότι αυτή είναι η σκληρή εμπορική γραμμή που ακολουθεί από την έναρξη της δεύτερης θητείας του. Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία εχθεσινή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον έχει ήδη ανακοινώσει στοχευμένες άρσεις δασμών, όπως στην περίπτωση με τα βρετανικά ουίσκι. Είχε πάει και ο Κάρολος ως κίνηση καλής θέλησης. Είχε πάει στην Αμερική, το θυμόμαστε, έτσι, ο βασιλιάς Κάρολος. Αλλά ταυτόχρονα απειλεί με γενικευμένες αυξήσεις 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και σε άλλες εξαγωγές. Τώρα θα μου πείτε, πριν τη συνομιλία, η πρόεδρος της Κομισιόν είχε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για κάθε σενάριο σε περίπτωση που επιβληθούν μονομερώς νέοι αμερικανικοί δασμοί. Σκληρή, λέει, αλλά διαλλακτική γραμμή. Τέλος πάντων, παρά την αισιόδοξη ρητορική και από τις δύο πλευρές, η εφαρμογή της συμφωνίας για το εμπόριο παραμένει πολιτικά αμφιλεγόμενη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι πολλά κράτη θεωρούν ότι η συμφωνία του 25 ευνοεί δυσανάλογα τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας μόνιμο δασμό 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά εξαγωγικά προϊόντα προς την Αμερικανική αγορά.

8 Μαΐου έχουμε μέχρι 4 Ιουλίου. Κάτι μπορεί να γίνει καλό, ξέρω, να αποφασιστεί. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το επόμενο. Εδώ είμαστε.

Εχθές ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συνάντησε τον Πάπα στο Βατικανό. Το Βατικανό, λέει, οι Αμερικανοί ζητήσανε την συνάντηση αυτή. Έτσι, τον είδε τέλος πάντων, συζήτησε με τον Ποντίφικα, ο Μάρκο Ρούμπιο, για τη Μέση Ανατολή και ζητήματα διεθνούς πολιτικής. Κινούμε ενδιαφέροντος στο δυτικό ημισφαίριο. Έτσι. Και το State Department ανακοίνωσε ότι η συνάντηση υπογράμμισε τη στενή σχέση μεταξύ ΗΠΑ και της Αγίας Έδρας, καθώς και την κοινή δέσμευσή τους για την προώθηση της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο Ρούμπιο έγινε δεκτός από τον ομόλογό του στην Αγία Έδρα, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν. 2,5 ώρες ήταν η συνάντηση αυτή, βεβαίως. Και ο Παρολίν και ο Ρούμπιο συζήτησαν επίσης τις προσπάθειες για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ο Ιταλός καρδινάλιος είχε δηλώσει την παραμονή της επίσκεψης, προχθές δηλαδή, ότι θα συζητούσε με τον Αμερικανό απεσταλμένο όλα τα καυτά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής, όπως η Λατινική Αμερική και η Κούβα. Ο Ρούμπιο είναι καθολικός κουβανικής καταγωγής. Έτσι. Είναι αυτή η περίπτωση. Η οποία στην Κούβα η κατάσταση είναι τραγική. Με τον αποκλεισμό είναι τραγική. Δηλαδή ούτε τα βασικά δεν μπορούν, στα βασικά δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις συμμετοπικές επιθέσεις του Τραμπ κατά του Ποντίφικα, ο οποίος Τραμπ είχε πει ότι ο Ποντίφικας νομίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και το κατηγόρησε τον Πάπα λέοντα ότι θέτει σε κίνδυνο πολλούς καθολικούς, εκφράζοντας, λέει, την αντίθεσή του σε αυτόν τον πόλεμο. Ο οποίος ο Πάπας είχε πει ότι απευθυνεί μήνυμα ειρήνης, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Δεν αναφέρθηκε, η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ αυτή η περίπτωση. Εντάξει. Δεν το ξέρω αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου το πεις εσύ που ήσουν παρόν στη συνάντηση. Αν δεν είστε μπροστά, μην παίρνετε όρκο για τίποτα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν στις επιθέσεις του Τραμπ για τον Γιώργο, γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Ο γραμματέας λοιπόν του Βατικανού είχε σχολιάσει ότι ο Πάπας κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και ότι το να του επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο του είναι τουλάχιστον λίγο παράξενο. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ένας αναπόφευκτος συνομιλητής. Για να ξέρουμε πώς γίνονται οι αναπαραστάσεις των γεγονότων. Αυτό το κάνει το πρακτορείο ειδήσεων, το Ital Press. Ο Πάπας, λέον, φέρεται να απάντησε στις δικαιολογίες που εξέφρασε ο Ρούμπιο. Γι' αυτό πήγε. Με ένα πλατή χαμόγελο και μία ατάκα στην αμερικανική αργό, που ουσιαστικά σημαίνει ας το αφήσουμε εδώ. Αμερικανός είναι ο Πάπας, λέω. Έτσι, ωραία. Οι επιθέσεις του Τραμπ στον Πάπα, ο οποίος μιλάει για ειρήνη, είναι απρεπής. Για μας το διεθνές δίκαιο πρέπει να νοικοδομηθεί ώστε να πούμε όχι άλλος πόλεμος, δήλωσε ο συνιδρυτής της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς Άντζελο Μπονέλι. Και λέμε δυνατά, λέει, όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλα όπλα, ώστε να δοθεί προοπτική ειρήνης στον πλανήτη. Σήμερα που είναι Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί άλλη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Πιάτσα Σάντι Αποστόλη στη Ρώμη στις 3 το μεσημέρι, ταυτόχρονα με τις συναντήσεις του Ρούμπιο με την Ιταλική κυβέρνηση. Και να πούμε ότι σήμερα, αν πεις γιατί θα γίνουν όλα αυτά, γιατί ο Ρούμπιο σήμερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θα συναντηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό και αρκετούς υπουργούς, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο οποίος Ταγιάννη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, είπε ότι μια διπλωματική λύση είναι ο μόνος δρόμος για μια διαρκή ειρήνη με το Ιράν. Και είμαστε, λέει, έτοιμοι να διαδραματίσουμε το ρόλο μας στα στενά του ορμού σε μια αμυντική πολυμερή επιχείρηση όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Θυμάστε που λέγαμε, η Γαλλία, η Βρετανία, είπαν σε άλλες χώρες να φτιάξουν μια
πώς θα το πω τώρα, συμμετάσχουν σε μια αμυντική επιχείρηση κτλ. Η Ιταλία θα συμμετάσχει από ό,τι λέει. Και επίσης να θυμίσουμε ότι η στάση της Ιταλίας απέναντι στο Ιράν παραμένει σταθερά αμυντική και ευθυγραμμισμένη με τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό τώρα θα θυμάστε τις έλλειψη θάρρους από μέρους τη Μελόνι και τα λοιπά που είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και επίσης σε αυτό το πλαίσιο που δεν τον ακολουθεί πιστά η Μελόνι, κακός φίλοι του είναι, έχουν πολύ καλές σχέσεις. Τώρα μίλησε λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος για πιθανή αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τις βάσεις στην Ιταλία, ακολουθώντας το παράδειγμα όσων διατάχθηκαν στη Γερμανία, 5.000 αποχωρήσεις. Θα μου πεις είναι 30.000 εκεί, θα πάρει τους 5 από τη Γερμανία. Εντάξει, είπε όμως ότι θα τους αποσύρει από εκεί. Το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται, λέει, να εντάσσεται περισσότερο στη διαπραγματευτική και ρητορική στρατηγική του Λευκού Οίκου παρά να αποτελεί πραγματική ρήξη στις σχέσεις Ρώμης-Ουάσιγκτον. Είπαμε, λέγονται πράγματα που δεν γίνονται και γίνονται πράγματα που δεν λέγονται. Τι έχουμε τώρα, αρχίσαμε, είπα και εγώ. Λοιπόν, για σπάσιμο της εκεχηρίας κάνει λόγο το Ιράν με τον στρατό να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέες επιθετικές ενέργειες. Οι υπαλλήλοι παραβίασαν την εκεχηρία στοχεύοντας ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά ακόμη και ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Ξεκάθαρη παραβίαση, αποφασιστική απάντηση θα υπάρξει, ισχυρά αντίπεινα χωρίς τον παραμικρό δισταγμό σε κάθε επίθεση. Κατάλαβα. Να θυμίσω, παραπέντε είναι, θα προλάβω, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στο λιμάνι Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ, έτσι, από χθες το βράδυ. Είχε πει ο Αμερικανός αξιωματούχος, δεν είναι το συμβάν αυτό επανέναρξη του πολέμου, η κατάρρευση της εκεχηρίας. Το Ιράν, λέει, είναι σπάσιμο της εκεχηρίας. Λοιπόν, ώσπου να γίνουν όλα αυτά και περιμέναμε τα ξημερώματα την απάντηση του Ιράν. Κατάλαβα. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής με τον Παναγιώτη Σταυρούλια που θα βάλει τώρα το τραγούδι να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη, σε λίγο μαζί σας μετά το δελτίο των ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε αργά απόψε κοντά στα στενά του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία για νέα κλιμάκωση. Ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων σημείων εκτόξευσης πυράβλων και drones, επιτήρησης και αναγνώρισης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς πυράβλους, μη επανδρομένα αεροσκάφη και μικρά σκάφη την ώρα που τρία αντιτορπιλικά του Αμερικανικού ναυτικού διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο ΦΑΡΣ, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ανέφερε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά με εχθρικές μονάδες. Παράλληλα, υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Σε κλίμα αναμονής της απάντησης της Τεχεράνης στην Αμερικανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, παραμένει η διεθνής κοινότητα. Οι πληροφορίες για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ καλλιέργησαν συγκρατημένη αισιοδοξία. Το Reuters αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει μόνο σέλιδη πρόταση για τερματισμό του πολέμου, επαναλειτουργία των στενών και έναρξη 30 ημερών διαπραγματεύσεων. Η Wall Street Journal μετέδωσε ότι εξετάζεται η ενεργοποίηση του σχεδίου Freedom, πληροφορία που διέψευσε Αμερικανός αξιωματούχος μέσω του Al Jazeera. Παράλληλα, η Washington, επικαλούμενη έκθεση της CIA, εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό για 3 έως 4 μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω αναρτησής του στο Truth Social ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ενωμένες στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι συμφωνήθηκε η τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για πρόθεση μηδενικών δασμών και στενότερης οικονομικής συνεργασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις χώρες να στηρίξουν το ψήφισμά τους στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις και την εξόριξη στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, οι διπλωμάτες εκτιμούν ότι η Κίνα και η Ρωσία ενδέχεται να ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όλοι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας υπουργούς, βουλευτές και στελέχη να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο χωρίς ζώνες άνεσης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα συστράτευσης, επισημένοντας ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί αντοχές και όχι ευκολίες. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές του κόμματος, εστιάζοντας κυρίως σε παραλήψεις και συμπεριφορές, ενώ συζήτηση προκάλεσαν το επιτελικό κράτος και ο ρόλος των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αποτελεί προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτική θηλιάς στο λαιμό του λαού, λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να φύγει και να μην ξαναγυρίσει. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού Earth Cosmos, του πρώτου ελληνικού διεθνούς καναλιού με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Πατριάρχης μίλησε επίσης στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες. Ευνοείται η μεταφορά της αφρικανικής χόνης. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Την Bonnie Tyler την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι τα νιάτα μας. Καταλάβατε? Δηλαδή, εντάξει, είναι τραγούδι που το ακούμε, τραγούδια που τα ακούμε και τα ξανακούμε και τα ξανακούμε. Θα μου πεις, έχουν βγει καινούργια τραγούδια πολλά χρόνια τώρα και τα λοιπά. Δεν μηδενίζουμε τίποτα και δεν πετάμε τίποτα στον κάλαθο των αχρήστων. Κάθε καλλιτέχνης έχει την αξία του σε αυτό το κόσμο που ζούμε. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα θρίλο για την Bonnie Tyler, η οποία νοσηλεύεται σε τεχνητό κόμμα σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για διάτρηση εντέρου και στην αρχή ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η επέμβαση πήγε καλά και αναρρώνει, αλλά η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί και έχει μπει, όπως είπαμε, σε τεχνητό κόμμα. Επίσης λένε πληροφορίες ότι οι γιατροί που την φροντίζουν παραδέχτηκαν ότι δεν είναι σε θέση να προβλέψουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες. Είναι 74 χρονών η Bonnie Tyler. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Εμείς μπορούμε, για όπως για όλους τους ανθρώπους, μπορούμε να, μόνο να πούμε να τα καταφέρει και να βγει από το νοσοκομείο και να πάει στο σπίτι της η γυναίκα αυτή και να γυρίσει επίσης στους θαυμαστές της, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημερώμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Έχουμε, τι έχουμε, περιμένετε παιδιά, γιατί γίνεται. Άλλη μια έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ, στην νότια επαρχία Χόρμουζγκάν, στο Ιράν. Μάλιστα. Βγαίνει τώρα η κεντρική αμερικανική διοίκηση και λέει ότι τα πραγματοποίησε αντίπεινα κατά του Ιράν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις του που συνδέονται με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, τις οποίες χαρακτήρισε απρόκλητες εχθροπραξίες από την Τεχεράνη. Διότι, λέει, οι Ιρανοί εξαπέλυσαν πολλαπλές επιθέσεις με πυράβλους ντρόουν και μικρά ταχύπλοα εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, τα οποία κινούνται στη διεθνή θαλάσσια οδό της περιοχής. Δεν επλήγει κανένα αμερικανικό πλοίο, κανένα αμερικανικό μέσο. Εξουδετέρωσε, λέει, η κεντρική διοίκηση τις εισερχόμενες απειλές και πραγματοποίησε στοχευμένα πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουν, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, υποδομές πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, αλλά παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία του προσωπικού και των συμφερόντων τους στην περιοχή. Είπαμε πάντως ότι ο στρατός του Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν σπάσει την εκεχηρία. Ξεκάθαρη παραβίαση, λέει, είναι αυτό. Έτσι. Μάλιστα. Και όλα αυτά ενώ περιμέναμε την πρόταση, την απάντηση της Τεχεράνης που θα την έδιναν στην αμερικανική πρόταση, θα την έδιναν στο Πακιστάν, θα πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι θα γίνει τώρα, ποιος να ξέρει. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά είχαμε χθες συνάντηση του Τραμπ με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έτσι. Και ήταν, λέει, πολύ καλή, πολύ συνάντηση αυτή, είναι πολύ καλοποιημένος ο Λούλα. Ανέκαθεν, λέει, θεωρούσα ότι μια φωτογραφία έχει μεγάλη αξία και παρατηρήσατε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ είναι γελαστός είναι καλύτερα από όταν είναι συνοφριωμένος, διότι στη συνάντηση έχει εδώ φωτογραφία που μιλάει ο Λούλα και τα λοιπά, είναι καθισμένη σε κάτι πολυθρόνη. Συνεφριωμένο το λες πολύ τον Τραμπ, αλλά υποθέτω ότι αφού, λέει, είναι πολύ ικανοποιημένος από τη συνάντηση, εμείς ποιοι είμαστε να το αμφισβητήσουμε. Είπε ότι ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Βραζιλία είναι ανοιχτή σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο της. Αυτό είναι.
Και επειδή έχουν προεδρικές εκλογές τον Οκτώβριο και πέφτει η δημοτικότητα του Λούλα, είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα, λέει, με το γιο του Μπολσονάρο, ο οποίος Μπολσονάρο είναι στη φυλακή 27 χρόνια, πρώην πρόεδρος, έχει κατηγορήθηκε, καταδικάστηκε κτλ. Για απόπειρα πραξικοπήματος. Ο Λούλα λοιπόν εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να ασκήσει την παραμικρή επιρροή στις εκλογές του Οκτωβρίου. Θα αφήσει, θεωρώ, λέει, ότι θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρο, θα επιχειρήσει να ασκήσει την παραμικρή επιρροή στις εκλογές του Οκτωβρίου. Θα αφήσει, θεωρώ, λέει, ότι θα συμπεριφερθεί.

αφού το είπε, έτσι θα είναι. Τι να σας πω. Για να το λέει. Λοιπόν, επίσης να κλείσουμε τα πολεμικά. Δεν υπάρχει. Μια ησυχία θα ήθελα να υπάρχει κάπου στο. Υπάρχουν και χώρες που είναι ήσυχες, βέβαια. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι. Στις οποίες κυριαρχεί μια. Επικρατεί μια ηρεμία. Έτσι. Καλό είναι αυτό. Σήμερα πόσο έχουμε, 8. Η Ρωσία λοιπόν ανακοίνωσε ότι η Μόσχα κηρύσσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία από τα μεσάνυχτα έως και τις 10 Μαΐου, διότι υπάρχει, είναι η επέτειος της ήττας της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τα μεσάνυχτα της 8ης Μαΐου ως τις 10 Μαΐου, κατάπαυση του πυρός. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περίοδου τα ρωσικά στρατεύματα θα σταματήσουν πλήρως τις εχθροπραξίες, αλλά αν η Ουκρανία παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός, ο ρωσικός στρατός θα δώσει την ανάλογη απάντηση. Επίσης, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε τις απειλές που θυμάστε που λέγαμε χθες, της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, της κυρίας Ζαχάροβα, ότι αν παραβιαστεί και κυρία από την ουκρανική πλευρά, θα υπάρξουν μαζικές πυραυλικές επιθέσεις στο κέντρο του Κιέβου. Είχαν πει στις ξένες διπλωματικές αποστολές, έχετε το στο νου σας, σιγά σιγά να απομακρύνεστε. Από το Κίεβο, ξαναλέω. Ας περιμένουμε και εκεί. Θα είναι αναπόφευκτες, λέει, οι επιθέσεις. Παρά τις σχετικές ανακοινώσεις, Ρωσία και Ουκρανία συνέχισαν τις επιθέσεις. Και το Κίεβο είχε προτείνει μονομερή κατάπαυση του πυρός να τεθεί σε εφαρμογή από χθες. Ο Πούτιν είχε πει τη Δευτέρα ότι θα τηρηθεί διήμερη εκεχηρία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η απόφαση της Ρωσίας να κηρύξει περιορισμένη εκεχηρία για τους εορτασμούς της μνήμης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αποκαλύπτει την περίεργη και κατάλληλη λογική της ρωσικής ηγεσίας. Και είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη, όπως είχαν πράξει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επιδεικνύοντας μια δίκαιη και ισχυρή στάση απέναντι στον επιτιθέμενο. Εντάξει, όλα είναι σχετικά. Επίσης, για να είμαστε απολύτως έτσι σωστοί, βγαίνουν οι Financial Times και λένε ότι υπάρχει ενδεχόμενο ανοιχτό μελλοντικών συνομιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Πούτιν, την ώρα, να το θυμίσουμε, που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένες από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λέει το δημοσίευμα, δήλωσε ότι θεωρεί πως υπάρχει προοπτική η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν και ότι η Ένωση έχει τη στήριξη του Ουκρανού Προέδρου για να το πράξει. Και όπως είπε ο κύριος Κώστα στη Σύνοδο Κορυφής, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι μας κάλεσε να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να συμβάλλουμε θετικά στις διαπραγματεύσεις. Ποιες διαπραγματεύσεις? Βγήκε χθες μια είδηση ότι ο Ουκρανός διαπραγματευτής θα συναντηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με Γουίτκοφ και Κούσνερ. Πότε, πού, πώς, δεν έχουμε λεπτομέρειες. Μόλις τις μάθουμε θα σας μεταδώσουμε. Η υπάγεια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται συζητήσεις ή να λαμβάνονται αποφάσεις για την Ουκρανία χωρίς να συμμετέχει η ίδια η Ουκρανία. Λογικό. Αλλά, πάντα υπάρχει το αλλά, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο, αφήνοντας, λέει, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο περιθώριο και εκτεθειμένη στον κίνδυνο να αναγκαστεί να αποδεχτεί μία συμφωνία με την οποία δεν συμφωνεί. Θα αποφύγουν, λέει, οι Βρυξέλλες να διαταράξουν τη διαδικασία που ηγείται ο πρόεδρος Τραμπ, είπε ο κύριος Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα σήμα από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με οποιοδήποτε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το ενδεχόμενο ανοιχτό. Ωχ, Θεέ μου, λοιπόν. Έτσι είναι, παιδιά. Λοιπόν, σε κατάσταση συναγερμού το Ισραήλ μετά τις τελευταίες εντάσεις στα στενά του Ορμούς. Ο Νετανιάχου έχει συγκαλέσει τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας και δεν αποκλείεται, λέει, τις επόμενες ώρες να συγκληθεί και κανονικά το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας πολύ συχνά, έτσι. Αλλά αυτή τη φορά, λέει, η κλιμάκωση των γεγονότων στα στενά του Ορμούς δίνει διαφορετική βαρύτητα στην εκτίμηση της κατάστασης. Και επίσης υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για πολεμική ρητορική και από πλευράς των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την ώρα που η κεντρική Αμερικανική διοίκηση επισημαίνει ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάνουν λόγο για άσκηση του νόμιμου δικαιώματος στην αυτοάμυνα. Καταλάβατε αυτό και από την αρχή. Λοιπόν, είναι και 24. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, επειδή είναι σε εξέλιξη όλο αυτό, θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουμε δηλώσεις του Αμερικανού για την εξέλιξη, για τα χτυπήματα στο Ιράν. Λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι ισχύει η εκεχηρία, είναι σε ισχύ, λέει, και αυτά που συμβαίνουν είναι ελαφρά χτυπήματα. Τι να σας πω τώρα. Ναι, αυτό είπε. Ελαφρά χτυπήματα. Love tap. Love tap. Αυτό δεν είναι για να προκαλέσουν ζημιά, πόνο και τα λοιπά. Είναι ελαφρά. Το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά η εκεχηρία, λέει, είναι λύση σε ίσχυ. Παρόλες επιθέσεις. Αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, πώς είναι, κρίνει. Χθες στο Λίβανο 12. Μάλιστα, 12. Τι είπαμε, κατάπαυση του πυρός υποτίθεται. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Ευτυχώς που είναι σε... Την Τετάρτη είχαμε και άλλους. Την Τρίτη είχαμε και άλλους. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί και χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. 2.700 νεκροί τουλάχιστον. Πάνω από 8.200 τραυματίες. Αυτό το πάνω από ένα εκατομμύριο. Πάνω ένα εκατομμύριο. 1.200.000. Ναι, okay, λοιπόν. Αυτά είναι τα νεότερα. Δεν είναι κάτι σοβαρό, σου λέει. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Είναι ισχύει η εκεχηρία. Λοιπόν, αφού το λέει, έτσι θα είναι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται με εκείνο το κουραζιερόπλοιο με το Χανταϊό. Οι άνθρωποι εκεί που επιβαίνουν στο κουραζιερόπλοιο λένε ότι η ζωή τους είναι σχεδόν πάνω στο πλοίο, είναι σχεδόν φυσιολογική, διότι γίνεται πολλής λόγος και το πλοίο αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο διεθνούς υγειονομικού συναγερμού λόγω σπάνιας έξαρσης του Χανταϊού. Λένε και οι άνθρωποι ότι κάποιοι από όλους, δεν τους ρωτήσανε και όλους, κανένας πανικός στο πλοίο, όλα είναι καλά για μας και για τους άλλους τρεις Γάλλους υπηκόους. Γάλλοι είναι αυτοί που το είπανε, ένα ζευγάρι 60 ετών. Στα μέσα ενημέρωσης την έστειλαν αυτή τη δήλωση. Ένας μόνο κανόνας υπάρχει, λέει, κρατήστε τις αποστάσεις σας. Τώρα το σχεδόν φυσιολογική, εντάξει. Μας συμβουλεύουν να μένουμε, λέει, στις καμπίνες μας όσο το δυνατόν περισσότερο, να μην πηγαίνουμε στις μεγάλες συγκεντρώσεις και έχουμε την ελευθερία να κινούμαστε, ειδικά στα εξωτερικά καταστρώματα που μπορούν στα εξωτερικά καταστρώματα να βγάζουν τις μάσκες τους, που σημαίνει ότι μέσα στο πλοίο τις φοράνε τις μάσκες. Επίσης μπορούμε, λέει, να συνομιλούμε μεταξύ μας σε μικρές ομάδες και από απόσταση. Okay. Κάτι μου θυμίζει. Να τρώμε τα γεύματά μας στην τραπεζαρία σεβόμενοι την κοινωνική αποστασιοποίηση. Όταν ήταν ο κορονοϊός σε εξέλιξη και είχαμε τις καραντίνες και τα λοιπά και τα μέτρα για να μην έχουμε περαιτέρω λίγα, είχαμε πείτε πόσες χιλιάδες θανάτους είχαμε και τα λοιπά, οι μοναδικές χώρες που δεν είχαν ζήτημα, γιατί κυκλοφορούσαν τα, πώς το λένε, οι οδηγίες, πώς πρέπει να είναι η ζωή μας η καθημερινή, το θυμάστε. Αποφεύγουμε συγκεντρώσεις, να μην είμαστε κοντά ένα στον άλλο κτλ. Οι μόνες χώρες οι οποίες δεν είχαν τέτοιο παιδιά θέμα ήταν οι Σκανδιναβικές. Διότι, λέει, εμείς ούτως ή άλλως κρατάμε τις αποστάσεις. Δεν είμαστε στην ουρά ένας κολλημένος στον άλλον. Όχι. Αφήνουμε ένα μέτρο, ενάμιση οπωσδήποτε και πριν τον κορονοϊό αφήναμε. Γιατί αυτή είναι η κουλτούρα μας. Επίσης δεν είχαν ζητήματα, θυμάστε, που κάναμε διάφορες επαναστατικές γυμναστικές και αυτό και στην τάδε πλατεία και στο τάδε σπίτι. Και... Δεν είχαν τέτοια θέματα. Σου λέει, εμείς ούτως ή άλλως έτσι λειτουργούμε. Λειτουργούμε από απόσταση. Δεν τους είχε φανεί δύσκολο. Όλα τα άλλα ήταν εντάξει. Αλλά αυτό όχι. Βεβαίως. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, φανταστείτε τώρα να μην είναι σε εξωτερικό χώρο, να είναι εγκλωβισμένοι, ναι, σε ένα κουραζιερόπλοιο, από πού να φύγουν. Τέλος πάντων, θέλουν να καθησυχάσουν τους πάντες ότι όλα είναι καλά για όλους τους τουρίστες και το πλήρωμα του πλοίου του που εμπλέκονται, λέει, σε αυτή την απίθανη περιπέτεια. Είπαν αυτοί οι άνθρωποι που μίλησαν, έστειλαν την
τη δήλωση στα μέσα ενημέρωσης ότι η μέση ηλικία στην κρουαζιέρα είναι αρκετά υψηλή, δεν είναι, λέει, πολυτελής κρουαζιέρα, ούτε κρουαζιέρα αναψυχής, δεν υπάρχει πισίνα, δεν υπάρχει σάουνα, γυμναστήριο ή σινεμά μέσα. Είναι όλοι επιβάτες παθιασμένα άτομα με διαφορετικούς στόχους, αλλά πολύ μακριά από τις δραστηριότητες αναψυχής που συνήθως συνδέονται με τις κρουαζιέρες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει εκεί. Είναι ονειθολόγοι μέσα. Λάτρεις της ιστορίας και της γεωγραφίας. Λάτρεις των απομακρυσμένων τόπων. Βοτανολόγοι. Αστρονόμοι. Αυτοί όσοι είναι γιατροί εργάζονται την ιατρή με εκπαίδευση φοβερή. Και επίσης υπάρχουν, χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους, λέει, ελεύθερους δημοσιογράφους που ειδικεύονται στη φύση και στο περιβάλλον. Και βρισκόμαστε, λέει, στο ίδιο καράβι από την 1η Απριλίου. Το να μιλάμε για μια επιδημία είναι λάθος. Και να υπονοούμε ότι πρόκειται για πανδημία είναι ανέντιμο. Αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε είναι επιστήμονες. Δεν είναι πήγαν, βρήκαν μια κρουαζιέρα, λέει, ας πάμε, έτσι. Με παινούν επίσης, λέει, την πλήρη αφοσίωση του γιατρού και του οδηγού του πλοίου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοσούν, και το κορυφαίο πλήρωμα των Φιλιππίνων. Δεν υπάρχει λόγος, λέει, να αντιδρούμε υπερβολικά. Μάλιστα. Λείπαν οι δύο γιατροί αυτοί, που το ζευγάρι που έκανε τη δήλωση, ότι 4 γιατροί, βιολόγοι, επιδημιολόγοι, επιβιβάστηκαν στο πλοίο για να αναλύσουν την κατάσταση και να προετοιμαστούν για μια πιθανή αποβίβαση στα Κανάρια νησιά. Την Κυριακή αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το πλοίο. Ο σκοπός είναι να αποβιβάσει 150 επιβάτες και μέλη του πληρώματος στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τώρα λένε, τι να σας πω, ότι η ασθένεια έχει εντοπιστεί, δεν είναι πολύ μεταδοτική, δεν υπήρξε ποτέ επιδημία. Και διότι μόλις ακόμα επιδημία, τι φανταζόμαστε, προγονικούς ή πρόσφατους φόβους, μ' αρέσει, πάνε όλοι γρήπη, COVID-19, αλλά μία, μάλλον λέει, μία τοπική έξαρση. Αφού το λένε οι άνθρωποι που δεν φοβούνται που είναι εκεί μέσα, τι να σας πω τώρα. Επίσης, μέσα στο πλοίο είναι και βρίσκεται και ένας Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο, ο οποίος έχει τακτική επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, διότι παρακολουθούν την πορεία της υγείας του, έτσι. Είναι ομογενής, είναι 70 ετών και είναι καλά ο άνθρωπος αυτός. Με τον κατάπλου του πλοίου στη Τενερίφη θα κατέβουν οι άνθρωποι βάσει των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων που έχουν θέσει οι ευρωπαϊκές αρχές. Όσοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα χανταϊού, με ειδικό πρωτόκολλο μετακίνησης προβλέπεται ότι θα κατέβουν για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά τους. Εφόσον ο Έλληνας επιβάτης, λέει, συνεχίσει να παραμένει υγιής, θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή αν θα πάει σε άλλη χώρα της επιλογής του. Τώρα, για τους επιβάτες που εμφανίζουν συμπτώματα θα εφαρμοστεί διαφορετικό και αυστηρότερο υγειονομικό πρωτόκολλο, διότι, καταλαβαίνετε, τα έχουμε ζήσει. Η άμεση ιατρική φροντίδα, περιορισμός επαφών και βλέποντας και κάνοντας. Σήμερα έχουμε Παρασκευή. Πήγαν οι άνθρωποι να περάσουν έτσι ωραία και να εξερευνήσουν τη φύση και να όλα σχετικά, και τους προέκυψε αυτό. Αλλά αφού οι άνθρωποι που είναι μέσα λένε μην πανικοβάλλεστε, και εμείς δεν θα πανικοβληθούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Μάλιστα. Δεν προκλήθηκαν ζημιές στα τρία αντιτορπιλικά μας, λέει ο Τραμπ, αλλά προκλήθηκε μεγάλη ζημιά στους Ιρανούς επιτιθέμενους. Μάλιστα. Ωραία. Πώς ταιριάζει αυτό με το Love Tap, που δεν θα έπρεπε να, που δεν είναι τόσο σημαντικό, ή το χτύπημα δηλαδή. Ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Λοιπόν, καλημέρα Ελενάκη, καλά. Θέλω να πω κάτι. Επειδή σε αυτή την υπόθεση με τη δολοφονία του Νεκτάριου στην Κρήτη εμπλέκονται, πώς να το πω τώρα, έχουν χάσει τη ζωή τους παιδιά. Γιατί όταν είσαι 17 και 21 είσαι παιδί. Αυτή η ιστορία, η νεαρή, ο νεαρός, η κοπέλα, παιδί είσαι. Και με τέτοιο τραγικό τρόπο. Δεν θέλω να μπούμε σε διαδικασίες. Όταν κάποιος πηγαίνει, σκοτώνει έναν άνθρωπο, υπάρχει εικόνα. Δεν είπε κάποιος, πήγε μετά, παραδόθηκε. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει εικόνα. Τον πυροβολείς, πας τον κλωτσάς μετά, τον νεκρό. Φεύγεις, πας σπίτι σου, παίρνεις το όπλο, πας και παραδίδεις. Πας και παραδίνεις. Έχεις κάνει το φωνικό όμως. Και επίσης υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας για να μην δημιουργηθούν ζητήματα. Η οικογένεια του παιδιού είπε δεν θέλουμε βεντέτες και ιστορίες και όλα αυτά. Και όταν βρίσκεται μετά κάποιος αντιμέτωπος με τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, μπορεί τότε να αντιλαμβάνεται σε τι θέση βρίσκεται. Και επίσης, για να μην έχουμε ο καθένας μπορεί, για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, μπορεί να λέει οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό, του λέγα όχι, εκείνος αυτό δεν μ' άκουσε, είπε η γυναίκα του, τέλος πάντων. Θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, σε διαφορετικές φυλακές, λογικό είναι, γυναικείες και ανδρικές. Το θέμα είναι το άλλο. Ανήμερα της κηδείας του παιδιού, του Νεκτάριου, γιατί εγώ δεν μπορώ να λέω 21χρονος και Νεκτάριος, έτσι. Ανήμερα λοιπόν της κηδείας, ορίστηκε η δίκη του δολοφόνου για παλαιότερη απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του. Εμείς εδώ, γιατί για το 15 Φεβρουαρίου του 20, Ιανουαρίου του 27, σε βάρος του Νεκτάριου και της αδελφής του, του παιδιού που δηλαδή που δολοφόνησε και της αδελφής του, για το επεισόδιο που είχε σημειωθεί τα Χριστούγεννα του 24. Εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές και δεν θέλουμε να είμαστε. Όμως πηγαίνει κάποιος και λέει δεν ήξερε τι έκανε, το κατάλαβε. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία σε εξέλιξη μετά το θάνατο του παιδιού στο δυστύχημα, το τροχαίο, το 23, του 17χρονου τότε. Και δεν ήταν ενθερμό, τον είδα μετά από καιρό και έβγαλα το πιστόλι και δεν ήξερα τι θέλω στο μυαλό μου και τον σκότωσα. Δηλαδή είδαμε τις εικόνες, είδαμε τι έχει συμβεί, είδαμε τι έχει προηγηθεί, είδαμε πως εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση 3 χρόνια τώρα. Οι δικαστές θα κρίνουν, εμείς θα κρίνουμε και θα επιβάλλουμε ποινές, τι είμαστε. Αλλά βλέπεις είναι το προφανές. Ξέρω εγώ. Πώς θα κριθεί δεν ξέρω, παιδιά. Πώς θα κρίνουν οι δικαστές. Δεν το ξέρω. Θεωρώ ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Και αυτή πράττει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό έχω στο νου μου εγώ. Αν έχετε εσείς κάτι άλλο, να το μοιραστούμε. Αλλά παιδιά, τώρα. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε, γιατί
Είναι και περίεργες ημέρες. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι πριν αποχαιρετιστώ. Θα ήθελα. Πάμε.

Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με περισσότερα το χτυπήματα στο Ιράν αν η συμφωνία δεν υπογραφεί γρήγορα. Μάλιστα, ωραία. Από το Love Tap πήγαμε στα περισσότερα χτυπήματα. Τι να σας πω τώρα. Ας δούμε, ας περιμένουμε. Βιάζεστε? Γιατί κάποιοι βιάζονταν να δώσουν, πώς το λένε, τέλος στον πόλεμο. Και δεν ήταν οι εμπλεκόμενοι. Έτσι, να τα πούμε αυτά. Πήγε, έφτασε η ώρα, η Γκίκεν. Θέλω να πω κάτι για αυτό το αγοράκι, το 12χρονο, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε με πατίνι εχθές. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παιδών του Αγλαία Κυριακού, 3,5 ώρες η χειρουργική επέμβαση. Σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ήταν σε πατίνι και συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Και φέρει και άλλα τραύματα στο πόδι, εντάξει. Ο δράματος στο κεφάλι είναι το ζήτημα. Το πατίνι, λέει, φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα περίπου 25 χιλιόμετρα την ώρα και παραβιάστηκε ένα στόπ, φύγε στην Θαλασσοβούλη, τον Εσπάτσο, ένα πρόπληγο και συγκρούστηκε και τα λοιπά. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε στο παιδάκι αυτό καλή ανάρρωση, να γυρίσει στο σπίτι του γερό. Επειδή εσάς παρακαλώ, δηλαδή πραγματικά από 12 μέχρι 15 χρονών ηλεκτρικά πατίνια, ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να ακολουθούμε τον έρμο, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να το λέμε στα παιδιά, στα εγγόνια, στα ανήψια, παντού. Στην αγορά κυκλοφορούν πειραγμένα πατίνια. Μπορούν, λέει, να αναπτύξουν ταχύτητες κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το πατίνι. Χάσαμε το μωρό, το παιδάκι, το 12χρονο πριν μια εβδομάδα. Τώρα το 12χρονο. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι δρόμοι αυτοί φιλικοί για τα πατίνια. Πρέπει να γίνουν, να δημιουργηθούν άλλες συνθήκες. Πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι. Πρέπει να υπάρξει νέο σχεδιασμό στην κυκλοφορία των πατινιών. Δεν είμαστε πίσω από τον ήλιο να με απαγορεύεται. Άλλες χώρες τα έχουν απαγορεύσει. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Σας παρακαλούμε δηλαδή πάρα πολύ. Όχι πατίνια, όχι με τον τρόπο που λειτουργεί όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Και άλλοι έλεγχοι και σχεδιασμός, νέος σχεδιασμός. Άμεσα. Όχι να σε βάθος χρόνου, άμεσα. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά τις 12 εδώ στο Art News Radio 105,8. Μια ήρεμη νύχτα εύχομαι να έχουμε. Θα δείξει. Όλα είναι σε ζήτημα που ζητήματα που δεν άπτονται των δικών μας δυνατοτήτων. Άλλοι αποφασίζουν. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι τα ανταποδοτικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων ήταν απλώς ένα ελαφρύ χτύπημα, love tap, υποβαθμίζοντας την ένταση της στρατιωτικής αντίδρασης. Ανέφερε ότι 3 αντιτορπιλικά διέσχισαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ χωρίς να υποστούν ζημιές από ιρανικά πυρά. Υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στους Ιρανούς. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα εάν δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία. Παράλληλα ανέφερε ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ και συνεχίζεται, υπογραμμίζοντας πως οι επιχειρήσεις αποκλιμάκωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Το πρακτορείο Φαρς που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης ανέφερε ότι οι ιρανικές δυνάμεις αντάλλαξαν πυρά με εχθρικές μονάδες. Παράλληλα υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμινας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών στα στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να συνεδριάσει και το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται τη στιγμή που στη διεθνή κοινότητα επικρατούσε συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τις πληροφορίες για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ εν αναμονή και απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Το Reuters ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει μονοσέλιδη πρόταση για τερματισμό του πολέμου, επαναλειτουργία των στενών και έναρξη διαπραγματεύσεων 30 ημερών. Παράλληλα, η Washington Post, επικαλούμενη έκθεση της CIA, εκτιμά ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό για 3 έως 4 μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τις χώρες να στηρίξουν το ψήφισμά τους στα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο απαιτεί από το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, διπλωμάτες εκτιμούν ότι Κίνα και Ρωσία θα ασκήσουν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάγεν. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές είναι απόλυτα ενωμένες στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι συμφωνήθηκε η τήρηση των δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για προώθηση μηδενικών δασμών και στενότερης οικονομικής συνεργασίας. «Όλοι πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας υπουργούς, βουλευτές και στελέχη να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο χωρίς ζώνες άνεσης. Έστειλε μήνυμα στη στράτευση, επισημένοντας ότι η πολιτική ευθύνη απαιτεί αντοχές και όχι ευκολίες. Κριτική άσκησαν αρκετοί βουλευτές, εστιάζοντας σε παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αποτελεί προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για πολιτική θηλιάς στο λαιμό του λαού. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Η ρύθμιση είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό μετά την κατάθεση τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή με στόχο την αποφυγή πολύμηνων καθυστερήσεων. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί καθώς εκφράζουν την κοινή γνώμη, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου παρέστη σε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος, του πρώτου ελληνικού διεθνούς καναλιού με αγγλικούς υπότιτλους. Ο Πατριάρχης μίλησε επίσης στη Φωνή της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου, Γιαννάκη, με τα ωραία σου. Εσύ, η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Ξημέρωμα Παρασκευής 8 του Μαγιού. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, καλημέρα στη Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, λέει φίλοι μας. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλή εκπομπή αφιερωμένα τα άσματα στον Κώστα στην Κυψέλη, στο Γιώργο, στη μαγευτική Παιανία. Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Να σε καλά φίλε μου. Καλημέρα Γιάννη, λέει στην παρέα. Καλή εκπομπή και καλό τριήμερο. Τι τριήμερο, δεν κατάλαβα. Το Σαββατοκύριακο έγινε τριήμερο, λέει φίλοι μας οι μάχοι. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Γρηγόρης, τα δυο σου χέρια πήρανε βεργούλες και με δίρανε.

0: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Ηράκλεια Σερών. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
4: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Στα Δημάρχης είναι Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στο Κουκάκι, το επόμενο, κύριε Γιάννη, αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αγελαδοτρόφο που μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στο Χρήστο από την Ξάνθη, ο οποίος έρχεται Ελλάδα, είναι ταλικέρι, σήμερα λέει Τουρκία, έρχομαι Ελλάδα. Καλημέρα σε όλη την ραδιοπαρέα. Πάμε να ακούσουμε και τον Αίμι στον Μπονάτσο. Μια γυναίκα όλα τα κανόνιζε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Σταύρο, το Θεσσαλονικιό, τον Ταλικέρι. Μας ακούει κατεβαίνοντας Αθήνα. Χαρίζει, λέει, στο Χρήστο που έρχεται από την Τουρκία.
1: Πώς θα φέρνει η ζωή, συναντηθήκαμε τυχαία με στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

πάμε με το Πασχαλάκι μέχρι το ακριβώς. Φεύγει νύχτα, λέει. Δελτίο ειδήσεων, ρυσβάς και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο ελαφρύ χτύπημα Love Tap χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News τα αποψινά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων ως απάντηση στην επίθεση που δέχθηκαν 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά τα οποία διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, τα αμερικανικά πλοία πέρασαν χωρίς να υποστούν ζημιές, ενώ τα ανταποδοτικά πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στην ιρανική πλευρά. Παράλληλα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε νέα πλήγματα εφόσον δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία, επιμένοντας ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ και συνεχίζεται και ότι οι επιχειρήσεις αποκλιμάκωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, που συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, σημειώθηκαν ανταλλαγές πυρών με εχθρικές δυνάμεις, ενώ υπήρξαν αναφορές για ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη και σε περιοχές της νότιας ακτογραμμής. Την ίδια ώρα οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ προκαλούν έντονη κινητοποίηση στο Ισραήλ, με τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να συγκαλεί τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείεται νέα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.